0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάζ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάζ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάζ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην πιάη η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην Εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα τα σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα τα σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: και κοναρά.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: η Μιχαλακοπούλο 104 και 5, η
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: βρίσκεται κάτω από το σταθμό του μετρό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Ναι,
8: κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρο και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Και εσείς μαζί.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
11: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρίκουκα. Μπαμπή.
10: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
11: Πιπόνια, καρπούζια, βυρίκουκα, γιαρμάδες, νεκταρίνια, μπαμπή.
8: Μία λέξη.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Πως του κούπου σαν λίγη σαλαμέρι.
13: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
11: Καρπούζια, πιπόνια, βλήτα, νεκταρίνια, ντομάτες, αγκούρια.
4: Τι Γιώργο μου.
14: Γελά!
4: Του πένει!
11: Ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να αποσένει και ξανά προς τη δόξα τραβά τραβά τραβά.
4: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
11: Γαλανά σου παραθύρι, Μιχαλάκη.
14: Μαύρα μάκα, λέγω αντόλα, μαύρα μάκα.
15: Μη γελάς, μη γελάς, μη γελάς, να γελάς.
16: Ρε! Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
11: Ποιο ρε!
4: Ποιο ρε!
11: Ποιο ρε!
4: Βλέπω κι εγώ!
11: Ποιο ρε, καραπιάλα!
16: Τι είναι. Ρε! Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
11: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, Δημήτρη Μιλεκιάδη!
4: Αυτό που βλέπω
11: κι εγώ! Του βλέψε! Του βλέψε!
4: Τι λέτε, ρε!
11: Μπάμπη, του βλέψε!
16: Ρε! Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
11: Ε, Παυλάρα Μπακαγιάννη γίγαντα!
4: Βλέπω κι εγώ!
16: Εντάξει,
11: να του Παυλάρα, να του!
4: Τι λέτε,
11: να του! Να του!
4: Αυτό δίπλα στη συνάδελφα!
11: Αυτό δίπλα στον Παλάκα!
16: Ρε.
11: Παλάκα να του δίπλα σε σένα είναι ρε. Δίπλα στον Παλάκα είναι Μιχάλη.
16: Εντάξει μου να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
11: Αμάν.
16: Ρε, Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, Φάνη?
17: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει. Κάτι σαν Παπαρίζου μοιάζει λίγο.
17: Ποιο,
4: σαν Πασφαλιάρη λίγο.
17: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Και σαν τον Αντώνη του Μπούρα φέρνει λίγο.
17: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
18: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Καραπιάλα, σαν τον Καρακώστα είναι, ρε. Κοίτα, λίγο να δεις.
16: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
4: Πού,
17: ποιο, ρε? Να το βλέπω κι εγώ.
18: Εντάξει, μου, σας.
4: Να το στο Γιάννη, να το, πιάς το.
17: Ποιο, ρε?
4: Δίπλα στον Τζιλάκα.
17: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
16: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα,
17: ρε. Λαδόπουλος. Τι να δεις, ρε, αφού είσαι
4: Λαδόπουλος.
18: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Του βλέψε.
16: Αμάν.
4: Αμάν.
16: Γουργόνα.
4: Αμάν, Ραφαήλ Ζήσα, ρε. Ο αδερφός ήταν.
17: Γουργόνα, ρε.
4: Έχει είπα της Τσαριτσάνης.
18: Γουργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
4: Πού, ρε?
16: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
17: Ποιο, ρε?
4: Να το, ρε.
17: Που βλέπω κι εγώ.
4: Να το, ρε, Αντώνη Μπούρα. Όρμα. Όρμα.
17: Ποιο, ρε?
4: Πετράν. Πού είσαι, ρε Πετράν? Καλημέρα.
17: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
16: Πού, ρε? Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
17: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
4: Μπότσα, ρε, βλέψε. Πού να δεις ακόμα αυτό. Deadline.
16: Γοργόνα είναι, ρε.
4: Τι λέει, ρε φίλε?
16: Άκουρε πως την γοργόνα, ρε.
17: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα.
18: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και μπράβο, έχετε κατά πάνω μας.
4: Το λέω, το λέω.
18: Να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
4: Τον Παλάκα, τον Παλάκα. Τον Παλάκα.
17: Να στη σημαδούρα.
16: Να. Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
17: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
4: Αρβανιτάκουσε, είδες τίποτα? Μπα, τίποτα.
16: Αμάν, γοργόνα είναι, ρε.
4: Μπούχερ!
16: Ακούρε πως την γοργόνα, ρε!
17: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι!
4: Σολομός, πιάστο! Ε, Σολομός, πιάστο!
18: Μπράβο, Σολομός! Να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο!
4: Να το, Αντώνη Μπούρα! Να το, να το, πηγαίνετε!
19: Εσείς ψαράδες!
4: Εσύ, βασιλάκι! Έλα και σκήνη μου! Έλα και σκήνη μου με το καλάμι σου! Έλα!
17: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ!
18: Εντάξει, να σας βοηθήσουμε.
17: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε? Να!
4: Δίπλα στον Παλάκα, θα το δώσει. Δίπλα στον Παλάκα.
16: Δεν βλέπω τίποτα, ρε.
17: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
18: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Πιάσ' το, Κερανίτσα, πιάσ' το.
16: Γοργόνα είναι, ρε.
4: Να το.
16: Άκουρε πως την γοργόνα, ρε.
17: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα.
4: Ο Νότας. Ο Νότας.
18: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
4: Να του, θεία Λόρδη. Απάνω στο Νότα είναι. Να του τσιμπήσει.
19: Εσείς ψαράδες.
4: Ε, Νότα, πιάσ' το.
19: Στα
16: μας λέει.
19: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
4: Καράβα κουπί να φύγουμε, Κουκουνάβα.
19: Ή απέθανε.
20: Μα τι λέτε, Μανδάμ?
4: Εδώ ζει ακόμα
20: ζελώτας του Μεγαλέξανδρο. Είναι φιλαράκι. Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε. Μαλακίες ρωτάει το κοριτσάκι.
4: Εντάξει, μωρέ, την βοηθήσουμε
20: την κουπέλα.
21: Προσχή.
4: Αμπράβο.
21: Μη γεννήστε.
4: Ακίνητο Σαρβανιντακού.
21: Ακίνητη.
4: Αμπράβο.
21: Είμαι.
4: Είμαι ανάπαυση Παλάκα. Εκεί είσαι, Παλάκα.
21: Προσχή.
4: Προσοχή, Κρήτης.
21: Πιο δυνατά.
4: Με, να πιο δυνατά. Το πιο δυνατά, Αντώνη Μπούρα. Πιο δυνατά.
21: Εκινήθες.
4: Εκινήθησε, Αντώνη Μπούρα. Γιατί εκινήθησε?
21: Δεν γεννείται ουδής.
4: Μπράβο, μπαμπή, κατάσκουμε.
21: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει. Εσείς ακίνητοι.
4: Να, μπράβο.
21: Γιατί εκινήθες?
4: Μία σαρτυρό.
21: Είπαμε ακίνητοι.
4: Ακίνητος ο Κιμπόρο.
21: Ο κλαδόν.
4: Ο κλαδόν. Σηκώπανε, Παλάκα.
21: Εγέρθητη.
4: Εγέρθητη, Παλάκα.
21: Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος, ε? Γιατί δεν είσαι εγέρθητος? Μην γεννήσε.
4: Αμπράβο.
21: Είπαμε ακίνητη.
4: Εκεί είσαι εκεί.
21: Κλείνω. Μη παρή. Χου.
4: Μπράβο, ρε.
21: Ακίνητη.
4: Μπράβο, ρε.
21: Μην γεννήσει κανείς.
4: Μπράβο, Αποστολή.
21: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
4: Όρμα, Μάικ.
21: Κλείνω. Επιδέει. Hey.
4: Λέει Βασιλάκη σαν φίλο. Ακίνητη.
21: Μεταβολή.
4: Μεταβολή. Εμπρός, μπρος, Βασίλη. Δώσε, Βασίλη.
21: Κινηθείτε!
4: Ακίνητος, χάρη!
21: Ακίνητε!
4: Μπράβο!
21: Με ψυχή!
4: Μπράβο, Μιχάλη, μπράβο! Όρμα, σφάτον! Τσατσάλα του! Έλα, Αντώνη! Μπράβο, Αντώνη!
22: Απάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
4: Χεστήκαμε, αδέρφια!
22: Χεστήκαμε, αδέρφια!
4: Σκίστον, Αντώνη, σκίστον!
22: Τους αδέρφια.
4: Έλα, Κουτσομερκό.
22: Η Ελλάδα ποτέ
4: Όρμα.
22: Δεν πεθαίνει.
4: Όρμα, Κουτσομερκό.
22: Χεστήκαμε, αδέρφια.
4: Δώσ' το, Κουτσομερκό. Μπράβο. Στο Γιάννη.
22: Απάνω τους αδέρφια.
4: Μπράβο, Αντρέα Πασφαλιάρη.
22: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
4: Με το μαλακό, Μιχάλη. Με το μαλακό, Αδωνάκη. Με το μαλακό.
22: Χεστήκαμε, αδέρφια.
4: Μαστακούνας.
1: Αν δεν το πάει για βροχή.
2: Εσύ τι λες, Αποστόλη?
1: Μάλλον θα χιονίσει.
2: Μπράβο, Αποστόλη.
3: Καλύτερα. Μπα και δούμε καμιά σπουδαία.
1: Άντερα μη ένεπε μουσα.
2: Όχι. Αμάν.
1: Άντερα μη ένεπε μουσα.
2: Αργύρι Μπαρακτάρ, τι έγινε?
1: Άντερα μη ένεπε μουσα. Άντερα μη. Ξυπνήστε!
2: Αποστόλη, ξύπνα!
1: Ξυπνήστε!
3: Σιγά, άρεσε, θα έχει το γάλα.
2: Ξύπνα, Αποστόλη, ξύπνα!
1: Ξυπνήστε!
3: Σιγά, άρεσε, θα έχει το γάλα.
2: Άιντε, Αποστόλη!
1: Ξυπνήστε!
3: Σιγά, άρεσε, θα έχει το γάλα.
2: Ξύπνα, του λέει!
1: Ξυπνήστε!
3: Σιγά, άρεσε, θα έχει το γάλα.
2: Βάζω και μια παπάρια. Παπαρά παπάρια. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαριά, μπαταριά, Χρήστο.
23: Πιπεριά.
2: Μπράβο, Χρήστο.
24: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
2: Ο γήπας στο όλοι μου.
24: Έχει κάτι επάνω του.
2: Όρμα, γήπα. Όρμα. Μπράβο, γήπα.
25: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Παυλάρα, την παλατέζα.
25: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
24: Την παλατέζα, την παλατέζα.
25: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Δώσ' του παλατέζα. Δώσ' του κάργα, δώσ' του.
25: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
24: Την παλατέζα, την παλατέζα.
25: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Πού την είναι, πού την είναι.
25: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Την έβγαλε,
24: την παλατέζα, την παλατέζα.
25: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Μπράβο, Αποστόλη.
24: Την παλατέζα, την παλατέζα.
25: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
24: Την παλατέζα, την παλατέζα.
25: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Δώσ' μια παλατέζα ακόμα, ρε.
25: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Εκεί είσαι,
24: Ραφαήλ. Την παλατέζα.
25: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
24: Την παλατέζα.
2: Σάκη!
26: Δεν ξανατείνω με γαμπρός.
2: Δε φταίτα συμπιθέρια. Έχω δουλειά καρδούλα μου. Ταΐζουν περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Μπράβο, πρόεδρε.
26: Κοίτα τα στήθη σου, άσπρα σαν
2: τα γάλατα. Γάλατα μωρέ, και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρλιπο και φύγαμε του γάμου. Βετεράνι, γελούν από τα γαργαλιτά όλοι γαργαλιάνι. Τσουρελάκι. Άιντε, παιδιά!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Σαπάντησα, κάτσα, δόθησα και της μέσω λούθε. Καλημέρα, ρεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα. Τουρουτούρου, FM, Baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου, τραβάει, τσόρλο, τυβιλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Από μικρή αγάπησα, μεγάλη δε σε πήρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χείρα. Σήμερα τρίτη μέρα του Κοπρίτη, ο μήνας έχει 28, παρακαλώ, Ιούλιο 2026. Άιντε και βάρα και φύγαμε από στόλη. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω Τίνα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Θεοδόση.
1: Καλημέρα Νικόλα.
0: Καλώς το φίλο μου το Θεοδόση.
1: Γίνεται,
0: καλημέρα μεγάλε Θεοδόση, γίγαντα από τα μεγάλα καλύβια. Τι κάνεις Θεοδοσάρα μου?
1: Όλα καλά Νικόλα, όλα καλά.
0: Πώς είμαστε, πώς καλό ξημερώσαμε σήμερα?
1: Καλά Νικόλα και... καλά, καλά.
0: Τι λένε τα ηρωικά μεγάλα καλύβια, αγαπητέ μου φίλε Θεοδόση άρχοντα?
1: Προχωράνε μπροστά.
0: Πώς πάντα κέφια Θεοδόση μου?
1: Καλά Νικόλα, καλά.
0: Δυνατός?
1: Δυνατός.
0: Άρα Θεοδόση άρχοντα,
1: να ευχηθώ την κυραντόνια να συλληπιτήρια για το κυραντόνι.
0: Για το Λεβέντι, τον κυραντόνι, αγαπητέ μου Θεοδόση, έτσι μπράβο. Και κολώνα.
1: Η ζωή προχωράει μπροστά.
0: Η ζωή συνεχίζεται, φίλε μου Θεοδόση. Άντραβο, όπως τα είπες, καπετάν Θεοδόση, γίγαντα των μεγάλων καλυβίων.
1: Άλλο Νικολάκη, τι γίνεται, Λάρισα, έχει ζέστη.
0: Αγαπητέ μου Θεοδόση, εντάξει τώρα καλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, τη βγάλαμε, είχαμε ανδροσυρό Σαββατοκύριακο, χτες λίγο έτσι ανέβηκε τη θερμοκρασία. Καλά είμαστε.
1: Καλμάρισε λίγο, καλμάρισε.
0: Καλμάρισε το σύστημα Θεοδόση. Εσείς πώς είστε το Σαββατοκύριακο, δροσερά, δροσερά?
1: Εντάξει, είναι ωραία.
0: Όλα καλά, είχαμε κανένα μπαμπούμ, αγαπητέ μου Θεοδόση.
1: Κάθε μέρα έχουμε Νίκο.
0: Ωραία, μπράβο, έτσι. Μπουμπουνιτά κάρκα Θεοδόση, δώσε πράγμα.
1: Κάθε μέρα, κάτι γίνεται.
0: Και πολύ καλά κάνατε φίλε μου Θεοδόση άρχοντα. Πολύ καλά κάνατε φίλε μου Θεοδόση, έτσι.
1: Να καλημερίσω τον Γιώργη, τον πρόεδρο.
0: Το Λεβέντη, τον καρα... βρεθήκατε προχθές?
1: Ναι. Ήπιαμε καφεδάκι.
0: Πώς τον έκουψες αγαπητέ μου Θεοδόση?
1: Δυνατός ο Γιώργος.
0: Παραμένει δυνατός Λεβέντης και Καραμπουζουκλής, αγαπητέ μου Θεοδόση.
1: Ακμεότατος
0: όπως το είπε Θεοδόση.
1: Τη Στελίσσα. Καλημέρα τη Στελίσσα.
0: Χαιρετήματα. Διακοπάρε το χρυσό μου. Διακοπάρε.
1: Να είναι καλά.
0: Έχει πάρει το σύζυγο εκεί πέρα και πλατσανάει, αγαπητέ μου Θεοδόση.
1: Πλαταμονίζεται.
0: Όχι, εξωτερικίζεται, στα εξωτερικά είναι Θεοδόση από εκεί. Ναι, από την Γερμανία πήγε, πού ξέρω, δαλματικές, πού πήγε να πούμε και τα λοιπά, Θεοδόση άρχοντα.
1: Ωραία.
0: Όλα καλά, Θεοδόσαρα μου, γίγαντα.
1: Καλά, Νικόλα, καλά. Νίκο, θέλω να βάλεις μια στροφή.
0: Ναι.
1: Ένα του Κερμανίδη.
0: Ένα.
1: Γιατί, για αμακούς.
0: Πώς σε ακούω, Θεοδόση, ακούω.
1: Γιατί να κλάψω που μ' αφήνεις, λέει. Εδώ τη λένε δυστυχώς ένας παράνομος δεσμός.
0: Αμάν! Πόλης Κερμανίδης!
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατός.
1: Δυνατός.
0: Πώς το είπες θα δώσει, γιατί να κλάψω που μ' αφήνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί να κλάψω
1: που μ' αφήνεις, λέει. Εδώ τη λένε δυστυχώς. Ένας παράνομος δεσμός,
0: παρακαλώ, έτσι μπράβο. Γιατί να... για να δω εδώ τον καλλιτέχνη, περίμενε λίγο Θεοδόση. Για να δω, αγαπητέ μου Θεοδόση, γίγαντα. Άμα, μισό λεπτό, αγαπητέ μου Θεοδόση. Ετοιμάζει το σύστημα 3-2-1. Οπ, για να δω. Για να δω, ποιο είναι αυτό, Οπα. Παράνομος δεσμός. Για να δω, αλλιώς μην του πετάει εδώ πέρα τώρα. Μήπως είναι παράνομος δεσμός, Θεοδόση?
1: Τώρα ποιο είναι το... Τέλος πάντων λέμε.
0: Για να δω εδώ πέρα τι λέει ο καλλιτέχνης. Μπα. Δεν του βρίσκω αυτό, Θεοδόση, που λες τώρα. Θα είναι αλλιώς το σύστημα. Θα το λένε αλλιώς το τραγούδι, αγαπητέ μου Θεοδόση. Ναι.
1: Δεν πειράζει Νίκο.
0: Θα κοιτάξουμε Θεοδόση, θα το παλέψουμε και θα δούμε, αγαπητέ μου Θεοδοσάρα, γίγαντα.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα.
0: Θεοδόση μου, καλημέρα γίγαντα Θεοδόση, καλημέρα στα ηρωικά και ιστορικά νέα καλύβια. Γεια σου Θεοδόση, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, λεβεντάνθρωπε Νίκο.
0: Κύριε Στέφανε.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Πού είσαι, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου?
2: Νίκο, χθες με χάλασε η σκηδή του τηλεφώνου και πήρα καινούργια. Με ακούσατε το καινούργιο τηλέφωνο.
0: Αμάν! Τι λες, ωραία, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου?
2: Την πάτησε χθες, αλλά σε άκουσε όλη την εκπομπή.
0: Τι λες, ωραία, κύριε Στέφανε?
2: Τώρα με ακούσατε το καινούργιο τηλέφωνο.
0: Αυτό είναι καινούργιο τηλέφωνο τώρα, κύριε Στέφανε.
2: Ναι, πρώτο το παίρνει.
0: Αμάν! Τι λες, ωραία, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου? Άμα, χάλασε η παλιά η συσκευή, γιατί χάλασε, κύριε Στέφανε?
2: Απ' την πουλή τη χρήση.
0: Απ' την πουλή χρυσία, κύριε Στέφανε. Απ' την πουλή χρυσία, χάλασε η παλιά η συσκευή.
2: Καλημέρα και στο Θεοδόση που άκουσε προηγουμένως.
0: Το Λεβέντη, τον Καραπουζουκλή, το Θεοδόση.
2: Ευχαριστώ και την κυρία Παρασκευή για τις ευχές που έδωσε για τον εγγονό μου χθες.
0: Α, μπράβο, είχε γενέθλια εγγονός, κύριε Στέφανε.
2: Ναι, συμπλήρωσε τα 10 και περπατάει στα 11.
0: Περάσαμε τα 10 και πάμε για τα 11. Μπράβο, έτσι, δυνατός θα είναι και χιλιόχρονος. Για να δούμε λίγο, κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα μου!
3: Καμάρι μου, καμάρι.
0: Κυρία Νίτσα μου!
3: Είσαι εγγονός και στάθμα.
0: Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου, πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Σ' ακούω, κυρία Νίτσα, ανανεωμένη πουλή.
3: Είναι δυνατόν, πάρα πολύ ωραία. Τι να σου πω, ακόμη δεν το φωτένω.
0: Κυρία Νίτσα μου, λεβέντισα!
3: Εσύ και εσύ, να περάσεις καλά.
0: Πώς είσαι, κυρία Νίτσα μου?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, να περάσεις καλά σ' όλο.
0: Κυρία Νίτσα, το τραγούδι αυτό που είπε ο Θεοδόσης, το ήξερες?
3: Όχι.
0: Δεν το ήξερες, α?
3: Όχι, δεν το ξέρω. Σήμερα, συγγνώμη, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Χρυσοβολάντα,
0: γεια. Της ειρήνης, ναι, κυρία Νίτσα μου. Ναι, κυρία Νίτσα μου, όπως είπε. Όπως είπε, μου είπε και ο μεγάλος Κώστας Πατριάρχης, κυρία Νίτσα μου, ναι.
4: Καλημέρα, χρόνια πολλά και σήμερα ειρήνης της Χρυσοβολάντου.
0: Έτσι.
4: Πάμε σιγά σιγά, να είμαστε καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Όπως μας είπε και ο μεγάλος Κώστας ο Πατριαρχάρας, σήμερα είναι της ειρήνης της Χρυσοβολάντου, κυρία Νίτσα μου. Ναι, κυρία Νίτσα μου.
3: Τον έχουμε την προφήτη Ηλία από κάτω, στο μεγάλο.
0: Ορίστε.
3: Είναι η θυσία, είναι κάτω από τον προφήτη Ηλία το μεγάλο, κάτω, στο υπόγειο. Πολύ ωραία.
0: Α, είναι στην πλατεία στο μεγάλο τον προφήτη Ηλία από κάτω.
3: Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσε σήμερα να περάσει.
0: Γιατί δεν πήγες εχθές, κυρία Νίτσα?
3: Δεν πήγα, κοίταξε, μας χτυπάει πολύ το air conditioning, αλλά δεν το ρίχνω κάτω και δεν μπορούσα να πάω, δεν είχα το πράγμα, δηλαδή πήγα μονάχα, πήρα ένα γιαούρτι και ξαναγύρισα.
0: Από πού το πήρες το γιαούρτι, κυρία Νίτσα?
3: Εδώ, στη γειτονιά μας.
0: Α, εκεί στη γειτονιά?
3: Ναι, εκεί στη μακριά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον Αποστολάκη του Νταϊλιάνη, κυρία Νίτσα μου.
3: Τι καρδουλάκι μου.
0: Πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Νίτσα, λέει.
3: Ναι, είναι γερό και αγαπάω πολύ.
0: Βλέπω και του Μάικ το Λεβέντη, κυρία Νίτσα.
3: Άλλο διαμάντι.
0: Άλλο διαμάντι, έτσι, μπράβο.
3: Άλλο διαμάντι.
0: Άλλο διαμάντι, κυρία Νίτσα μου. Ναι.
3: Αν μπορέσει σήμερα να δω τον Βαρθολομέο, έχει καταλάβει.
0: Χαιρετίσματα την ευλογία του, κυρία Νίτσα μου.
3: Ναι, είναι γερό, τίποτα άλλο λέω. Και να είναι όλοι γεροί παιδιά, γιατί πάντα είσαι κάπου που λέγαμε καλή τυχερά. Τώρα πρέπει να λέμε καλή υγεία πρώτα.
0: Πρώτα, γεια στο στόμα, κυρία Νίτσα μου, χρυσή. Αυτό λέει και ο Σάκης ο Τζιλάκας. Ναι. Αυτό λέει και ο Σάκης ο Τζιλάκας, κυρία Νίτσα.
3: Δεν μιλήσω, πώς θα λένε, θα είναι κανένα γνωστό μα στο ένα, σήμερα θα πάω πρώτα.
0: Στο ένα σήμερα είναι ο Σάκης Μπόρος, κυρία Νίτσα.
3: Όχι, χρυσή, γιατί δεν αντέχω.
0: Χαιρετίσματα έχει από τον Φάνη Κουκουνάβα που μόλις γύρισε από τις διακοπές του στη Ζάκυνθο. Μαυρισμένος και αγριεμένος, κυρία Νίτσα.
3: Είναι δυνατόν. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, προτιμώ βουνό παρά θάλασσα.
0: Η κυρία Νίτσα, αγαπητέ μου Φάνη Κουκουνάβα, προτιμάει το βουνό παρά τη θάλασσα. Αν και η κυρία Νίτσα μου, εσύ έχει γυρίσει όλο το Αιγαίο, όπως μας έλεγες παλιά.
3: Όχι, μερικά που δεν έχω γυρίσει, πας καλά.
0: Ποιο νησί, κυρία Νίτσα μου, σου έχει μείνει στο μυαλό σου έτσι από αυτή την.
3: Από αυτές. Είναι πολλά, και είχα δει. Οι Άνδρες πολύ, ωραία, δεν μπορούσα. Οι Άνδρες.
0: Α, πήγες και στην Άνδρο,
3: Ήταν μαζί με Άνδρες.
0: Θυμάσαι το
3: μαζί.
0: Αυτό που έλεγε, αν σ' αρέσει η Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρα από την Άνδρο.
3: Είναι ωραία, δεν μπορώ. Οπότε,
0: την ευλογία του Παπαχρήστου έχεις, κυρία Νίτσα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλους, όλους.
0: Να είμαστε καλά, κυρία Νίτσα μου.
3: Έτσι. Συλληπιτήρια γιατί έχει καλέ πανάκια μου. Συλληπιτήρια για την κυρία Ντόνη.
0: Το λεβέντι μα.
3: Ναι. Το λεβέντι να το θυμάστε.
0: Έτσι. Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, μπράβο.
3: Σα αγαπάω και αύριο είναι τελευταία,
0: Αύριο τελειώνουμε, κυρία Νίτσα.
3: Θα προσπαθήσω να σε πάω. Τι είναι.
0: Θα αλίμονο, κυρία Νίτσα μου. Αλίμονο, κυρία Νίτσα μου, χρυσή.
3: Όλοι οι παιδιά να είμαστε καλά. Όλοι οι παιδιά μου.
0: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μα. Καλημέρα. Τι άλλο, κύριε Στέφανε, λεβέντι μου.
2: Ναι, Νίκο.
0: Τι άλλο λέω, κύριε Στέφανε Λεβέντη, πώς πάντα κέφτια.
2: Ζέστη πολύ έχουμε και σήμερα.
0: Μα, όχι, κύριε Στέφανε, τίποτα. 21 βαθμούς έχουμε σήμερα. Μια χαρά είμαστε.
2: Θα ανέβει αργότερα, θα γίνει χαμός.
0: Σιγά με γίνει χαμός, κύριε Στέφανε. Μα, τι έγινε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός!
5: Νίκος Χαϊδάς!
0: Ο ένας και μοναδικός!
5: Γιώργος Βλαχόπουλος, Σιγουργάρα, Βουλάζα!
0: Σιγουργάρα, καλημέρα!
5: Καλημέρα, του Στέφανε Φρέγκο, του Φέρας, παρέα!
0: Παρακαλώ! Τι έγινε, έπεσε του την γραμμή, τι έγινε! Πα, έπεσε του κύριε Στέφανος, τι έγινε! Πάρε τις συσκευές μου μέσα! Σιγουργιά! Έπεσε κι αυτός, τι γίνεται ρε! Αμαν, τι γίνεται ρε! Μπλόκαρα τα συστήματα, Βασίλη! Μπλόκαρα τα συστήματα, τι γίνεται, πέφτει όλοι εδώ πέρα, τι γίνεται, πρόεδρε!
6: Καλημέρα!
0: Έλα πρόεδρε, έλα, καλημέρα πρόεδρε!
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Θεοδόση!
0: Θεοδόση, κάργα και μεγάλα καλύβια! Εσύ πρόεδρε που είσαι παλιός και αριστοκρατικός, ποιο τραγούδι είναι αυτό που είπε του πόλη Κερμανίδη ο Θεοδόσης, ε!
6: Δεν το άκουσα και την ώρα γιατί...
0: Α, δεν το άκουσα. Πού είσαι, πρόεδρε, σήμερα πρωινό τη τρίτη ημέρα του Κουπρίτη που λέει και ο μεγάλο Λούτσα Μπάλα και τραμπάλα με Ευαγγέλα Καραπιάλα, ρε.
6: Μόλις αναχώρησα από τα προάστια.
0: Μόλις αναχωρήσαμε από τα προάστια, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο, έτσι. Πώς λέγαμε η Μαρίνα από το προάστιο, όμως τον έκανε τεράστιο, φίλε μου, καλέ πρόεδρε. Τι κάνουμε, πρόεδρε, πώς είμαστε.
6: Όλα καλά, φιλαράκι.
0: Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Χαιρετήματα έξω από τον γίγαντα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Μας έπιασε η γούρα με τον Αντώνη Μπούρα.
6: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη του Μπούρα, στον Αντώνη Πετσέτα, στο φίλο μας τον Αποστόλ του Καμπέα, στην Κυρανίκα, στην κυρία Παρασκευή και στον κύριο Κώστα που είχαμε συνομιλία.
0: Συνομιλία με την κυρία Παρασκευούλα μας.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμπραβο, που γιόρταζε προχθές, λέει η ηρωίδα μας εκεί από το Ζάπιο, αγαπητέ μου πρόεδρε.
6: Καλημέρα στον Μπιλ Μπούμπου. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σάκη τον Μπόρο.
0: Ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο μοναδικός ο Μπιλ Μπούμπου, αγαπητέ μου πρόεδρε.
6: Ο Μπιλ Μπούμπου βουλτάρει τα βράδια εκεί πέρα, κάνει βραδινές περιπολίες.
0: Βραδινή περιπολία με το τεράστιο, το κομμάτι, τον ατελείωτο Μπιλ Μπούμπου. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, ολέ, ολέ, ολέ.
6: Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη Καραπιάλα, πού βρίσκεται το παλικάρι. Πού βρίσκεται ο
0: Βαγγέλας? Ο Βαγγέλας είναι γύρω-γύρω εδώ και προς τα εκεί. Βαγγέλα, πού βρίσκεσαι για πες για να ξέρουμε, είσαι προς τα δόθη, είσαι ακίνθη, Βαγγέλα?
6: Χθες έχει γίνει συνάντηση και με Ανδρέα Πασπαλιάρη.
0: Α, μάνα! Τον ηλιοκαμένο Ανδρέα Πασπαλιάρη που τον έχεις αστυλιάρη, πρόεδρε.
6: Ναι. Είχε ένα κυβόγιο που σκέσει για τον Ρότσα, πήγε τον πήρε.
0: Γι' αυτό σήμερα ο αδερφός άργησε, κουβαλούσε το κυβόντιο.
6: Κουβαλούσε το κυβόντιο ή το έφαγε το πρόεδρε?
0: Κουβαλούσε το κυβόντιο, πρόεδρε. Το μισό το έφαγε και κουβαλούσε το άλλο μισό σήμερα.
6: Καλημέρα στα αδερφά και εδώ, στα Ιδονέα και
0: εδώ. Χαιρετήματα πολλά, πρόεδρε. Για πού είσαι σήμερα, είπαμε?
6: Ειδική αποστολή.
0: Ειδική αποστολή ο Προεδράρα σήμερα, παρακαλώ. Σήμερα τρίτη μέρα του Κομπρίτη, Βαγγέλα Καραπιάλα. Ειδική αποστολή σήμερα.
6: Λίγο στα περίγωρα και μετά βλέπουμε.
0: Όρμα, πρόεδρε, όρμα, όρμα.
6: Καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο εκεί στο Μαϊμούλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο τον μεγάλο του Ζαχαροπλάστη.
0: Τον Άγγελο του Ζαχαροπλάστη. Τι κάνει ο καλός και αυτός άνθρωπος ο Βούλης, φίλε μου, είναι καλά το καλό μου το παιδί, το αγαθό παιδί?
6: Μια χαρά είναι, ετοιμάζει η εργασία λογικά.
0: Ωραία, πότε παίρνει άδεια ο τεράστιος Βούλης?
6: Δεν ξέρω καθόλου, απλώς τώρα μιλάμε μόνο στο τηλέφωνο γιατί προχθές το Σάββατο τα είπαμε.
0: Άμα, έτσι, έτσι. Άρα πρόεδρε, να σε καλά, καλή τρίτη πρόεδρε και τα λέμε ταχιά. Ναι πρόεδρε, αύριο το πρωί την κουμπανάμε μετά, ζατζουτς. Ζάτς Μαρίτσα του Κιφτέ, πρόεδρε.
6: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, παρακαλώ.
7: Έλα,
0: εσύ, έλα στην κουρκουρά. Έλα. Ναι, αλούρε.
7: Αλούρε.
0: Αλούρε. Στην κουργιέ. Ένα αλούρε και το Θεοδωρή του Δαμάς.
7: Αλούρε.
0: Αλούρε, πες τον. Αλούρε, Θεοδωρή, πες τον. Αλού.
7: Αλούρε,
0: Θεοδωρή. Στην κουργιέ. Ρίξε ένα καντάρι για τον πιλότο Νίκο Γκρυμπουγιάννη.
7: Καλό, είσαι πολύ βαριά να σκόνεις καντάρι πια.
8: Ρίξτε κι άλλο, ρίξτε κι άλλο, Κατάρι. Μπράβο στη Βουργία, ρίξτε κι άλλο, Κατάρι. Θεσσαλονίκη, έτσι. Ε, Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρδο στο κλαμπέτο.
9: Καλημέρα, όμορφες καλημέρες σε όλους.
8: Πού σε ρε Τζεπέτο, γίγαντα, πού σε ρε παίχτη.
9: Εδώ παλεύουμε τα κλαρίνα.
8: Ωραία, ρε φίλε, τι ντουμάνια δεν σου πω χθες, ρε μεγάλη γίγαντα Τζεπέτο, παρέα με το Στέλιο τα δρακούνι, ρε.
9: Ε, εμείς με το Σλάρα, μπλέξουμε να μην μπλέξουμε, άστα.
8: Δε, δεν καθόταν κάτω, κόλου δεν έβαζε κάτω, μη πάνω τα δρακούνι, ε.
9: Ναι.
8: Ωραία, μεγάλε Τζεπέτο. Πού έγινε αυτό στο Βιλιστίνο, κοντά εκεί έγινε του Ταραβέλ.
9: Κοντά είπαμε πως βρω και του Γιαννούκα εκεί, αλλά δεν.
8: Ο Γιαννούκας τώρα είναι 1750 μέτρα υψόμετρο. Τζεπέτο, πάρω στο κλαπέτο.
9: Να πάλι για Βραστόγαλο τώρα,
8: Νικόλα. Βραστόγαλο, κάργα, Τζεπέτο, πάρω στο κλαπέτο.
9: Τι άλλο βρε, αύριο τελειώνεις.
8: Ναι, Τζεπέτο, γίγαντα, ναι. Εσύ μπορεί να πάρει, εσύ μπορεί με το καλό περισσάδια, Τζεπέτο.
9: 13.
8: Άντε, κουτά σήμερα γέλινα.
9: Να περάσετε όλοι καλά, όλο το πάνελ να περάσει καλά και μετά καλό χειμώνα να έχουμε.
8: Μη ορμάτε, μεγάλε Τζεπέτο, γίγαντα, όρμα, σκίστους όλους, Τζεπέτο.
9: Το σελάρα εκεί, το φιλαράκι.
8: Το λεβέντι, το σέρνει το χώρο, φίλοι μου, το σέρνει.
9: Ναι.
8: Πάντα τέτοια Τζεπέτο, πάντα τέτοια.
9: Τώρα αυτές τις μέρες συνέχεια κλαρίνα.
8: Ωραία, έγινε χαμός φίλε μου, έτσι μπράβο. Έτσι.
9: Εσύ για πού είσαι?
8: Α, θα δούμε τώρα Τζεπέτο, ξέρω εγώ να δούμε τώρα. Βλέποντας και κάνοντας, τελευταία στιγμή είμαστε πάντα Τζεπέτο.
9: Αυτή την εβδομάδα μπορεί να πάει κατά χωριά σπάνω.
8: Άντε με το καλό Τζεπέτο.
9: Έγινε, άντε καλά να περάσουν όλοι και εσύ μαζί.
8: Γεια σου ρε Τζεπετέρα γίγαντα. Στη Βουργέ.
7: Θα πω καλημέρα στον κύριο Γουρέκο.
8: Και την κουπάνισαν και άδεια στη Χουργία. Ναι, την κουπάνισαν και άδεια τα λεπιτόπεδα.
7: Έτσι κουπρίζεις.
8: Ούξου ρε.
7: Ούξου ρε
8: πέσου.

0: τον Λομπάρτο.
1: Εδώ είσαι πολύ βαριά, να σκόνεις κατάρρευκια.
0: Α, μπράβο, έτσι. Κουτσομέρκοπες, πού είσαι Κουτσομέρκοπες.
1: Πού είσαι Κουτσομέρκο, Στέφανε.
0: Πού είσαι ρε Στέφανε, κιλοτάρχη.
1: Πού είσαι κιλοτάρχη.
0: Πού είσαι κιλοτάρχη, πες.
1: Πού είσαι κιλοτάρχη, ούς.
0: Κιλοτάρχη, πού είσαι ρε κιλοτάρχη.
2: Κιλοτάρχη.
0: Πού είσαι κιλοτάρχη μου, καλημέρα. Πού είσαι τώρα κιλοτάρχη μου.
2: Τώρα βγήκα στα μάγια να φύγω, πόρα, θα ξαναγυρίσω πίσω.
0: Κιλοτάρχη μου, γύρνα πίσω κιλοτάρχη μου, να μας πει μια καλημέρα. Μπράβο, πω, άμα τον δεις αγαπητέ μου στη Γουργέ, άμα τον δεις τον κιλοτάρχη, το γήπα του Ολύμπου, αγαπητέ μου στη Γουργέ, πες τον αμάν. Άμα τον δεις πως είναι φίλε, πω, έτοιμος, πανέτοιμος είσαι κιλοτάρχη. Γελάν και τα μουστάκια σου κιλοτάρχη μου.
2: Τι έκανα, θα κλάψω.
0: Μπράβο κιλοτάρχη, πού είσαι τώρα, περπατάς τώρα, σε βλέπω, ε.
2: Έχει υποκατέμπει το μάκι, λοιπόν, να πει σπίγια καλημέρα Μαργαρίτα.
0: Είναι, είσαι μακριά από εκεί που ήταν τα μάξι Μαργαρίτα.
2: Όχι, δύο λεπτά.
0: Σε ένα λεπτό στη Γουργέ ο κιλοτάρχης εισέρχεται τώρα. Τώρα εισέρχεται. Πω!
3: Καλημέρα!
0: Γεια σου! Γεια σου Μαργαρίτα μου, καλημέρα!
3: Πού είσαι, χαθήκαμε, όλα καλά!
0: Όλα καλά Μαργαρίτα μου, εσύ τι κάνεις, πως είσαι!
3: Είμαι πάρα πολύ καλά και εγώ Νικόλα.
0: Σήμερα θα έρθει και ο μεγάλος ο Δωρής Σολωμός και είπε θα περάσει και από εκεί για καφέ Μαργαρίτα.
3: Από εδώ θα περάσει, όλοι από εδώ περάνε.
0: Όλοι από τη Μαργαρίτα. Όλοι από τη Μαργαρίτα. Να σε καλά. Να, θα περάσω κιλοτάρχη μου, θα περάσω.
2: Πότε θα περάσει.
0: Θα περάσουμε κιλοτάρχη μου γίγαντα, κομμάτο.
2: Του φάρμακα Ρανίκα.
0: Ήταν διακουπές σου φάρμακα Ρανίκα, σε.
2: Τώρα και εμείς και Φορτόκας πάλι διακουπές, εμείς που δεν έχουμε φράγκο, καθόμαστε στο χωριό.
0: Α, μπράβο, πες τον. Ο Φορτόκας φάρμακα Ρανίκας πλατσανούσε, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
2: Καλημέρα, πούμε στο Ράτσα Ρατσούλη που τα πίναμε χτες μαζί.
0: Ω, τι, τα πίνατε γερά, κιλοτάρχη μου, τα ήπιατε γερά.
2: Ναι,
0: τα ήπιατε, κιλοτάρχη μου. Τι κάνει αγαπητέ μου κυριοτάρχη ο μεγάλος γεια σου Οδυσσέα με τον τεράστιο τον προβολέα.
2: Περάκι Οδυσσέα θα περιτύρεις και δημιώδη φόρμα πλάση.
0: Μαργαρίτα Κάργα λέει ο Ράτσα Ρατσούλης εδώ πέρα που με στέλνει μήνυμα ο κυριοτάρχης είναι μεγάλος γήπας λέει.
2: Ο Ράτσα Ρατσούλης περάκι είναι μόνιμος Μαργαρίτα όπως και εγώ.
0: Να αγαπητέ μου κιλοτάρχη είμαστε πολύ περήφανοι για σένα Στέφανε Κουτσομέρκο άνθρωπε των έργων τεράστια γίγαντα κομμάτο.
2: Πότε έχουμε κουβούλα.
0: Και αύριο κιλοτάρχη μου και αύριο.
2: Ας πάρουμε τηλέφωνο αύριο και πούμε καλέ διακουπές.
0: Σε αγαπάμε πολύ κιλοτάρχη μου γίγαντα τεράστια.
2: Γιατί περιμένουμε σε λιβάρι. Καλημέρα στον άρχοντα του πρώτου ρόφου Σάκη Φώτη Φεράρι.
0: Σάκης Φώτης Φεράρι, πρώτος όροφος παρακαλώ στο Δημαρχείο, το κομμάτι.
2: Καλημέρα και στην ομάδα του εκεί, όλοι.
0: Όλη την ομάδα κιλοτάρχη μου. Φιλάκια, τα λέμε. Γεια σου κιλοτάρχη μου. Σιγουριέ. Μια όπισεν για τον φίλο μου τον Σάκη Μπόρο.
1: Βάλε μια όψη και γίνεται μισό όψη.
0: Αλούρε για τον Δημητράκη τον Αλμπάνι.
1: Αλούρε
0: πες τον. Αντώνη Μπούρα πίσω πες τον.
1: Περασικά
0: του Γιάννη Αλμπάνι. Γκρυπογιάννης.
4: Νικόλα.
0: Yeah.
4: Το παίρνει.
0: Πάρτο
4: Αρβανιτάκο, πάρτο.
0: Το παίρνει, ναι.
4: Αντώνη Μπούρα. Νικόλα. Για τον Αρβανιτάκο μία όπως πες τον
0: ναι.
4: Για τον Αρβανιτάκο.
0: Χθες το πρωί τα λέγαμε κανονικά και με τον νόμο και με τον Αρβανιτάκο. Στη Γουργέ. Βάλε μια όπιση για τον Αρβανιτάκο λέει ο πιλότος Γρυπουργιάννης.
1: Βάλε μια όπιση για τον Αρβανιτάκο. Καλημέρα του Καραμέλη.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Νίκο. Κυρατούλα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Κυρατούλα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, κυρατούλα μου, Χρυσή.
5: Θα τον πάρω σήμερα, λέω, γιατί αύριο θα γίνει τη χαμό.
0: Έλα, κυρατούλα μου, και σήμερα. Κοίταξε, χωρίς κυρατούλα δεν γίνεται ούτε σήμερα, ούτε αύριο.
5: Για το Θεό.
0: Δεν γίνεται χωρίς την κυρατούλα. Τι μου να πει.
5: Θα προσπαθήσω, λέω, άμα δεν μπορέσω.
0: Καλημέρα και στον τεράστιο Μιχάλη Ντάσιο στη Μαγούλα Ελασσόνα θα πάνε σήμερα. Τι κάνουμε, κυρατούλα μου, Χρυσή, πώς είμαστε.
5: Καλά, Νίκο. Όπως είπε κύριε Στέφανος είναι λίγο η ζηστούλα σήμερα παραπάνω.
0: Αμάν!

0: Είναι λίγο ζεστούλα, κυρατούλα. Ναι. Για μισό λεπτό, κυρατούλα μου, λίγο να συνδεθώ εδώ πέρα και με άλλο κομμάτι ειδικό τώρα, περίμενε λίγο. Παναγιώτης Μπαγκλέζος Τούρμπο!
1: Άντε αγάπη μου, γλυκιά, πού είσαι, απάνω Μακεδονομάκη και τους έχουμε φάει!
0: Πού είσαι, τεράστια Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο!
1: Στις επάλξεις!
0: Τι κάνεις, μεγάλε Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο!
1: Το μαλάκα με επιτυχία!
0: Μπράβο Παναγιώτη Μπαγκλέζο! Τι ομάδα έχουμε σήμερα, τρίτη μέρα του κομπρίτη Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο!
1: Φίλε, η ομάδα σήμερα είναι Σουπερλιγκάτι!
0: Σουπερλιγκάτι, κάργα!
1: Κάργα, Σουπερλιγκάτι! Έχουμε Παντέλο από Κατερίνη!
0: Πώς τον είπες!
1: Μεγάλος Παντέλος, Παντελής!
0: Χρόνια πολλά στον Παντέλο! Γιόρταζε κιόλας χθες!
1: Γιόρταζε, φίλε, εδώ έχει γλυκά, ο άνθρωπος είναι μέτρο, είναι μέτρο!
0: Φουρνέλο, φουρνέλο, ρίξω στον Παντέλο!
1: Έτσι, σου λέω, έτσι!
0: Έτσι, μπράβο, Παναγιώτη Μπαγκλέζο, τούρμπο!
1: Έχω Κωστάκη, σου λέω, από Νέα Πολιτεία, δεν καταλαβαίνει τίποτα Κωστάκης.
0: Κωστάκης από Νέα Πολιτεία, φίλε μου!
1: Μαρμάρια εκεί και δεν συμμαζεύεται. Πατάτες, φασόλια, λέγει τα σκητικά, έτσι.
0: Απ' τη Μαρμαρίνια, αργιάς εκεί πέρα με το μεγάλο άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, Αντώνη Μπούρα, ρε!
1: Έτσι, καλέ μου, φίλε.
0: Τι κάνει ο φαρδοκόλλης Νίκος Ντούπης?
1: Ο Νίκος Ντούπης φαρδένει, αγόρι μου, φαρδένει. Είναι φαρδόκολλος.
0: Ρε φίλε, από τότε που έχει, πόσο καιρό έχει που έχει αναλάβει?
1: Έχει ένα δίχρονο τώρα, έχουμε κανένα δίχρονο που έχουμε, ναι.
0: Γι' αυτό και έχει γίνει ο τεράστιος φαρδοκόλλης, φίλε μου.
1: Ναι, αγόρι μου, φίλε μου. Έχει φαρδής,
0: από την καρέκλα έχει φαρδένει ο κόλλος του, φίλε μου.
1: Έτσι, φίλε μου.
0: Έτσι, και, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μπαγκλέζο, τώρα.
1: Συναδελφός και δεν παρεξηγείται.
0: Αλίμονο τώρα, λοιπόν, αν ήταν ο Βαρθολομαίος δάσκαλος και μας έλεγε να κλείσουμε τον φαρδοκόλλη, θα λέγαμε. Ο φαρδοκόλλης του φαρδοκόλλη,
1: τον φαρδοκόλλη.
0: Ο φαρδοκόλλη. Οι φαρδοκόλλες των φαρδοκόλλων.
1: Του φαρδοκόλλες.
0: Ο φαρδοκόλλη.
1: Ωραία, αγόρι μου γλυκό, λοιπόν. Καλημέρα, τη θεία τη.
0: Καλημέρα, εν τω μεταξύ ο φαρδοκόλλης Νίκος Ντούπης, ο γιος του υπέγραψε συμβόλαιο με την ΑΕΛ
1: χθες. Αφού είναι παιχτάρα, ο μικρός είναι παιχτάρα.
0: Τι θες παίζει ο Νικολάκης ο Κούτσικος,
1: Οχταροδέκαρος.
0: Οχταροδέκαρος είναι?
1: Ναι.
0: Υπέγραψε συμβόλαιο με την ΑΕΛ κανονικά, επαγγελματικό,
1: Είναι, φίλε μου, είναι το παιδί, είναι μπαλαδόφατσα, τέλος. Με υγεία να έχει και τύχη.
0: Ευτυχώς δεν πήρε από τον πατέρα του φαρδοκόλλη.
1: Ο πατέρας με είχε πρίξει. Εγώ μου λέει, έπαιζα στο Μορφοχώρι, είχα βάλει 80 γκολ, 40 γκολ, 50 γκολ. Πάω στο Μορφοχώρι να κάνω μια βλάβη στο γήπεδο, μπαίνω μέσα, που θέλω μια φωτογραφία στην Ιντικάδα. Τώρα πας το έλα εδώ, 20 χρόνια εδώ, ναι. Έλα, ναι, τον είχαμε λέει κι εμείς. Έπαιζε γκολ. Όχι, ολόκληρο την μπάλα, μη λέει.
0: Τεράστια Παναγιώτη Μπαγκλέζο, Ίνταρμα!
1: Χάρη το νου σου, τον Τίνο! Καλημέρα Παλάση, καλημέρα Χρήστα Σούλη, καλημέρα τα ομορφόπεδα όλα!
0: Όλα τα ομορφόπεδα, μεγάλε Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο!
1: Άντε γεια!
0: Καλημέρα Παναγιώτη, Λαδόπουλος Κάργα!
1: Κάργα Λαδόπουλος, σου λέω σε αρίστη κατάσταση! DPG, DPG Κάργα!
0: Ναι, εν τω μεταξύ DPG Κάργα είναι!
1: Είναι DPG Κάργα, σου λέω!
0: Εν τω μεταξύ ήρθε σε μένα, τον φωνάζει και ο άλλος απέναντι, πήρε και απέναντι μετά!
1: Άξα και ο δίπλα έτσι, να πλωνόμαστε,
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη, τα λέμε Παναγιώτη! Bye. Κυρατούλα μου!
2: Έλα,
0: κυρατούλα μου, έλα.
2: Εγώ έλεγα μήπως βγάλει την εβδομάδα και πάρει την πρώτη του Αύγουστο.
0: Α, μπριτς! Α, κυρατούλα, μπριτς! Μπριτς!
2: Πέρσι και νωρίτερα νύπου να
0: πας
2: καλά, όπου και να πας να ξεκουραστείς, να γυρίσεις ανανιωμένος και όλοι μας, όλοι παρέα, να πάμε και να γυρίσουμε όλοι με το παρόν.
0: Να είμαστε καλά με υγεία, κυρατούλα μου Χρυσή. Να είμαστε καλά.
2: Να είμαστε καλά.
0: Με ρωτάει εδώ, του Φανούλη τον είδες τώρα που γύρισε από τη Ζάκη του? Πού να τον δεις, αγαπητή μου κυρατούλα?
2: Έχω κάποια επικοινωνία με κάποιον.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να λες περισσότερα κυρατούλα, να μην μας ακούνε και τα γραφεία, ξέρεις τώρα.
2: Είναι καλά.
0: Μια χαρά είναι η κυρατούλα, μια χαρά. Άρα κυρατούλα μου αγαπημένη.
2: Τι έπαθε πάλι, έπεισε το τηλέφωνο το καινούριο.
0: Καινούριο τηλέφωνο, τον χάλασε του η παλιά η συσκευή, κυρία Τούλα μου.
2: Άκουγα και χτες δεν βγήκε, και ότι έπεσε και ο Στέφανος και δεν βγήκε.
0: Ναι. Ναι, τον χάλασε και η συσκευή μας, είπε η κυρία Τούλα μου. Ναι,
2: Νίκο, κι εγώ αύριο θα πάω κάπου που δεν ξέρω.
0: Α,
2: θα πάω. με το κρατάει για έκπληξη ο...
0: Ποιος? Αμαν, θα σε πάει κάπου και δεν σου λέει, κυρατούλα, ε!
2: Δεν με του λέει, θα δεις όταν θα πάμε εκεί.
0: Α, μπράβο στο Χριστάκο! Μπράβο, κυρατούλα, στο Χριστάκο! Μπράβο, μπράβο!
2: Όχι μόνοι μας, μη παρέα κι άλλη.
0: Τι ώρα θα πάτε, κυρατούλα?
2: Θα φύγουμε πρωί.
0: Άμα, πρωί, ε!
2: Δεν ξέρω, 9 η ώρα, 9.
0: Α, 9 η ώρα, θα πούμε τα γιά εμείς μεταξύ μας και μετά κουμπάνα την.
2: Θα προσπαθήσω να σε πάρω πάλι και θα γυρίσουμε το βράδυ κάπου, λέει,
0: αφού σου λέει ο γιος, κυρατούλα, μην φοβάσαι καθόλου. Μην φοβάσαι καθόλου. Έτσι.
2: Με κλειστά μάτια.
0: Με κλειστά μάτια, έτσι, μπράβο. Με κλειστά μάτια, κυρατούλα, έτσι.
2: Παρασκευούλα του, στη Χουργό, στο Στέφανο, στο Νάκη, το γειτονάκι που είναι έτσι ένα πρόσφερο παιδί.
0: Απ' τα καλύτερα παιδιά, κυρατούλα μου, χρυσή.
2: Φαίνεται πολύ χαρούμενο.
0: Έτσι είναι, χαμπάρι δεν παίρνει, έτσι μπράβο. Η φτώχεια θέλει καλοπέρας που λέει και ο πρόεδρος, κυρατούλα μου, χρυσή.
2: Στο Σταύρακα και βτάντε όλοι να βγουν σήμερα.
0: Να είμαστε καλά, κυρατούλα μου.
2: Νίκου, κι αν δεν μπορέσω, με όλη την καρδιά μου να παίρνει καλά.
0: Να είσαι καλά, κυρατούλα μου, χρυσή. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην αγαπημένη μου την κυρατούλα, τη Λεβέντισσα. Ε!
3: Να πω εμεί την καραβέλη.
0: Ναι, ρε, τον είπαμε και το φωνέ στην Κουριέ. Στην Κουριέ! Που, για λίγο μισό λεπτό, πού είναι αυτό, Θεάδο.
1: Καλημέρα μου, θα σου πω από σήμερα, άμα είναι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές στο όνειρό μου, γιατί αύριο θα είμαι καθοδόν για Μπουργκάς και Βάρνα, Μπουλγάρια, μαύρη θάλασσα,
0: για
1: πολύ μαύρισμα.
0: Wow.
1: Καλό σάμερ, Χαϊδάρα μου, αλούρε, αμάν.
0: Αμάν.
1: Λούτσα μπάλα, γιτρα μπάλα, Ελάρα κάργα, Χαϊδάρα μου, όνειρο, καλημέρα. Καλή τρίτη μέρα του Κοπρίτη, Αντώνη Μπουρά, αλούρε!
0: Αλούρε, πες στον Σιγουργάνα μου!
3: Αλούρε!
0: Αλούρε, παρακαλώ!
3: Έλα, Νίκο!
0: Έλα, κύριε Στέφανε, έλα! Έλα!
3: Έπεσε η γραμμή!
0: Έπεσε η άχρηστη! Τι να άχρηστη, κύριε Στέφανε!
3: Πω! Τι να κάνουμε!
0: Πω! Που έπεσε η γραμμή, κύριε Στέφανε! Έπεσε η παλιού γραμμή! Αμαν, Μιχάλη! Μιχάλη!
4: Μια στιγμή, Νικόλα! Καλημέρα, καλημέρα!
1: Έλα, ρε Νικόλα!
4: Κοίτα ποιον έχω εδώ, κοίτα!
1: Έλα, όλα, ρε Νικόλα! Τι κάνεις, ρε Νικόλα!
0: Καλημέρα, ρε Βέντε! Ποιος είναι αυτός ο παίχτης, αγαπητέ μου, Μιχάλη Ντάσκο!
1: Ο Ιμπραήμ, ρε! Ο Ιμπραήμ!
0: Ο Ιμπραήμ, ρε! Ιμπραήμ! Πάπα! Γεια σου! Γεια σου, Ιμπραήμ, ρε Βέντε! Τι κάνεις, Ιμπραήμ!
1: Μια χαρά περνάμε, μια χαρά εδώ μέσα από κοράφια, μέσα στην πέφτια, μια χαρά!
0: Ωρα μεγάλε Ιμπραήμ, αυτός είναι ο Λεβέντης ο Ιμπραήμ, ρε!
1: Ναι,
0: ξεχνιέ το Ιμπραήμ, πες ρε φίλε μου, έτσι μπράβο! Γίγαντα Ιμπραήμ, έπαινε Ιμπραήμ! Ζαΐμ, Βραΐμ και Ιμπραήμ μέσα!
1: Άντε καλό καλοχέρι το αφέβγεις τώρα, έτσι!
0: Ναι, Ζαΐμ, Βραΐμ, ζήτω Ιμπραήμ, κάργα!
1: Καλημέρα Νικόλα, χαιρετισμού σε όλους!
0: Να ρε Μιχάλη, είσαι απάν στη μαγούλα, είστε Μιχάλη!
1: Ναι, Νικό, ναι!
0: Άρα Μιχάλη μου, έτσι, καλή δύναμη! Το βλέπω, φιλαράκι ο Ιμπραήμ είναι...
1: Ο Ραμαντάν!
0: Ο Ραμαντάν είναι αυτός!
5: Ιουσέν!
0: Γεια σου, Ραμαντάν! Γεια σου, Ιμπραήμ Λεβέντη! Γεια σου, Ιμπραήμ Γίγαντα!
1: Καλημέρα, Νικόλα! Γεια σου, λέμε!
0: Καλημέρα, Μιχαλάρα! Καλημέρα! Μιχάλης Ντάσιος με τον Ιμπραήμ, το Ραμαντάν εκεί και όλα τα κομμάτια! Κύριε Στέφανε!
3: Νικό! Να καλημερίσω και την κυρία Τούλα και τον Γιώργο του Στυχουργού και να πούμε ένα τραγούδι.
0: Πάμε να το πούμε, κύριε Στέφανε, για να προκάνουμε. Ναι, κύριε Στέφανε, βάει ο Αστραχάν γίγαντα. Έμπαινε, σκίσου όλου. Γεια σου, ζήσει τα κούλα. Γεια σου, ρε χάρη από τη Φαλάνη, ευλογία, παπα Βασίλη. Έλα, κύριε Στέφανε.

0: Καραμπούζα!
1: Νικολάκη!
0: Κύριε Στέφανε Λεβέντη και Καραμπουζουκλή!
1: Για τη χρυσή μας την παρέα που δεν υπάρχει άλλη τέτοια παρέα.
0: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, έτσι μπράβο! Καλημέρα και στο Δημήτρη Σινικάρα, σύζυγο Σοφίας, Κωνσταντάση Κάργα. Δημήτρη Γάκη μου, γίγαντα.
1: Καλημέρα, ναι, και στη Σοφούλα, να πάρω τηλέφωνο σήμερα.
0: Και τον σύζυγο Δημήτρη, το Λεβέντη από την Ικάρα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Ναι, Λεβέντη, ναι, ναι, ναι. Ήρωα κύριε Στέφανε. Καλημερίζουμε αγάπη τον κύριο Στέφανο.
1: Έτσι, πάλι.
0: Τα λέμε κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου. Μπράβο κύριε Στέφανε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα τον Νικολάκη μου.
0: Παυλούκο μου, παυλούκο μου!
2: Κύριε Νικολάκη μου, πρόσεξε τη γλώσσα του κυρίου Στέφανου, γιατί είναι πολύ μεγάλη.
0: Αμάν, αμάν, ας τη γλώσσα, γιατί μας δυσκυνικάει καμιά γλώσσα, φίλε μου.
2: Τι μου θύμισε προηγουμένως που είπε ότι θα πάω και δεν ξέρω πού θα πάω.
0: Ποιο, η κυρία Τούλα.
2: Ναι, ναι, κυρία Τούλα, μη θύμισε τον... Το τολίδι που δεν γιορτάζει, δεν γιορτάζω, αλλά δεν ξέρω πότε γιορτάζω. κάτι τέτοιο έτσι.
0: Άρε, τεράστια, Παυλαρά.
2: Έλα, γουαρε,
0: λοιπόν, να τον σταθούν τα λέπια στο λαιμό του Κισκίνη.
2: Τον Κισκίνη να τον σταθούν στο λαιμό.
0: Να τον σταθούν τα λέπια στο λαιμό, μην το πει κι άλλος, λέει. Μου δεν χουφάεις, λέει. Έβγαλε 42 λιθρίνια. Αν μπράβο, πες τα φίλε μου, έτσι μπράβο. Να του σταθούν τα λέπια στο λαιμό, λέει. Έτσι.
2: Όταν σου λέω εγώ αυτός μόνο και την πιζερό είναι τίποτα άλλο.
0: Πες τα, μα μπράβο, ούτε.
2: Να μην χάσει την πιζερό.
0: Να μην χάσει, έτσι μπράβο, πες τα. Μακρές σπουδάρες, τρανέρες, λαχτάρες, Μιχάλη. Ναι, ναι,
2: καρακά. Νουγάει το κτήμα σου στην ψηφαία, γι' αυτό κατάλαβε.
0: Άμα, κτήμα στην ψηφαία, ναι.
2: Έχει μπροστά στον δρόμο.
0: Τι λες ρε, τι λες ρε Παυλάρα.
2: Τι λες ρε Παυλάρα.
0: Τι
2: λες ρε Παυλάρα.
0: Τι λες ρε Παυλάρα.
2: Αλλά τι ξέρεις, τι κουκόνι είναι αυτό που έγινε μα.
0: Αμάν, τι λες ρε, αλλού ρε.
2: Δεν τα λέω αυτά, δεν τα λέω αυτά
0: όμως, ωχ ρε φίλε.
2: Με τριόροφο οίκημα κιόλας μέσα.
0: Με τριόροφο οίκημα μέσα.
2: Ναι.
0: Αμάν, ρε φίλε, πω.
2: Ατιμούχλα και σκίνηση είναι αυτό.
0: Κούρεψέ τον τύπρε, κούρεψέ τον με.
2: Ουλί να τον κάνουμε, αλλά.
0: Πιτσόκουψον τύπρε μου, Παυλάρα.
2: Πώς είμαστε όλοι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, Παυλάρα, για πού είμαστε σήμερα, Παυλάρα μου, που είσαι ηλεκτάρα μου.
2: Λίγο Φαλάνιος, είμαστε εδώ στα γηπεδάκια του Μητσιμώνα.
0: Αχα.
2: Στο παλιό Ρίο, πάμε λίγο Φαλάνιο και μετά θα φύγω για Καρδίτσα Τρίκαλα.
0: Όπω μετά θα γίνει Καρδίτσα Τρίκαλο, ε!
2: Τώρα σημαζέματα έχουμε, Νικολάκη, γιατί εντάξει, δεν.
0: Έτσι. Τι κάνετε τα λεβιτόπιτα για να κάκτηδε.
2: Ετοιμάζονται για Αμερικά.
0: Όπα.
2: Ναι, φιλαράκι.
0: Για πού ετοιμάζονται?
2: Για Αμερική.
0: Αμερική, καλά μου το είπαν Αμερική που είσαι η χώρα μαγική που έλεγε παλιά ο μεγάλος Γιώργος Κινούσης.
2: Θα πάμε στο Αμερικά.
0: Αμάν, θα γίνει Αμερικά, ναι.
2: Εντάξει, να κάνουμε, επαγγελματικά ταξίδια.
0: Ποια πιδούλια θα πάνε, κύριε?
2: Μόνο τα μπορώ θα πάνε.
0: Α, μόνο τα μπορώ θα πάνε.
2: Ναι, τα πιδούλια θα καθίσουν εδώ.
0: Αμάν, μόνο τα μπορώ θα πάνε, ρε.
2: Μετά αργότερα εμείς.
0: Άρε, και πότε με το καλό πηγαίνει τα λεβιτόπεδα, ρε?
2: Φεύγουν σήμερα το βράδυ και έρχονται τέλος Αυγούστου.
0: Α, σήμερα το βράδυ φεύγουν. Κατά ποια μεριά θα πάνε και στο Αμέρικα, ρε?
2: Ναι, όχι, θα πάνε παντού. Γιατί, εντάξει.
0: Ένα μήνα στο Αμέρικα, ρε?
2: Ένα μήνα,
0: φιλαράκι. Ρε τσκουλόφαρ.
2: Τι να κάνουμε, φιλαράκι.
0: Τι?
2: Εντάξει, πήρε και την κλίτσα μαζί, τι να τη δίνει την κλίτσα, ρε
0: Μωρέ. Ποιος την πήρε την κλίτσα μαζί, ρε? Ο ένας ο μπός.
2: Ναι.
0: Μύθια. Μύθια, φίλε μου, μύθια. Κάργα.
2: Το
0: ήδη χρυσό μου, τσιου τσιου το πουλάκι, τσιου τσιου, νιάου νιάου η γατούλα, πουλ πουλ πουλ πουλ πουλ πουλ, έλα χρυσό μου, έλα μανανάρι μου, πουλ πουλ πουλ πουλ.
2: Τι
0: φίλε, σε πουλάκι σ' αγοράζεις, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Παυλάρα Νάκο.
2: Καλημέρα,
0: δώσω τον κύριο Κοσμίδη. Α, τα σέβη μας σήμερα στον πρόεδρο, δυνατός Λεβέντης Καραμπουζουκλής.
2: Καλημέρα,
0: Χρήστο. Τε. Χριστάρα, τον ΟΤΕ πρέπει να διακουπάρει από ό,τι με είπε για στον Λάπρα τον Τύρδαμο. Γίγαντα. Πρέπει να πλατσανάει ο Χριστάρας από τον ΟΤΕ, φίλε μου. Παυλάρα μου, παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μου, γίγαντα.
2: Να είναι καλά τα γόρια μας.
0: Πότε κλείσει το μαγαζί, Παύλο, εμείς την Παρασκευή.
2: Εμείς 7.
0: Στις 7 του μήνα.
2: Ναι.
0: Άντε με το καλό, παυλάρα μου.
2: Μέχρι τέλος, τι να κάνουμε.
0: Μαζί, παυλάρα, μαζί, παυλάρα. Έτσι.
2: Λίγο Παναγιώτη Άγιο να θες.
0: Τι κάνει το χρυσό μου, πού είναι?
2: Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά.
0: Σε δαιμονιώδη φόρμα. Ελκυστικός.
2: Στα πολύ καλά του.
0: Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε και αυτόν τον τρίπτο γήπα. Μετά τον γήπα του Ολύμπου Στέφανο Κουτσομέρκο, τον γήπα της Τσαριτσάνης Ραφαήλ Ζήσαρο, ο άλλος γήπας να κλείσει 30, παρακαλώ, ο Παναγιώτης ο Άγιος.
2: Ο Κουτσομέρκος μας έχει μπερδέψει λίγο, κυνηγός, λίγο σταλόνι, μας το παίζει τώρα.
0: Φίλε,
2: λίγο,
0: είναι μια μίξη, είναι μια μεγάλη μίξη, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Έτσι,
2: εγώ πιστεύω ότι με τον Σβατζενέγκερ είναι πιο κοντά.
0: Και με τον Σβατζενέγκερ καλά το πας, φίλε, ναι.
2: Έτσι.
0: Αγριεμένος, φίλε μου, παυλάρα, ναι.
2: Το διπλό που κάνει κάτι την μπάρα, αυτό με τα πόδια και τα χέρια.
0: Οπ, καργά, πάρ' τα και σκηνή.
2: Τα παιδιά, να δώσουμε καλημέρα στο Σούπερ Μάρκετ Μάρκ, στην νίκη που μας ακούνε κάθε μέρα εκεί στο Γρυφάρα τον υπεύθυνο.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα, καλή δύναμη.
2: Έτσι. Μα ακούνε εκεί και δεν αποδίδουν τις καλημέρες μας.
0: Χαιρετίσματα στα παιδιά, φίλε μου, παυλάρα.
2: Να είναι καλά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, άντε,
0: τα λέμε τα χιά, παυλάρα μου.
2: Μπουρλότο
0: και σκύρια. Κύριε Γορίτσο, μην το λέω μαγουλάκι.
2: Βάλε λίγο κρεμούλα.
0: Κρουμ, την κρεμούλα σου, την κρεμούλα σου, χρυσό μου. Την κρεμούλα σου, χρυσό μου, την κρεμούλα σου. Αχ.
2: Εδώ είναι.
0: Εδώ είναι το χρυσό μου, εδώ είναι. Έγινε παπλάρα μου, γίγαντα. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα καραφιάλα. Βαγγέλα! Πού τους, Μπα, παρακαλώ.
3: Έλα, τρελιάρι μου.
0: Στρατηγέ μου!
3: Αγόρι.
0: Στρατηγέ μου!
3: Έλα, τρελιάρι μου.
0: Στρατηγάρα μου, καλημέρα! Κάστρι Λούντρο!
3: Έχω εδώ κάτι, έχω το πολύ σε παράπονο εδώ πέρα, φωνάζει.
0: Ποιο?
3: Έχω τη Στέλλα, λέει, θα το κύριο Μαναδίας, λέει και άδεια.
0: Τι θέλει το χρυσό μου, τη Στέλλα?
4: Θέλω άδεια, δεν μου γίνει άδεια, μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.
0: Τι θέλεις, χρυσό μου, τι θέλεις, Στέλλα μου.
4: Θέλω άδεια, 20 Αυγούστου, πες το μωραίτη τον αγαπητό. Εδώ πέρα να με δώσει μια διούλα.
3: Μόλις λέει άδεια, λέει μωραίτη, detox. Άδεια, detox,
0: έφυγε. Μισό λεπτό, Στέλλα μου, πότε θέλεις την άδεια, χρυσό μου?
4: Θέλω 20 Αυγούστου, αγαπητέ μου.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να κάνω εγώ το άμπρα κατά άμπρα εκεί πέρα, το μαγικό στο μωραίτη. Άμπρα κατά άμπρα. Έτσι, μπράβο, να κάνω άμπρα κατάμπρα μωραΐτη, άμπρα κατάμπρα μωραΐτη να το...
2: Δεν πιάνει.
0: Λοιπόν, πόσες μέρες άδεια θέλεις, Στέλλα μου? Πόσες?
3: Πέντε.
0: Πέντε μέρες.
3: Θέλει πέντε μέρες, θα αφήσεις για αυτήν πέντε μέρες.
0: Λοιπόν, πέντε μέρες, πέντε μέρες θα σου στείλω το Σταύρακα να αντικαταστήσει, Στέλλα.
3: Βρες το Σταύρακα και πες την αρχή.
0: Λοιπόν, θα πάρει η στελίτσα άδεια στις 20 του μήνα 5 μερούλες και θα έρθει ο Σταύρακας εκεί πέρα να την αντικαταστήσει, παρακαλώ. Ή θα στείλω του έρωτα κομμάτω το Σταύρο τον Λομπάρδο.
3: Α, τον Λόμπι.
0: Ναι, τον Άδωνη. Τον Άδωνη. Θα τον έχω εκεί πέρα, φίλε, θα είναι σαν τον Βαλτεράμα.
3: Μόλις άκουσε για άλλη έρθει και ο Μπούτσερ εδώ με το χασαπουμάκερο.
0: Με το χασαπουμάκερο.
3: Του λέει δεν σάγα του κουρίτσε, τι λέω νημα. Είπα γρήγορα έτσι, δώσ' την άδεια λέω.
0: Τι λέει το Κάστρι Λούντρο, στρατηγέ μου.
3: Ωραία. Κάρια.
0: Όλα υπό έλεγχο.
3: Όλα. Εκτός από τη στυλίστα με. Με όλη η στυλίστα δεν είναι.
0: Το χρυσό μου και αυτό τώρα, μέσα στην παραλία είναι εκεί πέρα. Πού θέλει να πάει?
3: Πού θες να πας, λέει. Ρόδο.
0: Στη Ρόδο. Τι να πάει να κάνει στη Ρόδο, πες την. Εκεί έχει στο Κάστρι Λούντρο.
3: Α, να ο Κούσε, βρήκε γαμπρό, λέει.
0: Α, μάνα, βρήκε γαμπρό στη Ρόδο.
3: Το μάθαμε όλα. Και δεν την αφήνει εδώ μου ράιτσο, δρόμου λέει. Δεν έχει τίποτα.
0: ησυχία που βοηθά.
3: Ο Μπούσερ λέει: άμα πας πέρε δύο ελάφια.
0: Να, μα άμα πας στη Ρόδο, τη χάσαμε μετά πάει. Πάει, τη χάσαμε. Ωχ, ρε, τι τραβάμε, ρε, και δεν το μολουγάμε, ρε. Τι τραβάμε και δεν το μολουγάμε, ρε, φίλε.
3: Είναι, έχει βάλει τσιπάκι. Ο Μουράκης, μη λέγει, δεν πας που την άλλη.
0: Λοιπόν, λοιπόν, ας κάνει που μου λέει το κουρίτσι εκεί πέρα, να πει του γαμπρό να έρθει στο Κάστρι Λούτουρ και να τη βγάλει εκεί πέρα.
3: Α, να, το είδες, τέλα, το βρήκε. Τώρα να.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, άμπραβο. Και μετά να πάει του Σεπτέμβριο που είναι η καλύτερη που έχει στη Ρόδο να πούμε και να πειράσει ωραία και μπέικα. Οπότε το λύσαμε το θέμα, φίλε μου, δεν χρειάζεται περαιτέρω νταβαντούρ και σφουξουμούξου μανταλάκι.
5: Δεν θα έχει πολύ κόσμο
0: στην Τέμβρη, μια χαρά. Ωραία, θα είναι μια χαρά, θα περάσουν τότε εκεί πέρα. Μέλι γάλα θα είναι εκεί πέρα. Όλο σουξουμούξου να πούμε. Μάτσα μούτσα, ναι. Να δω χαιρετήματα σε όλους, στρατηγάρα μου.
3: Τρελιάρι μου, τα λέμε.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα και φιλιά πολλά, στρατηγάρα μου. Γίγαντα, Θιελόρδη. Πού τους εκπρίμεται, τι γίνεται εδώ. Θιελόρδη.
6: Έλα,
0: Θιελόρδη, καλημέρα.
6: Καλημέρα στην πόλη της Άρκη του Καφέ.
0: Από ό,τι αντιλαμβανού και καταλαμβανού, Θιελόρδη, και σήμερα πρέπει να είσαι εδώ στην Λάρσα, Λάρσα, Ζήτα και Λαχτάρσα.
6: Μάλλον.
0: Το πιάσα το υπονοούμενο, Θιελόρδη. Χαιρετήματα, Σάκης Μπόρος, Τάκης Παλάκας.
6: Τι γίνεται.
0: Τι να γίνεται, βράδυ και γίνεται, Θιελόρδη. Καλά, πότε την κουμπανάς πάλι για στόμιο, Θιελόρδη.
6: Εγώ σήμερα, εσύ.
0: Εγώ αύριο, αύριο τελευταία μέρα, Θιελόρδη.
6: Σήμερα και αύριο.
0: Σήμερα και αύριο, Θιελόρδη, γίγαντα. Ναι.
6: Α, ωραία.
0: Άντε σιγά σιγά να τα μαζεύουμε που λένε. Ναι.
6: Να χορτάσω και λίγο ύπνο μέσα.
0: Α, μπράβο. Άρε με. Άρε, Θιελόρδη, λέμε διάρχοντα, παιχταρά μου.
6: Κάθε που ξυπνάμε από τις 6 ώρα ο κόσμος χαϊτάρει.
0: Άρα μεγάλε, Θιελόρδη, άρχοντα. Ε, πόσα χρόνια ρε, Θιελόρδη, πόσα χρόνια ρε, φίλε.
6: Πότε, από το 88.
0: Από το 88 σε θυμάμαι, Θιελόρδη, άρχοντα. Άρχοντα της κεντρικής, φίλε. Άρχοντα, 87 ρε, φίλε, 87, άρχοντα της κεντρικής, ναι.
6: Ναι.
0: Χαιρετήματα έξω από το μεγάλο γίγαντα Ζαφίρι Δερβένη, τον παπά του, τον ιό του Χρήστου.
6: Γεια σου, Δερβένη.
0: Τζαξ, κάργα, τζαξ, χαιρετήματα στο Θιελόρδη, κάργα.
6: Γεια σας, Ζαφίρι.
0: Δυνατός Λεβέντης, φίλε μου, Θιελόρδη.
6: Σήμερα δεν άκουσα τον αδερφό, πού ήτος.
0: Ο αδερφός σήμερα, φίλε, πήρε ένα κυβότιο δώρο του Μασφαλιάρη και το κουβαλούσε.
6: Τι κυβότιο.
0: Δεν ξέρω τι καλούδια είχε μέσα.
6: Λες.
0: Γεμάτο ήταν, Θιελόρδη, λέει. Κουβαλάω σήμερα, άντε το πρωί θα τα πω, μου λέει.
6: Λες.
0: Πού ξέρω, ρε, φίλε, να πούμε. Λέω τι κουβαλά, σε ένα κυβότιο δώρο του Μασφαλιάρη, λέει.
6: Να περάσω κι εγώ από εκεί.
0: Παίρνα, παίρνα, Θιελόρδη, παίρνα, παίρνα.
6: Εγώ δεν θέλω τυλά, δεν θέλω κανένα σεκούλ.
0: Να, μπραμπο, έτσι, μπραμπο, κυβότι ολόκληρο, Θιελόρδη. Τον έβλεπε ο παπαπουστόλης εκεί πέρα και λέει, τι κουβαλάς φυλάκι με εκεί πέρα, ρε, δώρο, δώρο, ρε, δώρο.
6: Τι λέει, μπραμπο, Πασφαλιάρη.
0: Μπραμπο, Πασφαλιάρη, μπραμπο, Αντρέα Πασφαλιάρη, μπραμπο.
6: Αυτό, γι' αυτό έχουμε καλό φορό εδώ στην Κίνα.
0: Άρε, φίλε, α, πες τα, φίλε μου, πες τα, Θιελόρδη, άρχοντα, πες τα, Θιελόρδη.
6: Άρε, Πασφαλιάρη, τι συμπεριμένει.
0: Άρε, οπότε αύριο το πρωί χαιρετιόμαστε από το στόμιο, Θιελόρδη.
6: Ναι, βέβαια.
0: Άξιος, άξιος, και ο Γιώργος Νότας μέσα, Θιελόρδη.
6: Γεια σου, Νότας. Άρε, Νότα.
0: Άρε, Νότα, συμπεριλάβω, πες Νότα.
6: Διαρκείας, πήρε.
0: Πήρε, πήρε, πήρε, πήρε, φίλε, πήρε, πήρε, κάργα, πήρε, πήρε, ναι. Άντε να δούμε, Θιελόρδη, να είμαστε καλά και τα λέμε ταχιά το πρωί, Χριστάρα μου.
6: Έγινε, άντε, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε, Χριστάρα, γίγαντα. Λάκι μου, Λάκι μου.
7: Νικολάκη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ζήτω η γόνη και το ταβέλι του τριγόνη, τι κάνεις, Λάκι μου.
7: Εσέ πλέον προηγουμένως δεν το σήκωνε χαμό.
0: Ναι, ρε, Λάκι, γίνονται χαμός, τι κάνεις, πολεμιστή μου, πώς είσαι.
7: Το παλιό και εγώ πέρα, εδώ και εγώ πέρα.
0: Τι, που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, Λάκι μου, Λάκι μου.
7: Ήμουν απέναν από το ταβέρι.
0: Ναι.
7: Απέναν από το τσουλαγίδικο, κάθομαι μόνος.
0: Ναι.
7: Και αγναντεύω προς τα κάτω στον δρόμο.
0: Και αγναντεύεις προς τα κάτω στον δρόμο. Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, Λάκι μου, σήμερα, Τρίτη 28 του μήνα, Λάκι μου, Λεβέντη.
7: Το ίδιο όπως άρεσες σήμερα.
0: Σε θέλω να είσαι πάντα δυνατός, Λάκι, καραμπουζουκλής και βαρβάτος, Λάκι μου. Λάκι μου, Λάκι μου, ήσουν είσαι και θα είσαι ο Λάκης της καρδιάς μας, αγαπητέ μου Λάκη.
7: Να στείλω χαιρετήματα στο Σολωμό.
0: Χαιρετήματα έχεις από τον Σολωμό. Χαιρετήματα έχεις από τον Καραπιάλη. Χαιρετήματα, Λάκη μου, από το Φώτο του Χατζή που έγινε κουμπάρος κάποιου μπάνταλεψη προχθές. Ναι, έγινε κουμπάρος, για να μην σου γίνω βάρος, μπορεί να γίνει και κουμπάρος ο μεγάλος Φώτος Χατζής ο Λεβέντης, Λάκη μου. Από το Θοδωρή του Σολωμό, Λάκη. Άξιος ο Λάκης, λέει. Από τον Λιάκο τον Μπουρνόβα.
7: Για τον Λιάκο τον Μπουρνόβα, για τον Α1 τον Άρη, για τον Νίκο τον Ατλάντη, για τον Γιάννη τον Κούφα, για τον Παναναστάση, για τον Χρήστο Καναναστάση, για τον Μίτσο τον Παλαμούτη που πηγαίνει στην εφημερίδα, διαβάζει.
0: Διαβάζει την εφημερίδα τώρα ο Παλαμούτης.
7: Για τον Σάκη τον δάσκαλο και τον
0: Θήμιο Καραπιάλα.
7: Που με έδωσε καρπούζι ωραίο χθες.
0: Πολύ ωραίο καρπούζι έδωσε στο φίλο μου τον Λάκη ο Σάκης.
7: Και το έκανα και γλυκό κιόλας και και ωραίο.
0: Μπράβο Λάκη μου Χρυσοχέρι, μπράβο Χρυσοχέρι μου Λάκη, μπράβο.
7: Για τον Χρήστο Μόκα, για την κυρία Μίρκα, για τη Φωτεινούλα του Παραπόταμου που με ακούει και θέλει και σε δελμός.
0: Καλημέρα στη Φωτεινούλα στον Παραπόταμο που γουστάρει κάρκα και τη τασέβη μας Φωτεινούλα.
7: Μας ακούει κάθε μέρα που μιλάμε, λέει, και με έδωσε έτσι χαιρετήματα.
0: Καλημέρα στη Φωτεινούλα και πάλι αγαπητέ μου Λάκη, να είναι καλά και καλό καλοκαίρι να έχει η Φωτεινούλα μας.
7: Για τις αδερφούλες μου.
0: Παρασκευούλα και Βασιλικούλα.
7: Ναι.
0: Μπράβο και Λάκη.
7: Και τα παιδιά στα φορτηγά και το Κουνελάκι και το Βαγγέλη.
0: Γεια σου Βαγγέλη Κουνελάκι μου, με τα κουνελάκια σου, αχ Κουνελάκι, Κουνελάκι, ξύλο που το φας.
7: Για το Τζίμι τον Αλβανό.
0: Τι κάνει ο Τζίμις ο Αλβανός, ε?
7: Δουλεύει, δουλεύει και δουλεύει.
0: Χαιρετήματα και στο μεγάλο Πράπα που κουβαλούσε 3 σκυλιά χθες. Γεια σου ρε μεγάλε Πράπα, κοπέλα μου λένε Πράπα και από τότε θα σου βάλω τάπα.
7: Ανημερώνεται σήμερα γίνεται και η πληρωμή του ΟΓΑ.
0: Σήμερα!
7: Σήμερα.
0: Άντε με το καλό Λάκη μου, με το καλό!
7: Έγινε Νικολάκη.
0: Καλημέρα, τα λέμε αύριο Λάκη μου, Λεβέντη. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Κική μου!
8: Κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το
0: φας. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Μέσα σε ξένο περιβολάκι, τρύπες για την τρυπάς.
8: Άντε, άντε, ντε.
0: Τι κάνεις, Κική μου, Κική μου, Κική μου.
8: Είμαστε καλά, καλά. Να είσαι και εσύ πάντα καλά. Να περάσεις καλά όπου θα πας.
0: Αγαπημένη μου Κική, με την αγαπημένη Ελένη, ξέρεις ότι σας εκτιμώ αφάνταστα, αγαπητή μου Κική.
8: Μπράβο, αμοιβαία τα αισθήματα. Και εμείς το ίδιο.
0: Αγαπητή μου Κική, μαζί με την αγαπημένη Ελενάρα. Έτσι, μπράβο. Και εσείς να είστε καλά έτσι όπως είστε δυνατές. Σας θέλω έτσι ηρωίδες όπως είστε, αγαπητή μου Κική, με την αγαπητή Ελένη.
8: Το
0: όχι ρε, δεν σας βουβάμαι σας, θηρία είστε, θηρία είστε Κική μου, θηρία!
8: Τι να κάνουμε βρε Νίκο, δεν βαριέσαι, όλα καλά, δεν πειράζει.
0: Μπράβο Κική μου, μπράβο, μπράβο! Άντε κάπου θα σας πετύχουν σας στον δρόμο, μη φοβάσαι.
8: Ούτε συζήτηση.
0: Δεν το συζητάμε Κική μου.
8: Θα σε πετύχουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Κι εγώ θα σας πετύχω, μη φοβάστε.
8: Ξέρω.
0: Άρα Κική μου Λεβέντισα.
8: Τι ήθελα να πω, δεν πήγαμε και στα φάρσολα. Άμα θα πάμε, δεν πήγαμε.
0: Δεν, μην του σκέφτεσαι καθόλου Κική μου αγαπημένη. Μην του σκέφτεσαι καθόλου. Μην του σκέφτεσαι καθόλου.
8: Δεν μπορούμε κι εμείς, έχουμε και ποινή, έχουμε και κούραση και δεν.
0: Τίποτα, να είστε καλά Κική μου.
8: Αυτό, και εσύ, να περάσεις καλά, να είσαι καλά, να γυρίσεις με το καλό.
0: Άρα Κική μου.
8: Ξέρεις τι έλεγε η αδερφή μου. Πες τον Νίκο, λέει, έχουμε να τελειώσουμε μία υποχρέωση.
0: Βεβαίως.
8: Τι υποχρέωση.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
8: Πότε τον γνωρίσαμε, τον γνωρίσαμε, λέει, πέρυσι, τέτοιο καιρό. Πρέπει να κάνουμε γενέθλια τώρα.
0: Βεβαίως έχουμε. Πέρυσι γνωριστήκαμε, κυρική μου. Και είχα, πότε, του Πέτρου και Παύλου είχαμε γνωριστεί, πότε ρε.
8: Όχι, ήταν οι παρακλήσεις.
0: Αμαν. Ναι, ρε, ναι.
8: Να, φωνάζει. Να πάρουμε μια τούρτα, λέει, και να πάρουμε.
0: Άρα Κική μου, να είστε καλά Κική μου.
8: Να είστε καλά και εσύ, να περάσεις καλά Νίκο. Καλή αντάμωση να έχουμε.
0: Έτσι έτσι Κική μου, έτσι.
8: Θα τα πούμε, θα βρεθούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μη φοβάσαι έτσι μπράβο. Να είστε καλά, καλημερούδια στην αγαπημένη μου Κική και την Ελληνίτσα. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα.
9: Ελάρα, κάτω τώρα.
0: Καραπιάλα όνειρο.
9: Καλημέρα, όνειρο, καλή τρίτη ημέρα του Μαυραγωρίτη.
0: Ημέρα του Μαυραγωρίτη, φίλε, ναι, Αντώνη Μπούρα. Τρίτη ημέρα του Μαυραγωρίτη, πες τα μεγάλα γίγαντα αλλού τσαμπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
9: Με τσίκλισε πρωί-πρωί ο εθνικό στάρ των Δέντρων, η υπερογνωμιζόμενη σου στάρα Φάνης Μπαντραλέξης.
0: Θέλεις να τον παίξεις, Φάνης Μπαντραλέξης.
9: Έτσι με πήγε με πάτε να παχτουθεί τη λέγησή του Χέλλα.
0: Θέλεις να τον παίξεις, Φάνης Μπαντραλέξης. Τι κάνει αυτό το, τι κάνει αυτό το λάχανο ρε, πως είναι ρε. Γιάννης Παπαπούλιος φίλε, κολόνα.
9: Γιαννάρας κολόνα, δόρη κούρα που λέει που λέει πέταξε κυρίες έξω τα πάντα όλα.
0: Ωραία μεγάλε Γιαννάρα Παπαπούλιο, ήρωας φίλε, ήρωας.
9: Φώτα δίν κι
0: ε, είσαι, για, αύριο για πού είσαι ρε Καραπιαλά.
9: Αύριο είμαστε για Μπουργκάς Πομόρι Βάρνα.
0: Για πόσες μέρες ώρα μεγάλε λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
9: Τρεις μερούλες.
0: Ωραία φίλε μου να περάσεις καλά Καραπιάλα μου Λεβέντη. Ο μάγος καλά είναι.
9: Ο μάγος κάτω, ο Κάστρελού του, ακούς Νικόλα.
0: Ε.
9: Τις φουράδες μας δεν συνέγινα.
0: Α.
9: Ήταν οικογένειες πάνω στο καράβι, ξέρεις.
0: Ναι.
9: Και ήταν ένα παιδάκι, λέει, μα λίγο πιο συγκουπαστεί κάποιος, ναι. Και λέει ένα παιδάκι, πατέρα, ρε μπαμπά, κοίτανε όλο τις οικογένειες, και τότε δεν έχω αδερφάκι. Και του λέγε πίσω, κολλά, που λέει, δεν κοιμάζεις και μέσα στο βράδυ αυτό.
0: Άρα μεγάλε λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα, καραπιάλα μου!
9: Για άκου να δεις κατεβαίνουμε, θέλω να αφαιρέσουμε από το προσκύνημα και αυτά και πρέπει να πιούν καφέ και ένα καφέ και σε δύο παραδοσιακό εκεί οι καφετήριες αυτά με τα φάιντα και τα τέτοια.
0: Ναι!
9: Και είχε με φίλε του το πιστεύει και δημόσιο εκείνη την ώρα. Άκουγα και έκλειγε η χρειά και πάρει την εικόνη. Και τη λέει, για να μην πιέσαι, εγώ τα θυμάμαι ακόμα τα τελευταία λόγια του παππού.
0: Περαστείλε.
9: Μην πούν να σε σκάρα, μα έχεις βάλω.
0: Ρε μεγάλε, καραπιάλα μου γίγαντα, καραπιάλα μου ήρωα.
9: Όνειρο, καλές έχω πέσει, αηδάρα μου, καλό πιλεπίρι.
0: Να σε καλά, Ευαγγέλα μου, και εσύ να περνάς καλά και θα τα πούμε πρώτα ο Θεός, φίλε μου.
9: Σε επαφή, ναι, και έλα σε πάρω καμιά εκπρομπή.
0: Θα καλονίσω, καραπιάλα μου, θα καλονίσω.
9: Καλημέρα στα παιδιά σας, αστικά, υπεραστικά, τέλε, τροχές, αστυνομίες.
0: Δήμος Γιοργαντάς, Κώστας Γιοργαντάς, Κάργα.
9: Όνειρα.
0: Καραπιάλα μου, να είσαι καλά, καραπιάλα μου, γίγαντα. Ούρε λούτσα μπαλακέ. Γεια σου, Βασίλη Μαλαμάκη, Μαλαμάκια. Βασίλης Πολύζος, άλλος παίχτης, παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
0: Τάσο.
10: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Τάσο, κολοφωτιά, γίγαντα. Τι γίνεσαι, Τάσο.
10: Καλά είναι, κολλάκι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι ρε, τι κάνει η κολοφωτίνα μου.
10: Καλά είναι, καλά.
0: Χαιρετίσματα πολλά, έχεις από τον χλάπα της χλούπατης.
10: Γιαννάκος,
0: ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. 15 αντίδωρο έχει πάρει προχθές τον Άγιο Νικόλαο.
10: Θα τον περιμένω στη Λαϊκή αύριο.
0: Αύριο το πρωί θα γίνει το τελευταίο σύνθημα για να δούμε αν θα τον βρούμε στη Λαϊκή, φίλε. Εν τω μεταξύ έσκασα μια βόλτα χθες εκεί από την Νεάπολη, φίλε. Δεν έχει τίποτα κόσμο, ρε φίλε.
10: Δεν έχει.
0: Ε?
10: Δεν έχει και ποτέ τίποτα.
0: Ψιλοπράγματα, τι κουπάνισαν όλοι, ε?
10: Πήρε
0: φίλε. Α, μπράβο, καλώς στην την Αργύρο που έχει τα φρούδια τριγύρω, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά.
10: Έτσι είναι, Νικουλάκη, έτσι.
0: Τι άλλα νέα, τα πιδούλια καλά.
10: Καλά είναι, τα πλουμένα και μάτια.
0: Ο Βασιλάκης και ο Αναστασούλης μας,
10: ναι,
0: πολλά χαιρετίσματα και φιλιά, φίλε μου.
10: Τι θα πας χωριό.
0: Στο Πανηγύρα, πάνε τότε, κοντά στο 15 Αύγουστου.
10: Α, η
0: 14-15 γίνεται μπουρλότο, φίλε.
10: Ξέρω.
0: Ανάσταση γίνεται, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί, Τασούλη μου.
10: Το μοναστήρι γιορτάζει, τι γιορτάζει.
0: Το μοναστήρι. Ναι, το μοναστήρι.
10: Είχαμε πάει στο μοναστήρι.
0: Είχες πάει κάτι στο μοναστήρι.
10: Βέβαια.
0: Φίλε.
10: Είχαμε 5 μήνες απάνω.
0: Είχες πάει και στο κρυφό σχολείο εκεί πέρα.
10: Ναι,
0: κρυφό σχολείο και έχει και τα κεφάλια από τις καλογύρες που τις είχαν καθαρίσει τότε, ε.
10: Ξέρω. Mm.
0: Ιστορικό μοναστήρι, φιλαράκι. Ναι.
10: Παίρνουμε άδεια. Παίρνουμε άδεια όλο τον Αύγουστο.
0: Όλων, γεμάτων, Τάσο, γεμάτων. Αύριο το πρωί θα τα πούμε πάλι.
10: Θα τα πούμε, άδεια.
0: Καλημέρα, Τασούλη μου.
10: Θα σε βγάλω.
0: Έγινε, Τασούλη μου, γίγαντα. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα, Νικό.
0: Ζεμπέκης.
11: Πού είσαι,
0: φιλαράκι. Έλα, Ζεμπέκη.
12: κάνουμε
0: καλά. Έλα Ζεμπέκη, δεν σε ακούω καλά, ρε.
12: Είμαι στον δρόμο.
0: Που, για πού είσαι Χρήστο Ζεμπέκη, όνειρο?
12: Έλα, θα πάω λίγο μέχρι Αλμυρό Σούρπη.
0: Αλμυρό Σούρπη?
12: Ναι, ρε φίλε.
0: Ού, ρε μεγάλε Ζεμπέκαρε, γίγαντα, Ζεμπέκαρε.
12: Αν την αφήσουμε τον Πόλο. Καλημέρα στον πρόεδρο, το φίλο.
0: Χαιρετήματα πολλά, έχεις νωρίς μας τα είπε ο πρόεδρος, είχε έτσι. Κάνα που σου κλείδικα Χρήστο Ζεμπέκη το μοντέλο από τον Βόλο που τεράλωνε τον κόσμο όλο.
12: Του Κουστούλα ρε, του φιλαράκι.
0: Γιαννάκης Κοστούλας, ομάδα ανακύκλωσης Λεμπέντες και Καραμπουζουκλίδες, φίλε μου, στην Αγιά μας. Ναι.
12: Παύλου Νάκου Κάργα.
0: Άξιος, άξιος.
12: Πατριάρχη.
0: Άξιος.
12: Αξιότατος.
0: Αξιότατος, φίλε μου, Χριστένα Ζεμπέκη.
12: Ποτεκούδας.
0: Πότε τάκης ο Αρκούδας, Διογέννης Παλάς, πρέπει να πας.
12: Τούτσα μπάλα και τραμπάλα, Κάργα.
0: Βαγγέλα Καραπιάλα τώρα, ετοιμάζεται για τριήμερο να τα δώσει μπουρλότο όλα ο μεγάλος ατελείωτος. Καραπιάλα, σου λέω, λέω, λέω.
12: Έβλεπα κι εγώ λίγο θάλασσα, τώρα χάσαμε και την Κέρκυρα, πάει.
0: Ωραία, έχεις πάει εσύ τόσες φορές την Κέρκυρα, φίλε. Τη χόρτασε, φιλαράκι, η Κέρκυρα πρέπει να έρθει σε εσένα τώρα.
12: Μάλιστα.
0: Να ρε Χριστάρα μου,
12: τι κάνει ρε, κακυλάριο ρε, καλημέρα ρε, πού είναι αυτός, χαμένος.
0: Του πήραν φαντάρο,
12: του
0: πήραν φαντάρο, φίλε, πάει να εκπαιδευτεί στα νέα όπλα.
12: Ναι, του πήραν φαντάρο, να είναι καλά, να είναι.
0: Θα τα πούμε ταχιά το πρωί αύριο, τελευταία μέρα, πρώτο Θεός. Γεια σου ρε μεγάλε γίγαντα, Χριστάρα Ζεμπέκη, ατελείωτε, παιχταρά μου. Στέλιο, Στέλιο.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα τεράστια Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα του νέου περιβουλίου. Καλημέρα Στέλιο.
13: Τι γίνεται αύριο τελευταία μέρα?
0: Αύριο τελευταία μέρα, πρώτα ο Θεός, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα. Τα είπαμε νωρίς με τον Τζεπέτο που μου είπε ότι έδωσε σε ρεσιτάλ, λέει, αγαπητέ μου Στέλιο. Δεν καθόταν κάτ με τίποτα ο Στέλιος. Τα ακούς καμέα? Τα ακούει ο καμέας.
13: Τι να κάνουμε. Τις εκδηλώσεις πρέπει να τις τιμούμε.
0: Και πολύ καλά τις τιμούμε, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη, πολεμιστή του χορού, γίγαντα.
13: Τι να κάνουμε ρε φίλε, όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο ρε Στελάρα, όλα γίγαντα καλά. Μπράβο Στελάρα, ατελείωτε, μπράβο. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια.
13: Τι να κάνουμε. Τα είπατε με το φίλο του Τσιπέτο, τα είπατε.
0: Τα είπαμε χήμα και τσουβαλάτα με το μεγάλο γίγαντα Τσιπέτο. Τσιπέτο, πάρτε στο κλαπέτο φίλο μου Στέλιο Δαδακούλη.
13: Τι να κάνει και ο Γιώργης, καλός.
0: Καλά είναι, μια χαρά είναι ο Γιώργαρος. Πολεμιστής και αυτός, φίλε, έτσι μπράβο. Μαχητής τεράστιος, πια την πέτρα και τη στίβη, φίλε μου.
13: Αυτό είναι.
0: Να.
13: Στα παιδιά και στην οδό Βόλο του Βασιλάκη, του Μίτσου, του Ναϊδόνη.
0: Χαιρετίσματα, Απόστολος Καμέας, της καρδιάς μας ο Καταδρομέας.
13: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέας.
0: Λάου, Λάου, Κώστας ο Νικολάου, τεράστιος.
13: Καλημέρα και στο γαμπρό εκεί, να είναι καλά. Τα παιδιά στον πύργο ελέγχω.
0: Ωραία, την κουπάνισανε, αδειεύουνε Θοδωράκους, Ζαταράκους, Τούρτας, Μούρτας, Φούρτας, Φούρτας, Φούρτας.
13: Όλοι προς τον ίδιο δρόμο είμαστε.
0: Άντε με το καλό, γιατί η φτώχεια θέλει καλοπέρασα, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη. Μιχάλης Ντάσιος από τη Μαγούλα, Ερασόνας, μαζί με τον Ιμπραήμ και τον Φενταρίμ, εκεί χαιρετίσματα.
13: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη, στο στιχουργό μας.
0: Άξιο.
13: Στέφανο. Σε όλους, σε όλα τα παιδιά, να είμαστε καλά.
0: Καλή Τρίτη, φίλε μου Στελάρα, τα λέμε ταχιά.
13: Θα τα πούμε και αύριο, έγινε.
0: Ναι, Στελάρα μου, καλημέρα Στέλιος Δαρδακούλης, παρακαλώ.
14: Καλημέρα, Νίκο.
0: Ρε Γιάννη, πού είσαι, ρε Γιάννη?
14: Τι κάνεις?
0: Ρε Γιάννη, καλημέρα. Ρε φίλε, σε περίμενα με την Πιντελοπίτσα, ρε. Τι έγινε, ρε φίλε?
14: Αργήσαμε, Νίκο, κύριε.
0: Αργήσατε πολύ, φιλαράκι,
14: Γι' αυτό, αλλιώς, σε τραγώ να βρεθούμε.
0: Ρε φίλε, τι κάνεις, Γιάννη μου, τσουμάνι, γίγαντα.
14: Καλά, τα ίδια εδώ.
0: Τι κάνει το κοριτσάκι μου, η Πιντελοπίτσα μου?
14: Καλά είναι.
0: Να την προσέχετε και εσύ και η Μαρούλα, να την προσέχετε την Πιντελοπίτσα.
14: Έγινε, Νίκο, να την προσέχουμε.
0: Και εσύ να είσαι καλά, ρε Γιάννα, ρε.
14: Καλώ, Νίκο. Τι και άλλο, καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, Γιάννη μου, δόξα. Δόξα τω Θεώ.
14: Πιστεύω να μιλήσουμε και αύριο.
0: Ναι, ναι, και εγώ θα περιμένω και να μου φιλήσει την Πιντελοπίτσα, Γιάννη μου.
14: Έγινε, θα τη φιλήσουμε. Έγινε, Νίκο.
0: Γιαννάκη μου, καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, Γιαννάκη μου, καλημέρα. Παρακαλώ. Συνέλληνα. Συνέλληνα!
15: Τελευταία μέρα σήμερα!
0: Πρώτη-τελευταία συνέλληνα!
15: Ωραία!
0: Συνέλληνα!
15: Καλά, Νίκο, καλά!
0: Πού είσαι, ρε συνέλληνα!
15: Εδώ είμαστε!
0: Πού είσαι, ρε γίγαντα, άρχοντα της Χρυσομηλιάς!
15: Τι να κάνουμε!
0: Ποιοι είπαμε έχνε στη Χρυσομηλιά εκεί πέρα, πήραν πρίκα!
15: Πολύ πήραν τώρα. Πού να πάρει άκρα, είναι έχει, πολύ γαμπρή.
0: Τη μία πλαγιά την έχει ο φίλος μας ο Τζεπέτο και την άλλη την έχει ο Γιάννης. Πώς το λένε, του Γιάννη, φίλε.
15: Είναι ναι. Πολύ γαμπρή, πού να πας.
0: Γεια σου, Θανάση, ναι. Κούτρα Πατριώτη. Καλημέρα,
15: τον πα...
0: Καλημέρα και χαιρετίζω.
15: Το 15 Αύγουστο πάνε.
0: Εσύ θα πας στη Χρυσομιλιά, Κουστάκη.
15: Ναι, ναι, το 15 Αύγουστο.
0: Και εγώ θα πάω, θα γίνει κλαδινομασιό Κάρακα Κουστάκη.
15: Έγινε, τα λέμε.
0: Κουστάκη.
15: Ναι.
0: Χαιρετίδηματα σε όλους εκεί στην ενεργική Γιάννολη. Τα λέμε ταχιά. Παντέλος Μουρατίδης σε χαιρετάει, φίλε μου Κωστάκη εκεί κατά. Παρακαλώ.
16: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Παρασκευούλα μου!
16: Πώς είσαι, πώς ξημέρωσε, Νικολάκη.
0: Δόξα τω Θεώ, παρασκευούλα μου χρυσή.
16: Εύχομαι, Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα και από την κυρία Λόλα μας την αγαπημένη.
16: Ευχαριστώ και εγώ την καλημέρα.
0: Συμπήρω πρόεδρος μη πει χθες,
16: Ναι, μιλήσαμε.
0: Συμπήρω πρόεδρος χθες.
16: Βέβαια.
0: Ο Πονηρούλης.
16: Ναι.
0: Αχ, τι πρόεδρος είναι αυτός.
16: Καλό.
0: Το καλύτερο παιδί, κυρία Παρασκευούλα μου Χρυσή, το καλύτερο παιδί.
16: Ακριβώς.
0: Τι κάνει ο κύριος Κώστας μας ο Λεβέντης.
16: Μια χαρά είναι, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι τον θέλω να είναι Λεβέντης και Καραμπουζουκλής, έτσι.
16: Αφού ξημερώνομαι κάθε μέρα, Νικολάκη, να δοξάζομαι.
0: Πώς πάνε τα κέφια, κύριε Παρασκευούλα μου.
16: Μια χαρά. Δόξα να είναι ο Κύριος.
0: Τα κουρτσούλια καλά, κύριε Παρασκευούλα.
16: Όλοι καλά, όλοι. Μπράβο. Καλημέρα μου. Να δώσω και στα κορίτσια μου και στην Πόπη με τον Κώστα.
0: Τον Κότσο, τον Λεβέντη, τον Παπαθανασίου και την Πόπη, ναι, την Πουπάρα, έτσι.
16: Ναι, βεβαίως. Είναι θηρίο.
0: Θηρίο είναι, έτσι, μπράβο. Έτσι.
16: Θηρίο ανήμερο είναι.
0: Άμα δεν είχε αυτή την Πουπάρα ο Κώστας, σας έλεγα εγώ, κύρα Παρασκευούλα μου.
16: Τίποτα δεν θα έκανε. Χάρη σε αυτήν, είναι τόσο άξια.
0: Πέστα
16: που
0: κύρα.
16: Δεν σταματάει με τίποτα.
0: Πέστα, κύρα Παρασκευούλα, με έτσι, μπράβο.
16: Σε όλα.
0: Και εσύ να είσαι καλά και θα τα πούμε και αύριο το πρωί, κύρα Παρασκευούλα.
16: Νικολάκη, θα προσπαθήσω να σε πάρω.
0: Ωραία, εσύ τα καταφέρνεις όλα, κύρα Παρασκευούλα.
16: Στο τέλος. Ξέρεις που τι ώρα προσπαθώ. Νικολάκη μου, όσο έχουμε τώρα εσένα, ανοίγουμε το ράδιο πρωί. Μετά κλείνει το ράδιο.
0: Άρε Παρασκευούλα μου, άρε Παρασκευούλα μου.
16: Τώρα, από την ώρα που ξεκινάς μέχρι την ώρα που τελειώνει 12 η ώρα.
0: Να σε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου, να σε καλά.
16: Δεν θα υπάρχει, πάει και το ράδι, πάει τελείως την ώρα.
0: Άρε Παρασκευούλα μου Χρυσή, να είσαι καλά.
16: Και εσύ και εσύ, Νικολάκη.
0: Θα τα πούμε και αύριο το πρωί, Παρασκευούλα μου.
16: Έγινε και στην κυρία Μαρία την καλημέρα μου και στην κυρία Νίτσα.
0: Έτσι.
16: Σε όλους. Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά, κύριε Παρασκευούλα μου.
16: Έγινε, Νικολάκη.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου κυρία Παρασκευούλα. Καλημέρα. Ρε, πού είσαι, μωρέ. Πού είσαι, μωρέ. Πού είσαι, μωρέ, ξεφωνημένη κουδουνίστρα. Πού είσαι. Θα σε πάρω και εσένα και θα σε φορέσω στους αρτιέρες.
17: Θα
0: σε βάλουν και καμπανάκια από πίσω στον κόλο. Κουδουνάκι θα σε βάλω, κουδουνάκι. Ρε λάχανο, ήρθε ο Σάκης. Ο Σάκης ήρθε.
17: Ο Σάκης έκατσε τώρα Θεσσαλονίκη, θα δει αύριο.
0: Άμα, γιατί έκατσε.
17: Έχει τα φιλαράκια την Κίνδυα, έκατσε να τα δει λίγο.
0: Α, έκατσε στην ερωτική πόλη για να δει τα φιλαράκια ο Σάκης,
17: Είναι εκεί συμμαθητές.
0: Άμα, σταυρακά.
17: Έλα, μωρμό.
0: Ένα γάιδαρο για τον Μπάκμαν. Ένα γάιδαρο για τον Μπάκμαν και για τον Μπράπα. Πού να δεις τον Μπράπα χθες, φίλε, να κουβαλάει ένα σκυλί. Είχε δυο σκυλιά χθες στην πλατεία στην Νέα Πολιτά. Μου καλή μπός. Γάβγησέ μου τον Θοδωρή του Σολωμό, τον Όλεκ, τον Άβαρχο.
17: Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα σε όλους, φίλε μου.
0: Άντε, θα τα πούμε και αύριο το πρωί.
17: Θα τα πούμε και αύριο, Νικολάκη μου. Φιλάκια, καλημέρα.
0: Φιλάκια, Χρυσό μου. Φιλάκια. Ναύαρχε!
17: Πού είσαι εσύ, αρχιβάρα.
0: Έλα ρε, Ναύαρχε, καλημέρα, Ναύαρχε.
17: Καλημέρα, Θεωράκη, ξέρεις ποιον έχω δίπλα.
0: Ποιον.
17: Κάτσε λίγο.
0: Γρήγορα.
18: Νικόλα.
0: Ναι.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος.
18: Άσε ρε, ποιος.
17: Άσε ρε ποιος.
0: Αέρα, αέρα.
17: Αέρα,
0: αέρα με του Χρήστου Μέρα.
18: Άρα πουτάνε Νικολάκης.
0: Χριστάρα μου εσύ είσαι ρε φίλε.
18: Τι καείς.
0: Ρε Χριστάρα Μέρα, τι συγκίνηση είναι αυτή ρε. Αέρα, αέρα με τον Χρήστο Μέρα.
18: Δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι πρισμένος από το δόη τώρα και δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Πού είναι να έρθω να στο βγάλω ρε, πού είσαι ρε. Χριστάρα Μέρα, είσαι καλά ρε φίλε.
18: Καλά, καλά φιλαράκι.
0: Άρα, hey, Χριστάρα σ' αγαπάω πολύ ρε φίλε.
18: Κι εγώ φιλαράκι.
0: Να είσαι
18: εγώ,
0: καλά Χριστάρα μου Μέρα.
18: Άρα πουλάρα Νίκο.
0: Χριστάρας Μέρας ρε φίλε. Τεράστιος, τεράστιος ρε φίλε, τεράστιος. Πολύ με συγκίνησε σήμερα να είμαι αρχαιόλεκ με τον Χριστάρα το Μέρα.
17: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, πόπο ρε, άρε φίλε. Αέρα, αέρα με τον Χρήστο Μέρα ρε φίλε. Καραπιάλα Χρήστος Μέρα σε κάρακα, κάρακα. Ναι ρε φίλε. Σολομός, γεια σου ρε Τάκη, γεια σου ρε Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα. Λεβέντες, καραπουζουκλίδες, λούτσα μπάλα και τραμπάλα, δράμα σας έρασε καβάλα, με Βαγγέλα Καραπιάλα, σήμερα τρίτη μέρα του Μαυραγουρίτη. Τζάλα μαντρία και πίσω πάλι φιλαράκι. Τζάμπα μας πήρε τα καπνά, τζάμπα και τις τρινάτσες. Λοιπόν, κατεβάζουμε ρολά στο σημείο αυτό, παιδιά. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρωτοθεώς. Έρχεται Βάσο Οικονόμου, καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη, καλοβόλη.

0: Λαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς τον Άκια σάργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Ε, είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
12: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι. Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
13: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
12: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
13: Ενεργειακή κλάση A3+, για απόδοση και οικονομία.
12: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
13: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
13: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
12: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
14: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
15: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
16: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
15: Τι το δίνεις?
16: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
15: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
16: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
17: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: Έμα δεν ησυχάζεις, έμα δεν ησυχάζεις. Με τίποτα ρε φίλε, με τίποτα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε, περίμενε, κάτσε, περίμενε. Νικόλα μου, άκου λίγο να σου πω τα νέα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς λέει, καλημέρα στην Αμερική, πώς έλεγε μια βραδινή εκπομπή στην Αθήνα. Ναι, πως ήταν μια πολύ μεγάλη, πολύ γνωστή. Εμείς τα λέμε καλημέρα Ελλάδα, έτσι. Όχι, το έλεγε ο Παπαδάκης αυτό. Βρε παιδί μου, τίποτα δεν μπορούμε να βρούμε για μας. Έτσι να λέμε κι εμείς σαν παιδάκια που είμαστε. Τέλος πάντων, εγώ έχω το μόνο που έχω να σου πω, Νίκο μου, είναι ότι και σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026.
1: Τρίτη σήμερα 28. Τρίτη,
0: ναι, ναι. Έλα, έλα, έλα.
1: Τρίτη 28, βάσο.
0: Έλα, έλα, χάνω. Το χάνω. Είμαι σε μια.
1: Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι τη Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, το Αγίο Ακακίου. Κοίταγα λάθος σελίδα, ξέρεις. Ναι, ναι. Αγίο Ακακίου Μάρτυρος εν Μιλήτο, Αγίο Αυξεντίου Μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος, Αγίο Τίμωνος Αποστόλου. Πριν πάμε στον καιρό, θέλω να σου πω ότι θέλω. Μιλάμε τα παιδιά στον ΟΤΕ, στον Κοσμοτέ. Γιατί δεν υπάρχει ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Είναι καταπληκτικά. Δηλαδή. Όταν είπα στον Κωνσταντίνο τον Γαμτσούδη που με εξυπηρέτησε άμεσα χτες, μέσα σε ένα χρόνο μηδέν, δηλαδή πέρασα μια ταλαιπωρία από την κακοκαιρία μέχρι χθες το πρωί και ως εκ θαύματος γίναν όλα. Αλλά ευγένεια, αλλά συμβουλές, οι καλύτερες συμβουλές, αρρωγή, υπόδειξη. Τι να πω ρε παιδί μου. Και λέω, κοίταξε να δεις ο Τέμπορο Αμόρες. Και τώρα που είναι ιδιωτική εταιρεία η Κοσμοτέ, τα παιδιά αυτά υπερβάλλουν αυτόν. Κλιμάκιο ατομικό, Νίκο. Ξέρεις, δεν πάνε 2-2 όπως πάνε οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι. Ένας-ένας και στην πλάτη του 15-20 περιστατικά μέσα στο ωράριο, ε. Λοιπόν, όχι όπως ξέρεις κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που πάνε 3-3-4-4. Ναι. Λοιπόν, αλλά με ευγένεια, με υπόδειξη, με συμβουλές ακόμα για την κάθε περίπτωση. Εγώ λοιπόν να τους ευχαριστήσω ενθουσιάστηκα. Τώρα για το κλιματιστικό ακόμα ταλαιπωρούμε. Ακόμα ταλαιπωρούμε.
1: Όλα θα γίνει βάσο, όλα θα γίνει. Μην φοβάσαι.
0: Όλα θα γίνει. Υπάρχουν και πολύ ωραία πράγματα. Εσύ λοιπόν που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις τις συναυλίες,

0: αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο energyyouthlounge.gr. Από την ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες λοιπόν τώρα στο energyyouthlounge.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έχουμε μία είδηση που είδα από χθες, ας πούμε, εδώ πέρα τώρα. Ο κύριος Κόκαλης, από ό,τι κατάλαβα, επανεξελέγει πρόεδρος και ορίστηκε πρόεδρος, επανεξελέγει στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας και ορίστηκε πρόεδρος. Είχαν και μία συνάντηση με τον κύριο Κουρέτα. Δεν αφήνει τις άλλες του δραστηριότητες, ούτε τη νομική του ιδιότητα ο κύριος Κόκαλης, ούτε όμως και την ιστορία με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, που χρόνια τώρα προεδρεύει στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας. Εδώ λοιπόν, εγώ θέλω, επειδή χρειάστηκα κάποτε την αρρωγή του Ινστιτούτου Καταναλωτών, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κόκαλη, και αν μπορεί να μας απαντήσει θα τον ρωτήσω και κατηδίαν, αλλά έτσι είναι ρητορικό το ερώτημα, αν προστατεύεται τα δεδομένα του καταγγέλλοντος. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί όταν κάποιος καταγγέλει μία παράβαση ή επαγγελματική εμπορική, γιατί αυτό κάνει το Ινστιτούτου Καταναλωτών, προστατεύει τον καταναλωτή. Έτσι, από τις παρατυπίες, από την απάτη, άλλο διαφημίζουν, άλλο πολλούνε, από την επιστροφή ή που δεν μπορεί να δεχτεί επιστροφή ενώ είναι υποχρεωτική, το λέει και όλες. Τέλος πάντων, το Ινστιτούτο Καταναλωτών τι κάνει, προστατεύει τον καταναλωτή. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω ξανά τον κύριο Κόκαλη.
1: Έγινε πάλι πρόεδρος.
0: Έγινε πάλι πρόεδρος και είχαν και συνάντηση με τον κύριο Κουρέτα.
1: Ο ίδιος ο Κόκαλης. Γιατί πριν από 20 χρόνια πάλι πρόεδρος.
0: Ο ίδιος συνεχίζει να είναι πάντα πρόεδρος, ναι. Λοιπόν, βέβαια δεν είδα από γνωστούς λαρισαίους τη φωτογραφία με τον κύριο Κουρέτα, αλλά δεν είναι καταγεγραμμένα τα ονόματά τους. Θα ψάξω να βρω ποια είναι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νίκα Θεσσαλίας. Αλλά θέλω να ρωτήσω και το κάνω για τρίτη φορά την ερώτηση, Νίκο. Εάν ο καταγγέλων προστατεύεται από τα προσωπικά του δεδομένα, δηλαδή, αν εγώ πάρω και καταγγείλω εσένα στον κύριο Κόκαλη και ο κύριος Κόκαλης σε πάρει για να δει τι αταστελή έχεις κάνει, έχει το δικαίωμα να πει ότι σε έχει καταγγείλει Βάσο? Εγώ αυτό τώρα θέλω να ξέρω. Διότι ρουφιανιά στη ρουφιανιά έχουμε βαρεθεί να ζούμε.
1: Ναι, παλιά τώρα για σοβαρά τέτοια θέματα υπήρξε η μυστικό αυτό να μου.
0: Όχι, σε περίπτωση δική μου δεν υπήρξε.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω τώρα.
0: Στη δική μου περίπτωση δεν υπήρξε. Και όχι μόνο δεν υπήρξε.
1: Όταν ήταν πρόεδρος τώρα πριν από 25 χρόνια, πριν πόσα χρόνια,
0: ναι,
1: γιατί θυμάμαι έβγαινε συχνά πυκνά τότε στο ραδιόφωνο.
0: Να ρωτήσω πόσο προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Διότι αυτό, εάν δεν προστατεύονται, είναι αρνητικό στο να αναφέρει κάποιος κάτι.
1: Γενικώς τώρα, κοίταξε όμως.
0: Είναι μικρή η κοινωνία.
1: Ναι, γενικώς τώρα, η διαπάσανα αυτή που βλέπεις, γι' αυτό λέει, να γίνεις ρουφιάνος, να καταγγείλεις αυτόν εκεί που πάρκαμε.
0: Ναι, αλλά ποιος σε προστατεύει?
1: Σε όλα αυτά τώρα που βγαίνουν να καταγγέλουμε, δεν λέει παντού να καταγγέλουμε.
0: Ποιος σε προστατεύει?
1: Κανένας. Μα κανένας.
0: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άντε να το δούμε. Λοιπόν, Νίκο μου, πάμε να δούμε τώρα τον καιρό. Που από τον καιρό, καλά σήμερα παιδιά το δελτίο, σας εξηγώ ότι η σημερινή επικαιρότητα περισσότερο είναι παρασκήνιο παρά προσκήνιο. Έτσι, και έχουμε και πάρα πολύ περίεργο αστυνομικό δελτίο, πάρα πολύ περίεργο αστυνομικό δελτίο. Όχι μόνο εδώ, τα πράγματα τα περίεργα γίνονται και παγκόσμια, έτσι. Είδες την περίπτωση, Νίκο, με την κοπέλα στην Κολομβία. 8 μηνών έγκυος που την πήγαγαν, της πήραν το μωρό. Τη φάξανε, η κοπέλα πέθανε και εξαφανίστηκε. Ήταν για να τη πάρουν το μωρό 8 μηνών. Και τώρα κάνει έκκληση η οικογένεια, φέρτε πίσω το κοριτσάκι, το μωρό.
1: Ωραία, βλέπουμε πράγματα εδώ στην Ελλάδα τώρα που δεν τα φανταζόμαστε ποτέ, Βάσο.
0: Τι λες τώρα. Λοιπόν, εγώ για τον καιρό να επανέλθουμε στα δικά μας. Ισχυρό ρεύμα, λέει, από αφρικανική ισχυρή άνεμη, αφρικανική σκόνη από Σαχάρα και στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Και έρχεται και ένα κύμα καύσωνα.
1: Μπα. Πούντο.
0: Έτσι είπε.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη 28
0: Ιουλίου. Α, το είπε όμως και χθες ο Τσατραφίλιας, μια από τις λίγες φορές που τον
1: είπε. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη 28 του μήνα, λοιπόν, ηλιοφάνεια θα έχουμε 34 με 35 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε τώρα αύριο Τετάρτη 29 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 33 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη 30 Ιουλίου, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια κάργα 32 με 33 βαθμοί Κελσίου. Πού είναι ο καύσωνας? Λοιπόν, Παρασκευή 31 Ιουλίου 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και κάποια
0: δυναμία, όταν λες τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Και θα έχουμε και μποφοράκια γύρω στα 4 με 5 μποφοράκια. Σάββατο 1 Αυγούστου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 31 με βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 2 Αυγούστου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα, μποφοράκια 4-5, 32 βαθμοί Κελσίου. Μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Ηλιοφάνεια με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ο καιρός, έτσι όπως λένε τα συστήματα και τα λοιπά, από τις 7-8 Αυγούστου ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 38 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι τότε θα είμαστε σε πολύ καλά πλαίσια, 33-34 βαθμοί Κελσίου, ό,τι καλύτερο παρακαλώ για καλοκαίρι. Και για μήνα Ιούλιο, τελευταίες μέρες του καυτού μήνα Ιουλίου.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε να δώσω Θεός. Λοιπόν, λοιπόν, αύριο το βράδυ, Τετάρτη, έχουμε στην αυλή της Πινακοθήκης, στον αύριο χώρο της Πινακοθήκης, στην Νάπολη, η Δημοτική Πινακοθήκη, Μουσείο Γαμαγιώτα Κατσίγρα, έχουμε λοιπόν τη συναυλία του Χρήστου Θηδαίου, η οποία είναι προσφορά από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Εδώ έχει γίνει μια ιστορία, την έχεις παρακολουθήσει?
1: Αυτή η ιστορία έχει γίνει από την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είχε βγει ο κύριος Θηβαίος με προσωπική ανάρτηση που έκανε.
0: Όχι, να πούμε την αλήθεια. Πρώτα ναι. Βγήκε η κυρία Καριστιανού, η οποία στην αφίσα της και στο πρόγραμμά της λέει ότι θα κλείσει την επίσκεψή της στη Θεσσαλία με την συναυλία που γίνεται.
1: Στην αφίσα έγραφε.
0: Από την Ελπίδα. Ναι.
1: Στην αφίσα πάνω έγραφε το πρόγραμμά της που θα είναι το αύριο Τετάρτη και γράφει και μέσα στην αφίσα συναυλία στις 9:30 το βράδυ με τον Χρήστο Θηβαίο.
0: Μπράβο. Ναι. Απαντάει λοιπόν ο Χρήστος Θηβαίος. Τώρα εγώ θα σου πω τι μου κάνει εντύπωση. Ο κύριος Θηβαίος είπε, γιατί αύριο είναι η συναυλία και έχει μια επικαιρότητα αυτή όλη η είδηση, γι' αυτό και το συζητώ σήμερα και σήμερα. Ο κύριος Θηβαίος απήντησε κατευθείαν στην κυρία Καριστιανού, της είπε: εγώ σε κανένα κόμμα δεν βγάζω, κανένας δεν με πληρώνει, δεν με πληρώνει η κυρία Καριστιανού. Εμένα με πληρώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για να κάνω αυτή τη συναυλία. Δεν έχω καμία εμπλοκή με τα πολιτικά. Κακώς η κυρία Καριστιανού λέει ότι παραθέτει αυτή τη συναυλία, γιατί έτσι μεταφράστηκε από τον ίδιο τον κύριο Θηβαίο.
1: Ναι,
0: και έχει κάνει μία ανακοίνωση.
1: Λέει, δεν αναφέρεται σε ονόματα, αλλά λέει: δεν έχει, εμείς δεν έχουμε πολιτική χρειά και δεν έχουμε από κανένα κόμμα κτλ. Δεν είναι εμείς
0: από
1: Περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Ωραία, γιατί εγώ τι λέω, κάτι διαφορετικό? Λοιπόν. Καταπέλτησε ο κύριος Θηβαίος και καλά έκανε ο άνθρωπος και προστατεύει και το όνομά του και τη φήμη του και ό,τι θέλει. Μπορεί να είναι σε άλλο πολιτικό χώρο και να φύγεται από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Το απορίας άξιον ποιο είναι? Ότι ούτε η κυρία Καριστιανού απάντησε στον κύριο Θηβαίο, διότι και ο κύριος Θηβαίος δεν είναι απλό όνομα, είναι ένα δημόσιο πρόσωπο, έτσι. Λοιπόν, δεν απάντησε ούτε η κυρία Καριστιανού, αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν απάντησε ούτε και δεν ξεκαθάρισε ούτε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα μου πεις γάτα ο Κουρέτας. Σου λέω: γιατί είναι μπλεχτό εγώ σε αυτά? Εγώ κάνω τη συναυλία, την πληρώνω, άντε γεια σας. Αλλά η κυρία Καριστιανού, ενώ έρχεται και κάνει περιοδία εδώ στη Λάρισα, και σήμερα να πούμε ότι και η τελευταία μέρα, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία μέρα των συνεδριάσεων για τη δίκη των Ταμπών. Σήμερα τελειώνει η τελευταία μέρα και ξανά μανά τον Σεπτέμβριο, Νίκο μου. Γιατί πάει τελευταία μέρα και συζητείται και όλες και υπάρχει και πρόταση στις αγγελές να μην δοθεί αναβολή. Ζήτησαν αναβολή οι δικηγόροι των κατηγορουμένων και οι εισαγγελές πρότεινε να μην δοθεί αναβολή, να μην τους δοθεί αναβολή, κάτι που το χαιρέτησαν και οι οικογένειες των θυμάτων των Ντεμπών. Σήμερα λοιπόν είναι στη Λάρισα, θα είναι στη Λάρισα με βάση το πρόγραμμά της η κυρία Καριστιανού. Πιθανόν να είναι επειδή είναι και η τελευταία μέρα των συνεδριάσεων για τη δίκη των Ντεμπών, γιατί ξανά έχουμε από Σεπτέμβριο. Σήμερα είναι και η συναυλία, άρα λοιπόν έχει μια άλλη επικαιρότητα. Και επειδή λοιπόν έρχεται σήμερα η κυρία Καριστιανού, και επειδή κλείνει την περιοδία της Θεσσαλία με την συναυλία του κυρίου Θηβαίου, όπως εκείνη συνεχίζει να διατείνεται, γιατί δεν απάντησε στον κύριο Θηβαίο, και βλέποντας και την κυρία Αγραψία χθες, που πρώτη φορά είναι που έλεγα ότι χθες δεν εμφανίζεται, έτσι. Χθες λοιπόν έκανε μια, έδωσε μια συνέντευξη καταπέλτης, δηλαδή συνέντευξη, ένα μονόλογο είχε στο Open, δεν τη διέκοψαν στις καθαρές κουβέντες, ούτε ο παρουσιαστής ούτε παρουσιάστρια, είχε ένα δεκάλεπτο Νίκο μονόλογος και να μιλάει για οικονομικά, ηθικά θέματα και τέτοια, χωρίς αντίλογο, για να μπορέσει, δηλαδή εγώ σαν δημοσιογράφος θα διέκοπτα 7 φορές για να ρωτήσω τι είναι αυτά ακριβώς που λέει, ας πούμε. Και με μια ταχύτητα καθόλου επικοινωνιακή του λόγου της. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πει τώρα πάλι ο φίλος ότι είμαι, μα δεν μπορώ να μην δεν τα κρίνω, γιατί από αυτούς θα κριθούμε αύριο αν εκλεγούν και μπουν στη Βουλή. Αυτοί θα μας κρίνουν, αυτοί θα αποφασίζουν για μας. Άρα έχω όλο το δικαίωμα εγώ ως πολίτης να μπορώ να τους κρίνω πριν τους βάλω στη Βουλή. Λέω. Λοιπόν, αύριο λοιπόν έχουμε, αύριο το βράδυ θα έχουμε, δεν θα είμαστε εδώ την Πέμπτη να τα σχολιάσουμε, γι' αυτό τα σχολιάζουμε προεορτίως. Νίκο μου, η σαλμονέλα καλά κρατάει. Άλλα 9 άτομα στη Νίκαια. Κάτι γίνεται, Νίκο. Άλλα 9 άτομα στη Νίκαια, δηλαδή πρόσεξε τώρα. Είχαμε στη Φθιώτιδα, στη Λαμία.
2: Λαμία,
0: Καστοριά, Αθήνα. Και πόσες άλλες περιπτώσεις, Νίκο μου, από ό,τι μου έλεγε ένας γιατρός, πόσες άλλες περιπτώσεις, ο γιατρός, ο οικογενειακός μας γιατρός, πόσες άλλες περιπτώσεις έχουν προσβηθεί οι άνθρωποι από σαλμονέλα, αλλά με ήπια συμπτώματα, τα οποία δεν χρειάστηκε ούτε καν να πάνε να καταγραφούν. Διότι 9 άτομα στη Νίκαια, στην Αθήνα, που φάγαν στο ίδιο κατάστημα κοτόπουλο, είναι στο νοσοκομείο με σαλμονέλα, αλλά το ίδιο μαγαζί δεν μοίρασε μόνο 9 μερίδες, Νίκο. Πιθανόν κάποια άλλη να ήταν πιο ανθεκτική.
1: Πάει και το κουτοπουλάκι τώρα. Πάει και το κουτοπουλάκι.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, εδώ που τα λέμε όλα τα καταστήματα, αν προσέξεις, Νίκο, όλα τα καταστήματα από τα σούπερ μάρκετς μέχρι τις πισταριές κάνουν ακόμη και αυτά τα καταστήματα που εξυπηρετούνται μέσω διανομέων. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα, Νίκο μου, έχουν προσφορές στο κοτόπουλο.
1: Εδώ έπαθα πλάκα.
0: Έχουν όλοι προσφορές στο κοτόπουλο.
1: Δηλαδή έπαθα πλάκα χθες. Έβλεπα αργά χθες την τηλεόραση διαφημιστικό ένα σούπερ μάρκετ μεγάλης αλυσίδας, που η προσφορά στο κοτόπουλο ήταν, μου θύμισε, πριν από 6-7 χρόνια, 1,99 λέει το κοτόπουλο.
0: Έτσι. Αυτό ναι, ναι, ναι. Εγώ μου έκανα άλλο εντύπωση.
1: Ενώ τώρα οι προσφορές, δηλαδή σε κανονική περίοδο που δεν υπήρχε το θέμα αυτό, ήταν γύρω στα 2,99 και τα λοιπά. Έφτασε η προσφορά στην πριν 5 χρόνια, ξέρω εγώ, 1,99 λέει το νοπό κοτόπουλο προσφορά, λέει, στο τάδε σούπερ μάρκετ.
0: Μα εγώ το είδα χθες, Νίκο μου. Εγώ το είδα χθες σε ένα κατάστημα, πολυκατάστημα που πήγα να ψωνίσω. Είχε προσφορά ένα και ένα συν ένα δώρο το κοτόπουλο. Δηλαδή είναι φοβερό. Τέλος πάντων.

0: Και επειδή μιλάμε για τιμές, Έρμεο. Α, ξέρεις ότι χθες το είπαμε, δεν το είπαμε? Ότι ο επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο. Άρα τώρα στα 15 λεπτά η συνολική έκπτωση. Έτσι, στο πετρέλαιο, λίγο πιο κάτω είναι η μείωση της τιμής στη βενζίνη. Παρ' όλα αυτά, η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ.
1: Ναι, και από ό,τι είπε η κυρία Παπαδοπούλου χθες, όλη την εβδομάδα λέει, θα είχε ανωδική πορεία η τιμή της βενζίνης.
0: Μα όσο η κρίση αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πει κανένας, γίνεται έτσι το πράγμα.
1: Πάνω από 2 ευρώ θα πάει.
0: Γιατί όσο η κρίση, στη Μέση Ανατολή υπάρχει, υφίσταται, και όσο ο Τραμπ είναι σε τέτοια αντιπαράθεση και δεν μπορούν να βρουν σημείο επικοινωνίας με το Ιράν, θα συνεχιστεί η κρίση, Νίκο μου. Όπως επίσης όμως να ξέρουμε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ, το πετρέλαιο πέφτει, αλλά παραμένει πολύ ψηλά το αέριο, Νίκο. Και χθες το πετρέλαιο ήταν στα 92 από τα 100 δολάρια το Brent. Άρα δηλαδή, βέβαια γίνανε δηλώσεις και είπαν αυτό που λέει τώρα ότι έρμενο των διεθνών εξελίξεων, και ο Μητσοτάκης χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλοι εκεί τα μέλη και τα στελέχη, τα ελληνικά εκεί πέρα, είπαν ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα η τιμή της αύξησης του πετρελαίου, Νίκο μου, και ότι πρέπει η Ευρώπη να το αντιμετωπίσει, όχι μεμονωμένη κάθε χώρα, γιατί τα δημοσιονομικά της χώρας μας που υπάρχουν και υπάρχει, λέει, προστασία. Λένε τώρα ότι έχει μεριμνήσει η χώρα μας και ο Πρωθυπουργάρας μας, όπου υπάρχει μια προστασία για τους καταναλωτές να προστατευτούν και σε επόμενη αύξηση. Δηλαδή να το διατηρήσουμε, όπως είπε θα κάνει. Α, το είδες, Νίκο μου, το σήμα που θα έχουν τα προϊόντα, τα αγαθά, γιατί τώρα καύσιμα και πετρά και αγαθά του νοικοκυριού είναι σε πρώτη ζήτηση και είναι αυτά που ανεβαίνουν με ένα ρυθμό φοβερό, υπερηχητική ταχύτητα. Λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ, είδες ότι τώρα με την καινούργια συμφωνία που έχει κάνει ο Μητσοτάκης με τους επιχειρηματίες,
1: τα κατέβασα 50%.
0: Θα τα κατεβάσω.
1: Πόσο?
0: Έλα μωρέ, Νίκο.
1: Έλα, ανεβάσω.
0: Τώρα κι εσύ.
1: Πόσο?
0: Με γιώνει τελείω.
1: Θα
0: το κατεβάσουν. Αλλά από τώρα, από τον Αύγουστο, θα είναι από τις πρώτες μέρες του Αυγούστου αναρτημένα. Όχι καλάθι νοικοκυριού που έχουμε μάθει. Θα είναι αναρτημένα ένα σήμα σαν στρόγγυλο. Σαν βλέπεις κοτόπουλο να έχει μέσα.
1: Α, θα είναι.
0: Ένα περίεργο.
1: Έχουμε τρελαθεί στα σήματα.
0: Ένα, έτσι, ένα σήμα περίεργο. Στρογγυλό με κάτι παρακλάδια. Το οποίο θα το πηγαίνεις κατευθείαν εκεί, γιατί είναι αυτή η συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση με τους σούπερ μαρκετάδες, να πολλούν τα προϊόντα σε ιδιαίτερως χαμηλή τιμή. Δηλαδή, να το πούμε τώρα αυτό και να βάλουμε τα κλάματα στο κόστος, λέει, περίπου.
1: Α, έστω το καλό.
0: Σαν ξεπούλημα κάτι.
1: Ξεπουλάνε δηλαδή.
0: Κάτι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα το αέριο όμως θα, και επειδή το αέριο θα παραμείνει ψηλά, Νίκο μου, και παραμένει ψηλά, δεν ξέρω γιατί επιμένει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές το 2027, την άνοιξη, που θα έρχονται οι τελευταίοι λογαριασμοί του αερίου, Νίκο, και θα κλαίει ο κάθε πικραμένος, Νίκο. Γιατί άμα σου βγάζει το μήνα ένα αέριο 3 φορές το ρεύμα, Νίκο, θα κλαίει και ο κάθε πικραμένος, Νίκο. Και επειδή δυστυχώς δεν είμαστε λαός προληπτικός, δεν είμαστε ο λαός των φρονίμων, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουνε. Είμαστε ό,τι έχει τσέπη μας, έχει ο Θεός, λέμε την άλλη μέρα, έτσι δεν είναι, Νίκο? Πάρε να έχεις και έχει ο Θεός, έτσι λέμε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε και άλλη μια είδηση που θεωρείται ότι είναι ευχάριστη. Δεν το ξέρω αυτό, θα μας πούν οι ίδιοι αγρότες. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον Ελγά, Νίκο, ότι έχει παράταση για τους αγρότες έως 31 Ιουλίου η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Τους διευκολύνει δηλαδή μια εβδομαδούλα. Όχι μια εβδομαδούλα, 5 μέρες. Να, 3 μέρες. Αχ. Λοιπόν, τώρα, πού να πάω τώρα? Τώρα να πάω να ομορφύνω λίγο την ώρα μας. Για αύριο έκλεισε, Νίκο, αυτό που σου είχα πει. Αύριο είναι τελευταία μέρα, θα το γλεντήσουμε. Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, δεχόμαστε και παραγγελιές. Έτσι, Νίκο, αυτό που σου είπα έκλεισε. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε και χαλαρά και σήμερα. Γκουνέλας. Εξοπλισμοί καταστημάτων. όταν λέμε Γκουνέλλας, λέμε Λάμπρος Γκουνέλλας. Δεκαετίες τώρα, Νίκο μου, είναι ο πρώτος ο αρχηγός στο χώρο των εξοπλισμών καταστημάτων. Είναι ο άνθρωπος. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν, Νίκο, σε αυτό το χώρο. Άλλοι κάνουν αρπαχτές, άλλοι μη. Αλλά ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος πάνω από 2 δεκαετίες, έτσι. Είναι ο Γκουνέλλας. Λάμπρος Γκουνέλλας, εξοπλισμού καταστημάτων. Και δεν απλά ένας επιχειρηματίας που δίνει την καλύτερη λύση, ας το πούμε έτσι απλά, για τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας. Είναι ο άνθρωπος που φέρνει την εξέλιξη. Οι επιχειρήσεις Γκουνέλλας έχουν καταφέρει να παντρέψουν την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική, με αποτέλεσμα σε κάθε εξοπλισμό καταστημάτων να είναι λειτουργικό και αξιοποιήσιμο και το τελευταίο χιλιοστό του εκατοστού. Είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει, ακούστε τώρα, αν είναι δυνατόν, με μία πρίζα, ας πούμε, τροχίλα την κουζίνα, την παίρνεις από εδώ και την πας εκεί, ας πούμε. Την παίρνεις Μιλάμε, όταν λέμε τροχίλα την κουζίνα, δεν λέμε ένα πάγκο, ένα μάτι και ένα νεροχύτη. Μιλάμε μία τροχίλα την κουζίνα που να μπορεί να εξυπηρετήσει εκατοντάδες κόσμο, Νίκο, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό η αγορά, η διεθνής, ό,τι τέτοιο βγάζει ο Γκουνέλλας, το αρπάζει. Δεν το αφήνει, το αρπάζει. Έτσι λοιπόν, Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Και τώρα πάμε στα άλλα τα πανέμορφα. Πάμε έτσι, παίρνω ανάσα για να πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Και επειδή σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες μέρες που θα συζητήσουμε, εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους και από αυτή την ραδιοφωνική μας χρονιά ήταν κοντά μας, όπως ο Όμιλος Γουλιώνη, όπως ο Λάμπρος Γκουνέλλας, όπως όλοι. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Όμιλο Γουλιώνη, αναφέροντας ότι οι περιφράξεις Γουλιώνη μας κάναν την τιμή να είναι κοντά μας. Γιατί είναι κορυφαίοι. Και όταν λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, αγαπητοί μου φίλοι, λίγα λέει, πραγματικά σας το λέω. Γιατί οι περιφράξεις Γουλιώνη έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό 3 γενιές τώρα στο χώρο, όπου πραγματικά όχι μόνο προστατεύουν την περιουσία μας, αλλά στις καλύτερες τιμές βάζουν και την πιο καλή, την πιο ισχυρή, την πιο δυνατή λύση στην περίφραξη που χρειαζόμαστε. Γιατί μελετούν ακόμη και το έδαφος που θα τοποθετηθεί η περίφραξη και τι ακριβώς χρειάζεται με δική τους ευθύνη, όχι δική σας, αγαπητοί μου φίλοι που είστε πελάτες. Εσείς θα πάτε, θα κλείσετε τη συμφωνία στην καλύτερη τιμή της αγοράς και με εγγύηση ότι για τις επόμενες 5, 6, 7, 8, 9, 10 γενιές δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Είναι ασφαλής η περιουσία σας. Από ένα απλό σειρματόπλεγμα μέχρι την πιο βαριά μεταλλική κατασκευή. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και συνεχίζουμε στον Όμιλο Γουλιώνη και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Εκεί λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, είναι τα πάντα όλα, μα τα πάντα όλα για τα κατοικίδια μας. Είναι η μόνη τοπική, θα έλεγα σε εισαγωγικά, γιατί το μέγεθός της είναι πολύ μεγαλύτερο, εταιρεία που κάνει μόνη της τις εισαγωγές από όλες τις χώρες που παράγουν τα καλύτερα προϊόντα όσον αφορά τον εφοδιασμό για τα κατοικίδια μας, είτε πρόκειται σε τροφές άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές, είτε μιλάμε για αξεσουάρ χρηστικού, ψυχαγωγικού αλλά και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, είτε μιλάμε για υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού του κατοικιδίου μας, είτε μιλάμε απλά για δωρεάν συμβουλές. Ο Γιώργος Γουλιώνης και ο Αλέξανδρος Γουλιώνης, που συμπληρώνουν την Τριαδρία Γουλιώνη στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα, οι κολόνες λοιπόν των επιχειρήσεων Γουλιώνη και του ομίλου Γουλιώνη, είναι εκεί για να μας δώσουν τις καλύτερες λύσεις και τις καλύτερες συμβουλές και για τα κατοικίδια μας. Pet Market Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα. Και θα πάμε τώρα στον περίπατό μας, εκεί στην Ίστο Ελευθερές, και θα σταθούμε στο μεγάλο, στο γιγάντιο catering Καψιόχας. Όταν λέμε θα σταθούμε και θα μείνουμε. Γιατί όποιος παίρνει και δέχεται τις υπηρεσίες του catering Καψιόχας, δεν το αλλάζει όσο αναπνέει. Γιατί ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα που κάνανε αυτό τον κολοσσό, έτσι, και αυτή τη μεγάλη δυναμική στο catering τους, πραγματικά, Νίκο μου, προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες σε ποιότητα. Εκεί λοιπόν η ποιότητα ξεπερνάει το άριστο. Σε γεύσεις. Εκεί λοιπόν οι γεύσεις, με ειδική γευσιγνωσία, Νίκο μου, ξέρεις ότι υπάρχει ειδική ομάδα στο catering Καψιόχας που δεν βγαίνει τίποτα αν δεν είναι φρεσκότατο, αν δεν είναι άριστα μαγειρεμένο, έτσι να το πω απλά, αν δεν είναι η γεύση του απαράμιλη και πραγματικά γεύση που ζαλίζει τον καταναλωτή, που γίνεται έκρηση σιέλου, να στο πω ομά, γίνεται γευσιγνωσία από τον Γρηγόρη τον Καψιόχα, την οικογένειά του, επίσημη γευσιγνωσία σε ό,τι βγάζει το μενού του κέτερινγκ Καψιόχας. Εμείς τι κάνουμε, το απολαμβάνουμε. Σε υπηρεσίες, τι να πεις τώρα, υπηρεσίες, ο Γρηγόρης, η Εύη Καψιόχα και τα πανέμορφα παιδιά τους, που είναι κολόνες, οι τέσσερις δυνατές κολόνες του κέτερινγκ Καψιόχας, κρατούν τα σκύπτρα και θα τα κρατούν για τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί αυτό που κάνουν, το κάνουν την ψυχή τους. Όταν λοιπόν ο Γρηγόρης ο Καψιόχας μου έχει διδάξει ότι για να είναι επιτυχημένη μια επιχείρηση πρέπει να φεύγει χαμογελαστός ο πελάτης και να λέει ευχαριστώ πολύ, δεν είναι η ικανοποίηση, είναι η επιβεβαίωση το ευχαριστώ, λέει ο Γρηγόρης, ότι προσέφερα τα καλύτερα, γιατί αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν ανεβαίνει η μύτη μου, κατεβαίνει. Με σεμνότητα θέλω να εξυπηρετήσω και τους επόμενους πελάτες. Αυτή είναι η οικογένεια στο κέντρο Καψιόχας. Είτε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, θέλετε να κάνετε γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια στο χώρο σας ή στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενήσει το κέντρο Καψιόχας. Μία μεγάλη, μία μικρή εταιρική εκδήλωση για 5.000 άτομα, για 15.000 άτομα, η μόνη εγγύηση για την κεντρική Ελλάδα, όχι μόνο τη Θεσσαλία, είναι το κέντρο Καψιόχας. Γιατί σας είπα, όλες αυτές τις υπηρεσίες προσφέρει και στις καλύτερες τιμές και στις καλύτερες ποιότητες προσφέρονται τα αγαθά, αλλά και χαμόγελα, περιβάλλον καταπληκτικό. Με τα δύο κτήματα του κέτερινγκ Καψιόχας, το κτήμα στην είσοδο του Ελευθερέ, αλλά και το κτήμα Πισίνα που είναι στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, τι άλλο θέλουμε, ρε παιδιά? Το μόνο που χρειάζεστε είναι το τηλέφωνο, ή γράψτε το τώρα, πάρτε μολύβι και χαρτί, που λένε, γιατί όταν χρειαστείτε τέτοιες υπηρεσίες να ξέρετε ότι θα πάτε στον πρώτο, τον καλύτερο. Καλέστε λοιπόν στο 24 15 92 800 και κάντε απλά ένα ραντεβού. Εκεί θα ανέβει τόσο πολύ ο πύχης, που το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο ραντεβού θα σας κάνει να γυρίσετε τρέχοντας στο κέντρο Καψιόχας. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας στο παραδοσιακό στην Νάπολη. Άλλος εδώ, ο Γιάννης Παπαργίου, όταν ανέλαβε το παραδοσιακό το πρώτο της Νάπολης, είπε ότι θα δώσω και την ψυχή μου για να συνεχίσω το θαύμα της ποιότητας και της γεύσης. Όχι μόνο να έδωσε ο Γιάννης ο Παπαγιώργης την ψυχή του, έκανε και το αδερφάκι του το παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Ετοιμάζονται οι εργασίες στο παραδοσιακό στη Γιάννουλη και ετοιμάζονται και εργασίες για το καινούργιο παραδοσιακό στην Ιερό Πολυτεχνείο. Άρα λοιπόν ο Γιάννης ο Παπαγιώργης όχι μόνο προσφέρει τα καλύτερα, γιατί έχει μια αρχή και μια αξία. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος κοινινό. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι νούμερο ένα σε όλα, αλλά και επίσης θέλω να σας πω και οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Άρα το παραδοσιακό στην πρώτη ημεραρχία στην Νάπολη και το παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19 είναι πλέον η καθημερινή μας συνήθεια. Έτσι λοιπόν, καλέστε στο 2410-254-255 και ή κάντε την παραγγελία σας, αράξτε στον καναπέ σας ή, αγαπητοί μου φίλοι, πηγαίνετε στους φιλόξενους χώρους και από τα δύο παραδοσιακό. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Πάμε τώρα έτσι χαλαρά, Νίκο.
2: Να πάμε, Βάσο, να πάμε.
0: Μ' αρέσει που έχεις και ωραίο κομμάτι χαλί. Έχεις και χατζίνα.
2: Ναι.
0: Και πάμε.
3: Γύρω καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια, πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι, και καμιά ληστεία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Αργόσχολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαλλιάτι, ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες, μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία.

Φερνάνδες, τυλβωτίδες, στήσιμο και ζνοπαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και πλουτσίν και ευωδία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κιμονό. Κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κωμωδία, δεσποινίδες, αμαρτία και καρέκλες, ποικιλία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία, το πρωί σνομπαρία.

0: κολλημένοι, στιβαγμένοι, λένε, δάβουν με μανία. Νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και ενία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία. Κι είναι όλα γοητεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, την αστεία.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σήμερα.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Πω πω, νοστιμιά.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
1: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
1: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
9: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
8: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
13: Οι γενώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.

0: τη ΔΕΗ.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Καλά το λες Νίκο μου που γης και πατρίς, αλλά από την άλλη Νίκο μου και αυτή η ρημάδα η ξενιτιά, όταν έχεις δικούς σου ανθρώπους στο εξωτερικό και ζουν εκεί και τους βλέπεις να απορροφώνται από τη δική τους καθημερινότητα Νίκο, άστα, άστα, πονάει, πονάει. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε λίγο. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyyouthlounge.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στο Νεστόριο Καστοριάς που είναι το Powered by ΔΕΗ, μέχρι το Festival Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, δέστα και ζήστα όλα στο energyyouthlounge.gr. Έμα τώρα τι να λέμε. Έμα τώα τι να λέμε. Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητά μας. Λοιπόν, συνεχίζεται Νίκο η φωτιά και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Πάνω από 500.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό, δηλαδή μια χώρα ολόκληρη έχει καεί στην κάθε χώρα. Πρόσεξε να δεις Νίκο μου, μεταξύ όλων αυτών έχουμε 84 πυροσβέστες που έχουν τραυματιστεί κατά την ώρα της δουλειάς στη μάχη με τη φωτιά, έτσι αναπνευστικά προβλήματα και γκάβματα. Δεν έχουμε, ευτυχώς Νίκο, και μακάρι να σωθεί η κατάσταση, δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο που να έχει χάσει τη ζωή του. Εκεί λοιπόν μέχρι και σήμερα είναι και δύο ελληνικά Καναντέρ, τα οποία δίνουν και αυτά τη μάχη με τις φλόγες, αλλά θα επιστρέψουν στην Ελλάδα σήμερα και αύριο, γιατί πρέπει να έχουμε πορτοκαλί συναγερμό να αντιμετωπίσουμε και τα δικά μας πιθανά προβλήματα που μπορεί να έχουμε τις επόμενες ημέρες. Το μόνο που θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Γαλλία προχωρά, είναι στο Μπορντό και ο πανικός, και έχει γίνει και έκτακτη συμβούλιο από τον Μακρόν συνάντηση, γιατί υπάρχει φόβος Νίκο μου να καταστραφούν αμπελώνες, οι οποίοι αμπελώνες είναι εκατοντάδες χρόνια και έχουν το ιστορικό κρασί Μπορντό. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα μου πεις, νοιάζει το. Ναι, και η γη υποφέρει, γιατί και αυτό είναι γη. Αυτό είναι προϊόν από τη γη, που έρχεται από τη γη. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι παρουσιάζει στο Σεράφιο Ίδρυμα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών και πόρων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι θα είναι κυβερνήσεις τοπικού επίπεδου. Άκου λοιπόν τι γίνεται τώρα. Αλλάζει τώρα στις 12. Wow. Σήμερα αλλάζει λοιπόν όλο το καθεστώς. Σήμερα λοιπόν με 5 προτάσεις. Οι προτάσεις ποιοι είναι? Ότι η εξουσία των δήμων, των δημαρχών, πιθανόν και των περιφερειαρχών, αφού λέει τοπική αυτοδιοίκηση, θα περιμένουμε να τα δούμε σήμερα και αν προλάβουμε να τα σχολιάσουμε αύριο, θα είναι σαν μικροί κυβερνήτες. Δηλαδή θα απορροφούν τα έσοδα από τους πολίτες και θα κάνουν τη διαχείριση.
1: Η απορρόφηση είναι ωραίο πράγμα.
0: Δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είναι οι δήμοι, Νίκο μου, να κάνουν αυτή τη διαχείριση κατά μόνος, χωρίς να έχουν ένα ελεκτικό μηχανισμό. Γιατί έχει αποδείξει ότι πολλές φορές η κακοδιαχείριση δυστυχώς δεν τιμωρείται. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Κοίταξε, πολλές φορές αγαπητή μου βάζω προεκλογικά.
0: Δεν ξέρω πόσο όριμοι είμαστε.
1: Προεκλογικά τα κόμματα μας λένε βαρύγδουπες προτάσεις.
0: Αυτό δεν είναι
1: κτλ. Θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο.
0: Και ουσία μηδέν. Στο κεφάλι του Κασίδη, έτσι. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα τώρα. Αν, ας πούμε, εξαγγείλει να κάνουν αυτοδιαχείριση όλων των εσόδων οι Δήμοι χωρίς κανέναν ηλεκτρικό μηχανισμό, δηλαδή στην ουσία χωρίς το Υπουργείο Ιστορικών που να μοιράζει κατά τόπους, μάλλον να ελέγχει τη χρήση των πόρων, δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε. Δηλαδή πάλι να εκπαιδευτούν οι νέοι περιφερειάρχες, οι νέοι δήμαρχοι, και από την άλλη το παρασκήνιο, Νίκο μου, ποιος ελέγχει το τι παίζει στο παρασκήνιο? Ποιος το ελέγχει τι παίζει στο παρασκήνιο? Χθες διάβαζα ένα άρθρο παλιό, πολύ παλιό, ενός συναδέλφου που έχει δικό του site, το Κόσμος. Και διάβαζα ένα άρθρο ο οποίος επιτίθεται σε συναδέλφους οι οποίοι λένε ότι κάνουν εταιρείες διαφημιστικές για να μπορέσουν να έχουν πόρους από έργα και από αναθέσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι,
1: καλό.
0: Αυτό είναι νόμιμο? Ναι, θα σου απαντήσω. Είναι ηθικό? Δεν ξέρω, θα σου απαντήσω. Αποδίδεται το ποσό της εργασίας?
1: Κοίταξε, αγαπητή μου Βάσου, κοιτάν το νόμιμο, το ηθικό δεν το εξετάξει κανένας.
0: Δεν ξέρω, Νίκο, και το ηθικό είναι πολλές φορές κάνει το νόμιμο παράνομο.
1: Το ηθικό δεν
0: το κοιτάει
1: κανένας, Βάσου, σου λέει ο άλλος τα παίρνω νόμιμα, τα παίρνω νόμιμα.
0: Αν υπάρχει ένας,
1: το ηθικό, άστο.
0: Κοίταξε να δεις, ούγαρα έρχεται μόνο, Νίκο. Δεν ξέρεις πολύ καλά ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί στον τάκο, και εγώ είναι αυτό που λέω πάντα. Ξέρεις τι λέω πάντα, Νίκο, πάντα τι λέω? Λέω ότι συνήθως
1: πνεύμα και ηθική που μας έλεγε παλιά και ο άλλος.
0: Σε όλες αυτές τις δουλειές κάτω από το τραπέζι, στο τέλος, γιατί όλοι κρίνονται, στο τέλος γίνεσαι και θύμα αν υπηρετήσεις συμφέροντα τρίτων. Και στο τέλος από το καράβι φεύγουν όλα τα ποντίκια και μένει μόνο ο καπετάνιος. Το ξέρεις ποιοι φεύγουν πρώτα από το καράβι? Τα ποντίκια.
1: Το έχουμε δει το έργο πολλές φορές, Βάσο. Το έχουμε δει το έργο.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε στη Βουλή εντυπωσιακή εικόνα, θα έλεγα, καταρχάς όσον αφορά τα άρθρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, με ευρύτερη πλειοψηφία, πρόσεξε, από 158 έως 161 ψήφους εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όμως, για να εγκριθεί όλος ο νόμος της συνταγματικής αναθεώρησης χρειάζεται, Νίκο, με 180 ψήφους στην πρώτη συνεδρίαση.
1: Πρόσεξε
0: τώρα. Δεν τους έχει τώρα 180 ψήφους.
1: Δεν τους έχει Κυριάκος.
0: Ναι. Στην επόμενη Βουλή όμως, που θέλει 150, η οποία Βουλή θα συνεδριάσει το Σεπτέμβριο. Γιατί τώρα είναι τα θερινά τμήματα, δεν φτάνουν ο αριθμός. Ναι. Στην επόμενη λοιπόν συνεδρίαση, που θα κριθεί η τύχη της της συνταγματικής αναθεώρησης, νομίζω ότι έχοντας μαζέψει 161 ψήφους και θέλει 150, το έχει στο τσεπάκι του Μητσοτάκης. Δεν το ξέρω πόσο καλά είναι, θα το δούμε. Αν αλλάξει τουλάχιστον ο νόμος του παιδικού κώδικα και αν είναι μέσα και εκεί κάποιες τέτοιες αλλαγές, γιατί είναι εκεί, ξέρουμε, τα πατίνια, είναι συνοδός στον ΑΜΕΑ που πέρασαν αυτά κατά άρθρα, είναι πάρα πολύ. Στη συνταγματική αναθεώρηση είναι πιο βαθιά οι έννοιες. Γιατί στην ουσία πιάνεις το Σύνταγμα. Για να πιάνεις το Σύνταγμα, πρέπει να έχεις όχι την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής, αλλά μετά την τρίτη συνεδρία να φτάσεις 150 ψήφους. Δηλαδή να έχεις τουλάχιστον το 50-1 που λένε της Βουλής. Δεν σπάνω. Όμως χθες η κυρία Μπακογιάννη, γιατί μέσα σε όλα αυτά, Νίκο μου, ήταν και ένα άρθρο που έλεγε ότι η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι, Νίκο μου, πρόσεξε να δεις, μία φορά μόνο. Δηλαδή ο Πρόεδρος Δημοκρατίας θα εκλέγεται μία φορά στη ζωή του ως Πρόεδρος Δημοκρατίας και η θητεία του θα είναι εξαετής.
1: Γιατί τόσο πολύ, γιατί είναι καλός?
0: Δεν ξέρω, μάλλον για να προφυλάξουν το να μην επανεκλεγεί δεύτερη φορά. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως η κυρία Μπακογιάννη ψήφισε παρόν σε αυτή την πρόταση, ναι. Βέβαια, θα μου πεις, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας πολλές φορές φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τις εκάστοτε κυβερνήσεις, γιατί μπορεί να τις ρίξει κιόλας άμα δεν τον εκλέξει τον Πρόεδρο. Δηλαδή, μπορεί να ακυρωθεί και η λειτουργία της Βουλής, έτσι. Δεν ξέρω τι έχει παίξει. Είχαμε όμως χθες και μία κόντρα, παρακολουθήσαμε και μία κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Κλασικά είναι πάντα πρωταγωνιστής. Μάλλον όταν διάβασα τη λέξη κόντρα Φλωρίδη, λέω με Κωνσταντοπούλου θα ανάραγε. Με Κωνσταντοπούλου βέβαια ήταν στη Βουλή. Την παρομοίασε ο Φλωρίδης με Ιαπωνέζους στρατιώτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτή λοιπόν τον κατηγόρησε ως νοσταλγό της Χούντας. Τώρα εδώ που τα λέμε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Το Φλωρίδι ή το Βορίδι?
0: Το Φλωρίδι.
1: Το Φλωρίδι.
0: Ναι, ναι, το Φλωρίδι. Ναι, ρε φίλε, έχει σύγχυση. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι από τους ανθρώπους που αυτομαστιγώνεται, Νίκο. Το σκέφτηκα πάρα πολύ αυτό, να σου πω σοβαρά. Λέω, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ένα ποσοστό που να παίζει και να παίζει μπάλα για δεύτερο, τρίτο κόμμα και τέταρτο κόμμα στη Βουλή, για μια οχτακομματική Βουλή ας πούμε, είναι στο συν 50. Έτσι. Και να αυτομαστιγώνεται, να τις φύγουν όλοι οι βουλευτές, να παραιτηθούν όλοι. Δεν το ξανάδαμε αυτό δηλαδή. Καθαίρεση που βουλευτών είδαμε. Αλλά να παραιτεί το ένας μετά τον άλλον και να τις έχει μείνει οριακά 5 βουλευτές. Είναι δηλαδή η κυρία Δούρου. Μπαίνει με περισσότερο στη Βουλή, Νίκο. Έχει, βέβαια παραιτήθηκε και ο Καραμέρος, ο οποίος Καραμέρος
1: πάει για άλλες πολιτείες πάλι.
0: Πάει, άκουα όμως το θέμα ποιο είναι, Νίκο. Ότι έβγαλε, ξέρεις, άμα είσαι δημοσιογράφος, έχεις ρε παιδί μου, προσπαθείς να ξεχωρίσεις με κάποια επικοινωνιακά τρίκ. Τι έκανε λοιπόν? Εντάχθηκε στην Ελλάς, δηλαδή έκανε αίτηση να είναι μέλος στον Αλέξη Τσίπρα, εντάχθηκε, και πατώντας το κλικ, Νίκο, που έκανε το αίτημα να ενταχθεί στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το ανακοίνωσε δεν πλό, Νίκο μου, ήταν καθιστός με τον υπολογιστή του στο πλοίο πίσω, έβλεπε
1: στην κρουαζιέρα, ναι. Στην κρουαζιέρα
0: θα σε πάω λοιπόν. Και επίσης είπε, Νίκο μου, άκου, ήταν φαίνεται πάνω στο κατάστρωμα, Νίκο, και πίσω φαινόταν η θάλασσα, έτσι, και έγραψε εν πλώ, ναι, όχι στην πρώτη θέση, δηλαδή καθόταν στο κατάστρωμα, δεν ήταν στα VIP μέσα, ναι, ναι, στο πλοίο, στο κατάστρωμα έγραψε. Δηλαδή είπε στον Τσίπρα, δεν θέλω φίτσια και θέσεις και καρέκλες, θέλω να συστρατευτώ μαζί σου και ας με βάλεις και στο κατάστρωμα ως ένα απλό στρατιώτη. Άρε φίλε Καραμέρο, τώρα μας έχεις τρελάνει. Τώρα σαν τον άλλον δημοσιογράφο στις καθαρές κουβέντες θα μου πεις, εντάξει, ξέρεις πάρα πολύ καλά ποιο κανάλι παρακολουθείς και πώς γίνεται. Αλλά ρε παιδί μου, εκτός του ότι ο λόγος κάποιων δημοσιογράφων είναι λίγο δυσνόητος, δυσάκουστος, πώς να την πω τη λέξη, μπαμπινιώτης θα γίνω, είναι πολύ καρφωτή, δηλαδή εντάξει, κρατήστε τα προσχήματα, αυτό κάνουμε όλοι. Κρατήστε τα προσχήματα, ας πούμε, για ό,τι θέλετε να πείτε ή να κάνετε. Λοιπόν, έχω πολλά θεματάκια.
2: Και τον κύριο Στέφανο.
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
3: Γεια σας. Ο κύριος Καραμέρος στην ανάπτυξη που έκανε, είδατε ότι εκεί που γράφει όνομα έγραψε το επίθετο.
0: Το ποιο λέτε, πού? Όχι, δεν το διάβασα. Ποιο λέτε?
3: Εκεί που έκανε την πλατφόρμα που έβγαλε αυτό το βίντεο,
0: ναι.
3: Το παίζουν όλα τα site. Εκεί που έγραφε όνομα, αντί να γράψει το όνομά του Γιώργος, έγραψε Καραμέρος.
0: Ναι, γιατί αυτό τι πάει να πει?
3: Κάνουμε έτσι. Μπορεί αντί να το όνομα βάζει επίθετο.
0: Εντάξει, μπορεί μέσα στην έτσι που έκανε.
1: Μπορεί να έχει
0: σωστά,
1: και το μικρό,
0: ναι,
1: όνομα,
0: το είχε, ναι.
1: Γάμα Καραμέρος.
0: Ναι, ναι. Πώς λένε ο Νίκος, καλά το είπε. Γάμα Καραμέρος. Θα γίνω σαν τον...
3: Του παίρνω
0: όλα τα χειμωνιστικά σάρια. Ναι, ναι, ναι, έτσι το είδαμε όπως το λες. Ναι, δεν είχα καταλάβει. Ναι. Το θέμα είναι ότι είπε όχι, λέει, στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα θέλει να είναι.
3: Εντάξει, όλοι αυτό είναι.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένο μας φίλε. Καλό καλοκαίρι, αν δεν σε ακούσουμε αύριο. Λοιπόν, άκου τώρα, Νίκο, να πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Έστειλε, λέει, σε φίλο του ένας συμπολίτης μας, κατά λάθος, 50.000 ευρώ.
2: Ναι,
0: τα πήρε πίσω την ίδια στιγμή, γιατί πήρε τηλέφωνο το φίλο του και του λέει: σου έχω κάνει μεταφορά κάποια χρήματα, άλλο ήθελα να κάνω. Λέει: σε παρακαλώ, στείλ τα μου πίσω. Στο λεπτό τα πήρε πίσω. Χρεώθηκε 10.000 ευρώ. Φόρο. Φόρος, λέει, δωράς. Γιατί, λέει, από τη στιγμή που τα μεταφέρεις, ταρπάζει η εφορία στο δευτερόλεπτο. Δεν έχεις δικαίωμα να τα πάρεις πίσω και να ακυρωθεί το φόρος. Και αν είναι σε φίλο ή γνωστό, είναι 40% Νίκο μου ο φόρος. Άρα λοιπόν 20 χιλιάρικα, πόσο είναι στα 50 χιλιάρικα, 4-5, 20. Τα 20 χιλιάρικα, τα 50 του γίνανε 30 σε χρόνο 0. Τα 5-3 λοιπόν. Και δεν σβήνεται, λέει, η φορολογική υποχρέωση παρά μόνο να προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια μετά από 10 χρόνια, ας πούμε, να ομολογήσει το λάθος. Εγγύηση, Νίκο, 25.000 ευρώ το επέβαλε το δικαστήριο στον ιατροδικαστή του Πανεπιστημίου Κρήτης που κατηγορείται για δωροδοκία και πλαστογράφηση εγγράφων, έτσι, που σε πολλές περιπτώσεις αφορούν και ζωές ανθρώπων, Νίκο. Στο Βόλο ένας γιος επιτέθηκε και τραυμάτισε τον πατέρα του με μπαλτά, ναι, στο κέντρο της πόλης. Ο Βόλος πάντα μας δίνει θέματα τέτοια, θα μου πεις που δεν έχουμε εδώ, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λοιπόν, ο κύριος Λαζαρίδης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 2 όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ 1 τσίπρα έχουν, αλλά τσίπα δεν έχουν, είπε ο κύριος Λαζαρίδης. Είδες, μόλις αθώθηκε ο Λαζαρίδης, καεί μύτη και μιλάει. Προσωρινός πρόεδρος με ορισμό από τον Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η κυρία Ματίνα Παγώνη. Ο οποίος έχει το δικαίωμα, λέει, να ορίζει, λέει, ο κάθε αρμόδιος υπουργός, λέει, όταν δεν υπάρχει στο συνδικαλιστικό όργανο να διορίζει διοικητικό συμβούλιο. Αυτό δεν το ήξερα, το είδα ότι είναι και νόμος. Ποιος τον έκανε αυτό τον νόμο? Σίγουρα κάποιο κόμμα που είναι κάτω από το κέντρο προς την αριστερά. Για να επεμβαίνει τώρα στο συνδικαλιστικό όργανο κάποιος, τέλος πάντων. Έχουμε, Νίκο μου, συμφωνία του Υπουργείου Υγείας, μιας και είμαστε στα θέματα υγείας, με Airbnb για χορηγία καταλυμάτων σε γιατρούς και νοσηλευτές. Μιλάει απευθείας με την εταιρεία, θα πληρώνει η εταιρεία, η Airbnb, στον δικαιούχο ιδιοκτήτη του καταλύματος μέρος του ποσού της μίσθωσης, και ήδη έχει κλείσει, Νίκο μου, από τον Αύγουστο, από τον άλλο μήνα, σε Ρόδο, Πάρο, Τίνο, Ίο και Σαντορίνη, για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των γιατρών και των νοσηλευτών. Το επόμενο καλοκαίρι, Νίκο μου, θα ισχύει για όλη την Ελλάδα και όλα τα νησιά. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή συμφωνία για να απορροφηθούν και τα Airbnb. Γιατί αν τα απορροφήσει η πολιτεία, σε εισαγωγικά, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, θα εξασφαλίσει και ένα εισόδημα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, εν πάση περιπτώσει.

0: οπλοστάσια, Νίκο. Δηλαδή το στρατός δεν ξέρω αν έχει σε κάθε του μονάδα τόσα όπλα.
1: 10 χρόνια τρόμουλες, ζωοκλοπές, ναι, ναι, όπλα, εκβιασμοί, ναι, ναι, χρυσές, ναι, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, λέει. Και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ναι. 314 χιλιάρικα ευρώ, λέει.
0: Δες, 341.
1: 341, ναι, α, μπράβο.
0: Στα είπα, ναι.
1: 7 συλλήψεις με πλούσιο παρελθόν, ο σκληρός πυρήνας της οργάνωσης, ναι, ναι, ο εγκέφαλος, ναι, ναι, ναι, στη μεθοδολογία. Το πάρτι, λέει, με τα εικονικά κοπάδια, οι συνθήκες κακοποίησης.
0: Καλά, αυτό το είχαμε και τότε με τις άλλες που έγινε, ναι, ιστορία, ναι, το μακελιό που σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους στην περιοχή όπου, Νίκο μου, αλλάζανε τηλεφωνικά τα κοπάδια. Φέρτα μου εδώ για να έρθει να τα μετρήσει ο ναι. Λοιπόν, ο Λάκης Λαζόπουλος καταγγέλει. Οδηγούμαστε, λέει, στην εικονοποίηση της Πάρου και στην απαξίωση ομορφιάς. Κάτσε ρε, εσύ, όλοι να μιλήσουν. Ο Λάκης τώρα δεν ξέρω πόσο δικαίωμα έχει να μιλήσει. Ο Λάκης ήταν φαν της Πάρου, της Μικόνου. Ήταν ένας από τους, θυμάσαι, και με τα σκάφη και με τις παρέες, ένας από τους πολύ γνωστούς επισκέπτες της Μικόνου. Επίσης, ο Λάκης ήταν, είχε ακουστεί ότι είχε αγοράσει και έναν ανεμόμυλο στη Σέριφο. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν το έχει ακόμα. Σου μιλάω δεκαετίες πριν, έτσι, τουλάχιστον πριν 30 χρόνια. Λοιπόν, Λαγοκέφαλος, μένουμε στην Κρήτη. Λαγοκέφαλος γίγας άνω των 50 εκατοστών αλλιεύτηκε σε παραλία στο Ηράκλειο. Αυτός, Νίκο μου, δεν δαγκώνει κρέας, δεν τραβάει κρέας. Αυτός κόβει χέρι-πόδι. Μισό μέτρο τώρα. Στην Αλβανία, Νίκο μου, βουλευτής άρπαξε απόρριτο έγγραφο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είδες αυτό.
1: Το είδα και έτρεχε η γραμματέας και έπεσε στα σκαλοπάτια.
0: Πρόσεξε. Και τρέχει, τον κυνήγησε υπάλληλος και έπεσε από τις σκάλες. Πρόσεξε τώρα. Αφορούσε έγγραφο, Νίκο, όλη η ιστορία της καταπάτησης των ελληνικών περιουσιών στην Αλβανία με έναν Έντι Ράμα να έχει κάνει συμφωνία με το γιο του Τραμπ για να εκμεταλλευτεί ως εργολάβος όλα την περιουσία των Ελλήνων, τα παράλια, τα πλούσια όμορφα παράλια της Αλβανίας. Νίκο μου, άκου να δεις τι ήταν το έγγραφο. Ξέρεις τι αφορούσε το έγγραφο? Δανεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Αλβανία. Και ο Έντι Ράμα ζήτησε, Νίκο, γιατί είναι αυτό το έγγραφο, θα το βλέπαν οι βουλευτές αφού υπέγραφαν σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Θα το καταλαβαίνεις τώρα τι υπάρχει. Και ο Ράμα ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Γιατί, ρε Ράμα, θέλεις την παρέμβαση του εισαγγελέα για μια μυστική συμφωνία που κάνεις οικονομικής συναλλαγής και είναι αυτά που λες για το δανεισμό? Πόσα άλλα πέσαν κάτω από το τραπέζι για να έρθει ο γιος γαμπρός Τραμπ να εκμεταλλευτεί με μονάδες ξενοδοχειακές την περιουσία των Ελλήνων και των Αλβανών σε τελευταία ανάλυση? Μπορεί να είναι μόνο Έλληνες. Και τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχουμε το Ιράν, Νίκο, μια δημοσίευση. Δημοσίευσε βίντεο, εγώ το είδα. How to kill Melania Trump. Πώς να σκοτώσετε τη Melania Trump. Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο και υποδεικνύει τις αδυναμίες της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, δηλαδή καθοδηγεί τρομοκράτες. Επίσης, Νίκο μου, έδειξε και κάτι άλλο. Μια τα στοιχεία του σπιτιού αναλυτικά, πώς είναι οι χώροι της κόρης του Τραμπ, Νίκο. Δηλαδή στην ουσία προκαλούν. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά, Νίκο.
1: Μπράβο.
0: Αυτά, Νίκο. Και πάμε έτσι να κάνουμε και μια τελευταία έτσι ζεστή αναφορά, γιατί αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, φαντάσου ένα μέρος όπου συναντούνται το Eject Festival και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence και τους The Machines και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyyouthlounge.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και μας, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα λοιπόν στο energyyouthlounge.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Εμείς από μεθαύριο θα το γεμίσουμε με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Αγαπητοί μου φίλοι, φίλες, πρώτο Θεός, θα μας ακούσετε, θα σας μιλήσουμε αύριο το πρωί πριν τις διακοπές μας και μας στις 8 και κάτι. Σας ετοιμάζουμε και μια ψυχαγωγική διασκεδαστική αποχαιρετισμό με γλέντι και χαρά. Έτσι, έτσι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ας είστε μαζί μας αύριο, θα σας περιμένουμε. Νίκο, πάμε και εμείς να προετοιμαστούμε για την αυριανή μας μέρα, γιατί το

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
2: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
3: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια σάργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Ε, είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
13: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
14: Όσο θα γυρίζει η γη.
15: Φοβορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortal.com.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
4: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς.
11: Γιάννη!
12: Έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
18: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
17: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση.

0: Υιοθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
5: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
11: Καλώς το να και ασάργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
13: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
14: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
15: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
14: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
15: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
16: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.

0: καλημέρα. Καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη, καλημέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει.
1: Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28, φίλε.
0: Πει 30.
1: Τρίτη μέρα του Μαυραγωρίτη.
0: Λοιπόν, Τρίτη 28
1: Ιουλίου. 28 Ιουλίου 2026.
0: Πιο κατά καλό καιρό δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στις επάλξεις. Για λίγο ακόμα, έτσι. Παίρνει την τελευταία γεύση γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Μπαμ και
0: 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής για την καλημέρα σας, για το καλές διακοπές, για το καλό Αύγουστο, για ό,τι θέλετε να πείτε. Δεν έχουν το Θεό τους Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς, όπως κάνουμε καθημερινά μέχρι τις 12 και κάτι ψηλά στο ραδιόφωνο της DRT. Και ο κύριος Χαϊδάς, ο οποίος πλέον τον βλέπω ταυτοποιημένος με τη νέα του ταυτότητα, με τα όλα.
1: Όχι, δεν είναι ακόμα.
0: Έκανε τη διαδικασία.
1: Έκανε
0: τη διαδικασία. Δώσε τον ντεσού τη υπόθεση στον κόσμο. Τι έγινε.
1: Ντεσού ή ντεσού.
0: Ντεσού,
1: φίλε.
0: Ξέρω ότι σα αρέσουν αυτά τα ντεσού.
1: Ναι. Το ραντεβού ήταν.
0: Η φωτογραφία του μεταξύ.
1: Η ταυτότητα είναι παλιά.
0: Η ταυτότητα είναι παλιά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είχαμε χούντα τότε, δεν την έβγαλε, νομίζω, έτσι.
1: Όχι, ρε. Μητσοτάκι. Όχι, Καραμαλή.
0: Καραμαλή. Τον Καραμαλή του παππού.
1: Τον παππού, τον Εθνάρχη.
0: Τον Εθνάρχη.
1: Ναι, τον Εθνάρχη. Και αυτό είναι και ωραία φωτογραφία.
0: Τον Εθνάρχη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είχε στείλει ένα πολύ ωραίο ψηφοδέλτιο, νομίζω ο Λάου Λάου μου το είχε στείλει.
1: Να, μπράβο.
0: Το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία με τον Εθνάρχη στη Λάρισα, ε. Το 1974 ή το 1974.
1: Στις
0: εκλογές του 1974 που να ήταν.
1: Είχε έρθει το 1975, πότε είχε έρθει εδώ.
0: Ναι.
1: Τότε που βούλιαξε η Κεντρική Πλατεία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άστα αυτά, είναι παλιά φρούτα τώρα.
1: Ο μικρός Ηλίας Σουφλιάς τότε, άκακο παιδί μπροστά εκεί, τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Για να δούμε τι έγινε, δεν είχε ταλαιπωρία.
1: Φίλε, πάρα πολύ ωραία. 8:25 το ραντεβού.
0: 8 και 10 τον πήραν μέσα.
1: 8 και 10 πήγα μέσα.
0: Βρέθηκε μπόσκι που σπίκει νωρίτερα. Ο κύριος Χαϊδάς είναι πραγματικά στο ραντεβού του, όχι απλά Άγγλο, όχι Άγγλος. Είναι
1: Ελβετός.
0: Πάει νωρίτερα.
1: Ελβετός.
0: Ο Ελβετός πάει νωρίτερα.
1: Ποιος
0: πάει νωρίτερα, ο
1: Ελβετός. Λέει σαν ελβετικό ρολόι.
0: Το ελβετικό ρολόι σημαίνει ακριβώς την ώρα, ρε παιδί μου.
1: Ποιος
0: πάει νωρίτερα στο ραντεβού του.
1: Αλλά υπήρχε, ήταν τρία άτομα μέσα στο δωματιάκι. Τρία παιδιά να πούμε. Υπέροχα. Ένα με τα τουβάζω που πάνε μέχρι κάτω του μπέλαγα για καλά.
0: Πολίτες για ταυτότητα και αυτοί. Πολίτες.
1: Όχι, ρε, αυτοί ήταν
0: οι αστυνομικοί.
1: Ο ένας είχε κατά τουάζω που πάνε μέχρι κάτω, λες και ήταν ένα αρχιματιώτο.
0: Γιατί ρε, τα τουάζω όλοι έχουν τώρα. Τα τουάζω όλοι κάνουν.
1: Ο άλλο ήταν που είπε, έλα εδώ εσύ σε μένα, λέει.
0: Όχι, πρέπει να πα του τουατζί εκεί πέρα.
1: Εκείνο, φίλε, όποιο του μετρούσε του ύψο, του έβγαζε κοντότερου.
0: Καλά, μετράει και τώρα ύψο.
1: Ναι, ρε.
0: Μετράει και τώρα.
1: Ναι.
0: Άρα να φοράμε 12 που το πάμε.
1: Ο τύπο εκείνο, φίλε, άκου να δει τώρα. Ήταν η κυρία μπροστά από μένα, τη λέει: βγάλετε σα παρακαλώ τι παντόφλε σα. Έβγαλε τι παντόφλε για την, να τη μετρήσει.
0: Δαχτυλούμπα έξω.
1: Ναι, κανονικά.
0: Η κυρία δαχτυλούμπα έξω.
1: Κυρία. Ναι. Εγώ, φίλε, είχα πάρει και ένα δεκάποδο παπούτσι.
0: Γι' αυτό λέω. Φίλε, είναι μεγάλη ήταν να έχει μετρηθεί, ξέρω εγώ, 20 χρονών, 18. Και ένα 82. Επειδή με τα χρόνια λένε ότι μαζεύει ο άνθρωπος. Και να σε βγάλει ένα 77 μετά.
1: Γιατί λέει την έβγαλε ένα 50 τόσο, λέει αυτή. Εγώ ήμουν τόσο. Α, κυρία μου λέει τόσο, λέει τώρα.
0: Εμένα η ταυτότητά μου λέει 1,82.
1: Ναι.
0: Έτσι γράφει.
1: Εμένα, φίλε, με έβγαλε 15 πόντους ψηλότερο από τότε. Hey, πλάκα σου λέω τώρα. Το δικό μου το παιδί εκεί πέρα λέει: ούτε παπούτσια έβγαλα ούτε τίποτα. Να σηκώσω και λίγο στις μύτες των ποδιών.
0: Λίγο στις μύτες. Αυτός κλέψει την εκπομπή, ρε. Δεν το ξέρετε εκεί πέρα στην αστυνομία. Αυτός πάντα είναι στις μύτες ή ανεβαίνει και πάει στο σκαμπό για να φαίνεται Δήμητρος.
1: Ό,τι θέλεις, κάνε, λέει.
0: Σε έβγαλα, δεν το πώς έβγαλαν.
1: Εγώ έχω τόσο πολύ ελευθερία.
0: Αυτή τη 15 πόντους παραπάνω από τι είμαι. Κανονικά θα σε βγάλω 95.
1: Λέω, όχι τόσο πολύ, ρε φίλε.
0: Κόψε λίγο, κόψε λίγο.
1: Κόψε λίγο να
0: πάει. Θα
1: γίνουμε τότε για να δω την παλιά αυτά. Λέει, πόσο έχει. Θα σε βάλω 10 πόντους ψηλότερο.
0: Α, σε όλοι ψηλότερο.
1: Ναι.
0: Μισό αιώνα μετά.
1: Ομάδα αίματος, άντε τη θυμάμαι. Ναι,
0: σιγά με θυμάμαι την ομάδα.
1: Σιγά με θυμάμαι, λέω τώρα από το στρατό.
0: Καφκάπα, θυμόσουνα, χρειαζότανε.
1: Όχι, δεν χρειαζόταν. Για πες μου το όνομα του παππού του παππού σου, λέει.
0: Λογικά θα είχε το όνομα του παππού σου.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ο παππού του παππού σου.
1: Ναι, ο παππού τη.
0: Όχι, πρέπει να είχε το όνομα. Δεν είναι. Αφού εγγονό έχει το όνομα του παππού, λογικά ό,τι όνομα έχει ο παππού θα έχει και ο παππού του παππού.
1: Λέει ημερομηνία γίνηση συζύγου και.
0: Δημόσιο αναδείο.
1: απ' έξω. Απ' έξω, ναι.
0: Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: δεν έχει αφήσει γενέθλια. Ημερομηνία... Χωρίς λουλούδια και γλυκά και δώρο, δεν έχει αφήσει γενέθλια.
1: Ημερομηνία γέννησης δευτέρου παιδιού. Το πρώτο παιδί τι να του κάνουμε, λέω. Δευτέρο παιδιού με ζήτησε.
0: Είδες.
1: Ναι, ναι. Μα δεν ξέρω τι κόλπα είναι αυτά να πούμε και τα
0: λοιπά. Άρα εμείς που έχουμε μοναχοπέδι έχουμε πρόβλημα για το παιδί.
1: Που έχουμε μπορεί να σου πει το παιδί που θα κάνεις αργότερα.
0: Ναι, αργότερα. Πότε σχεδιάζεις να κάνεις το δεύτερο παιδί. Άρα ήταν και 25 το ραντεβού, ναι, σε ναι. Πήραν 8 και 10.
1: 8 και 10. 8
0: σου ρίξε ένα βλέμμα ότι το ατζή, αλλά πήγε καλύτερα στον άλλον εκεί πέρα που
1: όχι,
0: σε βόλευε.
1: Όχι, αυτό με πήρε από την αρχή.
0: Ούτε το ατζή.
1: Όχι, ούτε το ατζή. Ο άλλο.
0: Ναι.
1: Και απ' έξω λέει, όπω λέγεται, τέτοιο του λέω. Έλα, λέει, σημαίνα, έλα, σημαίνα, λέω. Όχι, δεν θα βάζω τον γιατί του βγάλει του κοντού, λέω.
0: Ναι. Άρα να ξέρουμε πιο κοντού μα βγάζει αυτό που τα τουάζα μα βγει.
1: Να ξέρει, ναι. Αυτό είναι ο πρώτο που μόλι μπαίνει μέσα δεξιά. Φωτογραφία έφερε, όχι, του λέω κάτι, σε βγάλω μια
0: αυτό
1: και
0: ήθελα να πω. Δεν χρειάζεται φωτογραφία, τι χρειάζεται.
1: Και σε βγάζουν εκεί ψυχιακή αμέσω, τσακ τσακ να πούμε κτλ.
0: Καλά, εσύ είσαι εκεί πολύ φωτογραφημένο τώρα εδώ με την εκπομπή, με τόσου καλεσμένου. Σε βγάλει Ισραήλ ένα εκατομμύριο φωτογραφίε. Δεν είχε πρόβλημα.
1: Φωτοσόπ τέτοια έχει του λέω. Τα πλάκα μα κάζει.
0: Πάει κανένα φίλτρο. Άμα ήθελε φίλτρο να βρει δικιά σου.
1: Όχι, φίλε.
0: Α, σωστά. Άρα, όποιο θέλει φίλτρο, να πάει δικιά του με φίλτρο.
1: Με φίλτρο, να λέει, φέγεσαι... το ότι παίρνει και φεύγει. Έτσι, βέβαια. Δεν έχει ούτε φίλτρο, ούτε φωτοσόπια, λέει τα μου.
0: Μάλιστα.
1: Να χαρά ήταν.
0: Άρα, τελείωσε. Ναι. Με γεια, με το καλό.
1: Θα σου στείλουμε μήνυμα, λέμε
0: κάτι. Ό,τι την περιμένει.
1: Μετά από κουσαριά μέρε, α είναι
0: και. Εγώ μπορεί να με διακοπέσει, δεν
1: ψήφισε. Του λέω, στείλει μήνυμα σε και θα δω.
0: Θα δω, θα δω. Άμα βολέψει, θα περάσει.
1: Κάτι παλιά την ταυτότητα εδώ, λέω, θα τη φέρει πάλι όταν θα πει, λέει. Α, όχι, δεν τη φέρνω, λέω.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Άρα σιγά σιγά να κλείσουμε και εμείς κανένα ραντεβού. Σιγά σιγά.
1: Κλείσει,
0: τώρα που πήρε παράταση.
1: Ναι.
0: Αλλά θα τους πω να με βάλουν προς τα τέλη Αυγούστου να έχω γυρίσει από διακοπές.
1: Ήταν και μια άλλη κυρία εκεί πέρα τελικά. Είχε κάποιο πρόβλημα να πούμε και δεν ξέρω.
0: Δεν μπόρεσε να την περάσει.
1: Δεν είχε περασμένο στο δημοτολόγιο το όνομα της μάνας της κτλ. Λέει λάθος αυτόν τον όνομα εκεί πέρα. Πάρε τηλέφωνο γιατί κοιμάται με τα ψαρούχια, λέει να πούμε αυτή εκεί πέρα. Αλλά μέχρι τότε θα ξαναπάρει τηλέφωνο, λέει, και θα μας κλείσει. Δεν πρόκειται να πας στο εξωτερικό, λέει τίποτα. Όχι, δεν θα πάω. Οπότε μη φοβάσαι καθόλου. Και να μην βγάλει, δεν πειράζει.
0: Και αυτό το πράγμα στις υπηρεσίες του δημοσίου γενικότερα. Λοιπόν, η μία υπηρεσία να φορτώνει την άλλη. Α, κοιμούνται με τα τσαρούκια στην άλλη υπηρεσία.
1: Ναι, ρε.
0: Ευτυχώς που είναι σε εμάς εδώ που είμαστε.
1: Αφού πέρασε τα στοιχεία της μέσα στον υπολογιστή και να της έβγαζε το όνομα του πατέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λέει τι κάνω για το 2026. Γιατί. Α, κοιμάται με τα τσαρούκια, λέει.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στα αυτοκίνητα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα φίλε, να είσαι καλά. Άρχοντα το ξέρω γλωσσό και το κδάμ Δημήτρη Αλεξίου.
1: Ακόμα δεν πήγε διακοπές.
0: Ακόμα δεν πανιαρίζεσαι.
1: Ακόμα δεν πήγε διακοπές.
0: Εδώ είσαι, δουλεύεις νυχθημερών για τα παιδιά, μπράβο.
1: Εντολές δέχεται αυτή τη στιγμή από τον πρόεδρο της ΑΕΛ Στυλιανό Πάκμαν, λέει και τα λοιπά.
0: Τι εντολές
1: δίνει. Θα είναι στο επιτελείο, είναι ο νούμερο ένα που παραμένει στο επιτελείο.
0: Είναι δυνατόν ο Ζήσης Στυλιανός να μην έχει τον Πάκμαν στο επιτελείο.
1: Ναι, είναι νούμερο.
0: Άλλωστε και ο Στυλιανός, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Ζήσης νομίζω είναι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Είναι ο Δημοκράτης.
1: Έγινε κουλιτάρι με τον Πάκμαν.
0: Περισσότερο παλαμάκι από τους βουλευτές έρχεται προχθές με τον
1: Και με τα πόδια κιόλας. Παλαμάκια και με τα πόδια.
0: Άρα ο Πάκμαν βρήκε επιτέλους τον πρόεδρο που θα συζητάνε και πολιτικά τώρα σιγά.
1: Έτσι ακριβώς. Ζντούπι Κάργα.
0: Ο Μαδάρα ενισχύεται.
1: Υπέγραψε επαγγελματικό δελτίο ο Πιχταρά ο Ζντούπι. Γιος του πατέρα που δουλεύει στη ΔΕΙΑΛ να πούμε.
0: Γιος του πατέρα θα
1: είναι. Ναι, γιος του πατέρα, ο οποίος πατέρα είναι βάζελος, αλλά ο αιώς ο Αελάρα Κάργα.
0: Καλή επιτυχία στο παλικάρι. Καλή επιτυχία.
1: Και του λέει μπαμπά, έχεις να πάρεις πρωτάθλημα 17 χρόνια, του λέει ο γιος του πατέρα.
0: Μάλιστα. Πιο πιθανό να πάρω εγώ τώρα με την ΑΕΛ που πάω παρά να δεις με τον Παναθηναϊκό. Αν και ο Παναθηναϊκός φέτος έχει ενισχυθεί, φίλε.
1: Ναι.
0: Τον Παναθηναϊκό φέτος τον βλέπω.
1: Και εγώ τον βλέπω.
0: Έχει ενισχυθεί. Έχει κάνει καλές κινήσεις γενικότερα.
1: Μεγάλη
0: κουβέντα να μην τη πιάνουμε τώρα. Πάντως έχουμε Πέμπτη Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Επαναληπτική, λογικά περνάνε και οι δύο ομάδες.
1: Ναι, και η Παξί και οι άλλοι που σου λένε.
0: Τι ποδοσφαιρομάνα είναι τελικά η Ελλάδα. Είδες που ένας 16χρονος πάει στη Μίλαν του Ολυμπιακού, ένας 17χρονος πάει στην Μπάγερ Μονάχου από τον Ατρόμητο.
1: Αυτό φίλε είναι πολύ μεγάλη παιχτούρα. Ο Πιτσιρικάς λένε από.
0: Ο Καρανδρίκας, πώς το λένε.
1: Ναι, και τον είχε εντοπίσει σε ένα παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με κάποια ομάδα του Περιστερίου εκεί πέρα. Ένας.
0: Γερμανός εκεί.
1: Όχι Γερμανός. Ναι. Έλληνας που πηγαίνει για ταλέντα στην Αθήνα και έπαθε πλάκα. Λέει. Ήταν ύψος 1,92, παιχταράς, τον πήρε εκεί και μέσω αυτού τον ήρθαν και τον είδαν οι Γερμανοί και τον πήραν στην Μπάγκερ.
0: Είδες φωτογραφία του,
1: τον είδα.
0: Μοιάζει αυτός με 17 χρόνια.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, 25. Λες, δεν είναι πραγματικά. Αυτός τώρα, από τη φάτσα και μόνο, το παλικάρι, Ναι. Λες ότι τι 17 χρονών, αυτός είναι όπως είπες 25.
1: Αυτός είναι για 25 ρες, φίλε, να πούμε.
0: Λοιπόν, και είναι 17.
1: Τον πήρε η μπάγκερ του Μονάχου.
0: Τι ανάπτυξη είναι αυτή. Η μπάγκερ του Μονάχου. Όχι η μπάγκερ του Λεβερκούζεν, να τα λέμε αυτά. Άλλο μπάγκερ Μονάχου.
1: Άλλο μπάγκερ Λεβερκούζεν. Και άπειρο μπάγκερ
0: Ξέρα Μασάλα. Ξεκινάει πρώτα στη Β' ομάδα, λογικό είναι έτσι.
1: Εντάξει.
0: Στου μικρού εκεί. Αλλά άμα έχει ταλέντο εκεί στη Γερμανία, σε παίρνει ο Βίρτ. Ο Βίρτ έπαιζε από τα 17. Στην Bayer Leverkusen βασικός.
1: Στην Dortmund πήγε ο

0: Θυμάσαι τον Μπραντ?
1: Τον Μπραντ Πιτ. Ο Μπραντ, ρε.
0: Ο Μπραντ είχε πάει στην Ντόρτμουντ ως αντικαταστάτης του Μάριο Γκέτσε.
1: Α, μπράβο.
0: Του παιχταρά.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Έπαιξε, αλλά δεν έβγαλε μάτι όπως περιμέναν πολύ για ο Μπραντ. Ο Μπραντ τώρα στα 31, πόσο είναι, δεν ανανεώνει συμβόλαιο. Θέλει να πάει σε μια αγγλική ομάδα και αντικαταστάτης του θα είναι ο Καρέτσας.
1: Έτσι.
0: Στα 18. Προσέξτε τώρα, οι 5 ακριβότερες μεταγραφές στο Βέλγιο, μέσα στις 5 ακριβότερες μεταγραφές, είναι 2 Έλληνες. Πρώτος είναι ο Τζόλης, ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ από το βελγικό πρωτάθλημα. 40 εκατομμύρια. Και ή τέταρτος ή πέμπτος, νομίζω τέταρτος, είναι ο Καρέτσας.
1: Καρέτσας.
0: Με τα 33 εκατομμύρια.
1: Τον βλέπω περισσότερο του Καρέτσα.
0: 2 Ελληνόπουλα είναι μέσα στις 5 ακριβότερες μεταγραφές
1: που έχουν γίνει
0: από βελγικές ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο. Αμάν, ο μεγάλος Γιώργος Μαζονάκης παρευρέθη σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα και έγινε χαμός με τη Χαρά Βέρα. Τραγούδησε το Απορώ και το Υπάρχω παρέα με τη Χαρά Βέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είχαμε και ένα γεγονότο, φίλε, το οποίο έγινε χαμός χθες, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο στο YouTube εκεί πέρα. Σάλος με το βίντεο που κυκλοφορεί με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, λέει. Και, και του λένε στο ρεπορτάζ. Καλά έκανε η Αλεξίου και σταμάτησε να τραγουδάει, λέει, του Βασίλαρου.
0: Τι εννοείς?
1: Ναι. Άκου να δεις, φίλε μου, πράγματα και θάματα τώρα. Περίμενε να δω και το ρεπορτάζ.
0: Κάτι είδα και με το Μητσιά έγινε που απήγγειλε ένα τραγούδι, δεν τραγουδήσει.
1: Ναι, γιατί του απογόρευσε ο γιος του Μάνο Χατζηδάκη και τα λοιπά. Α, τώρα το έχουμε χαμένο τελείως.
0: Φλακίες είναι αυτές.
1: Το έχουμε χαμένο τελείως. Γιατί δεν πιάνει ο Βασιλέτου. Λοιπόν,
0: εγώ στη λέτε του site, έτσι.
1: Ένα απόσπασμα, λέει, που αναρτήθηκε στο YouTube, Shorts και τα λοιπά, στάθηκε αφορμή για να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από τις live εμφανίσεις του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Υπό τον τίτλο «Μήπως ήρθε η ώρα να ακολουθήσει τα βήματα της Χαρούλας, πάντα με αγάπη, Βασίλη, για σένα». Το βίντεο δείχνει τον αγαπημένο καλλιτέχνη να ερμηνεύει στη σκηνή ένα από τα πιο γνωστά τα τραγούδια με το γνώριμο πάθος και την εκρηκτικότητα που το συνοδεύουν, λέει. Αλλά δεν πηγαίνει καλά η φωνή.
0: Άντε ρε.
1: Ναι. Δεν μπορώ να πατήσω και το
0: γόβα στυλέτο. Δεν μπορείς να πατήσεις και το γόβα στυλέτο να ανοίξεις να διαβάσεις περισσότερα.
1: Καλός ρε για γόβα στυλέτο. Γιατί ρε. Ναι, γιατί έχει το βίντεο στο γόβα στυλέτο.
0: Είδες το βίντεο που ανέβασε χθες το πρώτο θέμα και έγινε πανικό το απόγευμα.
1: Με τη
0: 42χρονη.
1: Πώς δεν το είδα.
0: Στη Σύρο.
1: Πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι. Την είδες που πάει με το μαχαίρι.
1: Όχι μαχαίρι, χατζάρα.
0: Χατζάρα, φίλε. Τώρα Νίκο μου πες με εσύ.
1: Και τη μένει σαν το ζουρό.
0: Τώρα Νίκο μου πες με εσύ. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος ντυμένος όπως είπες έτσι σαν το ζουρό, με το μαχαίρι στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Είσαι στην οικία σου, στο σπίτι σου. Δεν πρέπει να το υπερασπιστείς.
1: Ακριβώς τα ίδια λόγια, Βαγγέλη, έλεγε στην ανάρτησή της η Σαμπρίνα. Ακριβώς.
0: Έκανε τέτοια ανάρτηση η Σαμπρίνα.
1: Ανέβασε το βίντεο.
0: Αρχίζει να ανησυχώ, ταιριάζει με τη Σαμπρίνα.
1: Ανέβασε το βίντεο η Σαμπρίνα και λέει, πείτε μου αγαπητή μου φίλη, αν ερχόταν ένας τέτοιος τύπος στο σπίτι σας, στην πόρτα σας απ' έξω, ποιος ξέρει μετά.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς τώρα. Είσαι εσύ με τη γυναίκα σου, είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Και έρχεται μαύρο. Καταρχάς δεν ξέρεις αν είναι άντρας ή γυναίκα.
1: Α, μπράβο.
0: Με τα μαύρα, με μαχαίρι.
1: Με τα μαύρα, να πούμε σαν το ζωρό. Έτσι. Και μια χατζάρα τέτοια. Παναγία βοήθεια.
0: Έχουν αλλάξει, όπως είπες, έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα.
1: Εντελώς, ναι.
0: Εντελώς,
1: εντελώσανε. Με αυτό το βίντεο που είδαμε, σύντροφε, εντελώς αλλάξανε.
0: Και ήταν και αποκλειστικό, νομίζω, στο πρώτο θέμα. Δεν το είδα πουθενά αλλού.
1: Ναι. Τι σου έχω τώρα.
0: Τι μου έχεις τώρα.
1: Τι σου έχω τώρα.
0: Τη σφίνα. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
1: Το όχι, δεν είχα τη σφίνα στο μυαλό, αλλά είναι μάλλον η ώρα για τη σφίνα.
0: Είναι ώρα για τη σφίνα και μετά.
1: Είναι ώρα για τη σφίνα.
0: Τώρα που είσαι και ψηλό παλικάρι, 15 πόντου πήρε σε μια μέρα. Λοιπόν, πάμε.
2: TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους Λέβητες αερίου ποτηρίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
9: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com.

0: Άιντε.
1: Λοιπόν,
0: άι.
1: Για λέγε.
0: Για λέγε, λοιπόν, κάτσε που του είχαν.
1: Τι σε έχουμε για μετά, μου λες, τι σε έχουμε για μετά και σου λέω πάλι τη σφίνα. Την Παρασκευή έρχεται η Ελλάς εδώ πέρα, έτσι.
0: Α,
1: Χιλάκης, του Μασάτου, του Τσίπρα, δεν είναι αυτή. Άκουσα τώρα για την παράσταση του κοινοθέατρου.
0: Α, μπερδεύτηκα τώρα. Γιατί αύριο το απόγευμα 7 η ώρα στο μέση λιμήνιμα ο Γρηγόρης του Καλαγιάς. Αύριο το απόγευμα 7 η ώρα στο πρώην κτίριο τη Νομαρχία. Στι 7 η ώρα στο κέντρο Σιλάρισα στην παλιά την Νομαρχία.
1: Έχει την Καριστιανού.
0: Θα ανοιχτεί η κυρία Καριστιανού. Όποιο θέλει να πάει να συζητήσει, λέει.
1: Πού να συζητήσει, στο παλιό κτίριο τη
0: Νομαρχία. 7 η ώρα.
1: Στα γραφεία μέσα.
0: Θα πάνε εκεί, ξέρω εγώ.
1: Θα έχει μια ομιλία εκεί στην πλατεία.
0: Αύριο λέει 29 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ραντεβού στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας του κέντρου της Λάρισας. Όποιος επιθυμεί μπορεί να βρεθεί εκεί και να συζητήσει από κοντά με τη Μαρία Καριστιανού. Γρηγόρης. Λοιπόν, hey.
1: Α, μπορεί να παραχωρεί ο Κουρέτας μια αίθουσα, ένα χώρο εκεί πέρα. Είδες τι μεγάλο καλό είναι η περιφερειάρχη. Γιατί η Μαρία Καριστιανού, να τα λέμε όλα, η Μαρία Καριστιανού δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει γραφεία στο κόμμα. Έτσι, εδώ πέρα στη Λάρισα.
0: Έγινε μια πολύ ωραία μάχη.
1: Και εγώ έλεγα πριν πήγα τη μάχη, για την παράσταση που άκουσα τώρα την Παρασκευή που έχει στο Κυπωθέατρο, που είναι και πολύ ωραία παράσταση, θα είναι, λέω, η Ελλάδα του Τσίπρα. Δηλαδή, ο Χιλάκης,
0: ο
1: Εμίλιος Χιλάκης, η Μαριάννα του Μασάτου. Αυτή δεν παρουσιάζει τον Τσίπρα, δεν θυμάσαι.
0: Από δεν θυμάμαι.
1: Την παρουσίαση που έκαναν. Ο Χιλάκης με την του Μασάτου.
0: Θα ρίχνει η Τσεβικιά και η Γεροβασίλη.
1: Και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, τι ανακοινώνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας? Για την τοπική αυτοδιοίκηση, ρε. Όλο το πρόγραμμα που έχει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, έγινε ένα κακό χαμό χθε το πρωί στο Όπεν με τον Άδωνη και την Καραμέτρου. Έγινε ο πανικό, φίλε. Εγώ από εδώ και πέρα, ό,τι θέλω θα παίρνω τηλέφωνο τον Άδωνη.
1: Για το Σάιντλε τώρα. Για μια φίλη μου δημοσιογράφο.
2: Χρειάζεται για να το βγάλει ένα κανάλι, ένα ραδιόφωνο, ένα site είμαι εγώ. Και πρέπει να βρει λεφτά για να το κάνει, το πιστεύετε? Αλήθεια πείτε μου.
3: Συγγνώμη.
0: Περίμενε να. Με έφυγε λίγο τώρα. Με έφυγε λίγο. Κάτσε να το.
3: Αυτό που καταγγέλλεται ότι εσείς πήρατε το φρουζί και του ζητήσατε να δώσει σε συγκεκριμένο site 2.000 ευρώ. Ισχύει.
2: Αλήθεια.
3: Γιατί, για ποιο λόγο το κάνατε?
2: Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφό σα δημοσιογράφο, όταν δεν ήμουν υπουργό υγεία, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια τη Νοβάρτη. Μου είπε, βρεάδε, σε παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει, μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και Σλαμίνα, και ω το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το
4: όνομα. Άρα αυτό πλέον, έγινε.
2: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από την βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
3: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμω? Γιατί?
2: Γιατί ήταν φίλοι μου. Τι και τι, γι' αυτό έδωσα σαν
4: είναι κανονικό αυτό,
0: γιατί κλάει το
4: παιδί. Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και
2: είναι
4: να του
2: δώσει 2.000 ευρώ. Πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής τότε, δεν ήμουν.
4: Ναι.
2: Ήμουν βουλευτής, όχι υπουργός.
3: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω
2: ναι,
3: κάτι τώρα.
2: Δηλαδή, αν σας το ζήταγε...
3: Πώς?
4: Είναι κανονικό, είπατε. Ναι, έλα μήνα.
3: Δηλαδή, αν σας το ζήταγε κάποιος...
2: Κατά τη δική μου γνώμη, απολύτως, ναι.
3: Αν σας το ζήταγε κάποιος που εργάζεται στο κόκκινο, θα το κάνατε?
2: Φυσικά, εννοείται. Άρα μου το. Μπορεί και να το ζητήσει κανένα του κόκκινο, δεν είμαι σίγουρο.
1: Για το κουκάκι.
2: Για το κουκάκι. Δεν έχω το διάθεμα. Αν το βοηθήσω, αν το βοηθά.
4: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε.
2: Και επαναλαμβάνω, ξέρετε, εμένα με ενοχλεί αυτή η υποκρισία. Δηλαδή τώρα εσεί.
1: Εγώ εδώ είμαι με τον Άδωνη.
2: Έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Όπεν. Έχετε πέσει από τα σύννεφα.
1: Ποιο βουλευτή
2: είναι? Που ακούσατε ότι μπορεί κάποιο δημοσιογράφο με ένα site να έχει πάρει ένα πολιτικό και διότι έπεσε κάποια μονομία από εσά.
3: Έχετε πέσει τα σύννεφα τώρα.
0: Άσε μα, κυρία Καραμέτρου.
1: Άσε ρε Καραμέτρου και εσύ και ο Στραβελάκη τώρα. Συγγνώμη, όταν βγαίνει μια καμπάνια, ποιο δεν παίρνει να ρωτήσει γιατί έχει ο άλλο και δεν έχω εγώ την καμπάνια.
0: Αμπράβο. Και γιατί του πήρε αυτό και εγώ όχι εγώ.
1: Μα έτσι ακριβώ. Νίκο, αφού τώρα είμαστε στη δουλειά τόσα χρόνια. Δεν λέμε, πρόσεξε, μιλάμε για καμπάνια. Παίρνει και λε γιατί πήρε ο Τάδε ο Γιώργο ο Κώστα που θα ανάσκει
0: δύο ώρε.
1: Δεν μπορούσε να μεσολαβήσει να πάρω κι εγώ γιατί πήραν αυτοί μόνο. Γιατί αυτοί είχαν άκρες για να πάρουν από αυτό. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Με τις άκρες παίρνεις τις καμπάνιες.
2: Ναι, παρεμβαίνουμε που μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ναι, αυτό στα καθήκοντα του βουλευτού. Ναι, το κάνουμε συνέχεια και σταματήστε να λέτε στον κόμμα υποκρισίες. Δεν μου αρέσει υποκρισία, κύριε Καραμίτρου.
0: Αυτό είναι ο καπιτάν. Και τα λέει χήμα και τσουβάλατο.
1: Πόσες φορές τα έχω χώσει, τα έχω πει. Λέει αλήθεια. Λέει αλήθεια. Και δεν λέω για τον Άδωνη. Οι πάντες το κάνουν αυτό στην πολιτική. Λέει αλήθεια. Βγαίνει μια καμπάνια. Δεν σου λέει να πάρει λεφτά κρυφά ή οτιδήποτε. Ή να πάρει μίτσες ή να πάρει προμήθειες ή να πάρει οπεκεπέδες ή να πάρει τέτοια. Βγαίνει μια καμπάνια να παίξει στα μέσα ενημέρωσης. Τον πήρε τηλέφωνο η φίλη του η Κατερίνα, ξέρω εγώ.
0: Κατερίνα.
1: Και του λέει, Συγγνώμη, Άδωνη.
0: Γιατί το πήρε η Βάσο και
1: γιατί πήρε ο Βαγγέλης, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Κώστας.
0: Και εγώ δεν πήρα.
1: Κάτσε να
0: πάρει.
1: Να ρωτήσω τώρα, να μεσολαβήσω. Μένα πας και εσύ. Γιατί να μην πάρει. Δικαιούσε και εσύ καμπάνια. Προσέξτε, εφόσον δικαιούσε. Εφόσον έχεις τα κριτήρια του νόμου. Εφόσον είσαι μέλος, πώς το λένε. Έχεις εργαζόμενους κανονικά. Δεν είσαι site φάντασμα.
0: Γιατί υπάρχουν και τα φαντάσματα.
1: Ή δεν είσαι μέσω ενημέρωσης φάντασμα.
0: Γιατί
1: που δεν έχεις κανένα εργαζόμενο
0: και,
1: δουλεύουν μαύρα 3-4 άτομα από πίσω και δεν υπογράφουν πολλές φορές.
0: Και εσύ.
1: Δηλαδή. Είναι όπως το είπε, παιδιά. Ειλικρινά σας το λέω. Υποκρισία, κύριε Καραμίτρου. Τι μου λέτε τώρα. Γιατί μεσολάβησε να πάρει. Και το πιστεύω αυτό που είπε. Ότι κάποιος μπορεί και ένας από το ΣΥΡΙΖΑ να του ζήτησε πώς να μεσολαβήσεις. Γιατί έτσι γίνεται. Όταν είναι κυβέρνηση από ένα κόμμα. Οι δημοσιογράφοι ή οποιοδήποτε άλλο που είναι από άλλο κόμμα του λένε: δεν μπορεί να πάρουμε κι εμεί αυτό που δικαιούμαστε έτσι από την καμπάνια.
0: Και με ένα, θείο.
1: Ξαναλέω, δεν λέω ούτε για παράνομε επιδοτήσει ούτε τέτοιο. Λέω: κυκλοφορεί καμπάνια. Παίρνουν 10. Γιατί αποκλείεται ο 11ο όταν πρέπει να πάρει και ο 11ο, εφόσον αποδεδειγμένα είναι έτσι, έχει εργαζόμενου, έχει κόσμο. Είναι κυριολεκτικά υποκρισία, παιδιά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Κυριολεκτικά υποκρισία. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε τώρα ότι γίνεται μεγάλο παιχνίδι.
0: Χαμός.
1: Στο βωμό της τηλεθέασης και στο βωμό του να πάρω περισσότερα like και περισσότερα κλικ στο YouTube και στο. Πώς το λένε, στα TikTok και στα τέτοια.
0: Βαράτε στο ψαχνό.
1: Ναι.
0: Βαράτε στο ψαχνό, παιδιά, έτσι.
1: Άσε το, έχουμε άλλα προβλήματα τώρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα μας ψεκάζουν, Νίκο, στο καλοχώρι, το ξέρεις.
0: Λοιπόν, κάτσε. Είχαμε κρούσμα δυτικού Νίκου στο καλοχώρι.
1: Σήμερα μας ψεκάζουν. Κρούσμα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Καλοχώρι. Απόψε θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός.
0: Ψεκασμός, ρε.
1: Από τις 10 η ώρα, χωριανή. Από τις 10 η ώρα ξεκινάει.
0: Χωριανή, στα σπίτια σας σήμερα, μην βγαίνετε έξω.
1: Εγώ πρέπει να σου πω ότι από τις 10 λέει να μην κυκλοφορείτε γιατί θα ψεκάσουν. Οι περισσότεροι από το πρωί προσπαθούν να μην κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι με κοντίσιον. Διότι σου λέει και άμα βγω έξω και με τσιμπήσει το κουνούπι.
0: Αμπράβο.
1: Τι κάνουμε μετά εμείς. Λοιπόν. Σήμερα το βράδυ θα γίνει γύρω στις 10 η ώρα. Υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει 1 με 1,5 ώρα. Για προληπτικούς λόγους συνιστάται οι πολίτες και τα ζώα να μην κυκλοφορούν στην περιοχή από τις 10 το βράδυ έως και τις 2 το πρωί.
0: Και άμα θες να πας να φας ένα κεμπάπ, ρε φίλε,
1: σήμερα δεν έχει.
0: Σήμερα είναι κλειστά όλα.
1: Σήμερα δεν έχει κεμπάπ.
0: Σήμερα τελείωσαν.
1: Σήμερα ναι. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη πολίτη στον δρόμο, δηλαδή άμα δουν ότι ένας κυκλοφορεί. Διακόπτεται ο υπεύθυνος του ψεκασμού είναι αναγκασμένος να σταματήσει το ψεκασμό και το αποτέλεσμα θα είναι περιορισμένο. Δεν κάνει δουλειά δηλαδή ο ψεκασμός.
0: Δηλαδή, τον καρφό να βγει έξω να πούμε και την ώρα θα διακόπτει ο ψεκασμός.
1: Ότι μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει οικογένεια στο χωριό και έχει πάει για εποχικός εργάτης.
0: Κάποιος,
1: ξέρω εγώ. Αλλοδαπός. Θα πρέπει όλοι να τους μαντρώσουν, όλους να τους μαζέψουν, να τους πούν πάτε μέσα, μπείτε μέσα.
0: Γιατί
1: δεν κυκλοφορεί ένας. Ένας να κυκλοφορεί δύο. Σταματάει ο ψεκασμός.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Από πότε έχουν να καθαρίσουν τους κάλους στο Καλοχώρι, Δήμαρχε Μανώλη, Δήμαρχε Τεμπών. Από πότε. Λοιπόν, επειδή μου μεταφέρουν από το χωριό εδώ και μέρες, μετά το χθεσινό, έχεις πάει στο τηλέφωνο. Αφού δεν καθαρίζουν τους κάλους, μου λένε ρε.
0: Ακαθάριστο.
1: Μες στη βρωμιά είμαστε. Πώς δεν μην έχουμε και κουνούπια Δυτικού Νείλου και τέτοια λέει.
0: Και εδώ.
1: Και έλος λέει, το νερό λέει στάσιμο. Λέει, τι να σου πω τώρα. Στο ποτάμι. Δεν καθαρίζει πουθενά.
0: Μανώλη, ξύπνα.
1: Να είναι δυνατόν.
0: Ξύπνα, Μανώλη.
1: Εν έτη 2026. Πολύ ωραίες οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Τις θέλουμε και τις αγκαλιάζουμε.
0: Ξύπνα,
1: αλλά
0: Μανώλη.
1: Πάνω και πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η υγεία των πολιτών.
0: Αυτό με τους κάδους είναι ειδικά με τον καθαρισμό. Γιατί με τους κάδους φίλοι είναι μεγάλο.
1: Δεν έχω περάσει καθόλου το καλοκαίρι, μου λένε. Έτσι μου λένε, το μεταφέρω. Όχι ένα δεκαήμερο ή ένα εβδομάδα που γίνεται στη Λάρισα, ένα 15 μέρες. Στη Λάρισα καθαρίζουν τους κάδους, εσύ. Του καθαρίζουν
0: όχι
1: κάθε
0: παντού.
1: 10 μέρες, κάθε εβδομάδα.
0: Όχι παντού.
1: Δεν μπορώ να ξέρω που καθαρίζουν και που όχι. Εγώ σου λέω ότι εκεί, μα είναι βρωμιά.
0: Ναι. Και εδώ.
1: Δεν είναι τυχαίο που εμφανίστηκε το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Καλοχώρι.
0: Δεν έγινε ο άλλο προχθές, τώρα με συμφωνείτε και τον δρόμο.
1: Και για να είμαι δίκαιο, δεν ξέρω τι ισχύει και για τα άλλα χωριά του Δήμου Τεμπών. Εγώ λέω για το τι συμβαίνει στο Καλοχώρι. Στάσιμα νερά, πράσινα.
0: Πράσινα. Μπακακάκια
1: έχει. Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Μπακακάκια έχει.
1: Είναι δυνατόν.
0: Γραμμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
5: Έλα, λεβέντε.
1: Καλώ το, ναι.
0: Καλώ το, ναι.
5: Πότε θα φύγετε για διακοπές, είπαμε.
0: Γιατί, αύριο μεθαύριο.
1: Γιατί λογαριασμό δεν δίνουμε.
5: Γιατί. Να μαθαίνουμε.
1: Αύριο μεθαύριο, άντε.
0: Αύριο μεθαύριο.
5: Κότε θα είναι το τυχικό βρίσκο.
0: Σιγά με σε βγάλουμε.
5: Λοιπόν. Τώρα που είπατε για κουνούπια. Άκουσα ένα σημαντικό γεγονός.
0: Κουνουπιά να έχεις στο σπίτι.
5: Άκουσα, οι επιστήμονες αυτοί οι πολύ καλοί επιστήμονες που έχουν στην Αμερική και παντού, έχουν κάνει τα αρσενικά τα κουνούπια, τα στερώσαν τα κουνούπια να μην μπορούν να κάνουν σεξ.
0: Στηρώσαν τα κουνούπια.
1: Κάτσε
0: ρε φίλε, τώρα μας παίρνει σοβαρό θέμα σήμερα.
1: Ακούμε πράγματα.
0: Πώς τα στηρώσαν τα κουνούπια, ρε.
1: Στηρώσει λέει τα αρσενικά κουνούπια.
5: Ναι, και τα αμμονίκια.
1: Πού το διάβασε αυτό? Εγώ κάθε μέρα όπως και ο Νίκος σερφάρουμε, διαβάζουμε τα πάντα. Εσύ διάβασε πουθενά ότι έχουν στηρώσει τα αρσενικά κουνούπια?
0: Πώς γίνεται η στήρωση δηλαδή?
1: Πώς τα πιάνουν και τα στηρώνουν?
5: Που ξέρω πώς τα
1: πιάνουν
5: και τα στηρώνουν τα Ιουζέλη τώρα ότι τα πέταξαν από το αεροπλάνο. Στηρώσα
1: τα κουνούπια. Απέταξα, ψεκάσαν κάτι και έχουν στηρωθεί τα κουνούπια, λες τώρα εσύ.
5: Έχουν στηρώσει τα αρσενικά, ρε.
0: Δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή.
1: Κάθε μέρα σκέφτεσαι τι μαλακία θα βρω να πω πιο μεγάλη από τη χθεσινή.
0: Σήμερα είναι μεγάλη μαλακία.
1: Σήμερα
0: είναι πολύ μεγάλη.
5: Αυτή την πιταλόγη τα τζιτζίκια, ρε μαλακία. Καταρχήν, ποιο του είπε αυτού να επιβούν στη φύση? Αυτό είναι μπαίνει στη φύση, δηλαδή. Τα κουνούπια ο Θεούλης μας που τα έκανε.
1: Τώρα ξεκινάς τώρα μια ανάλυση βασιζόμενο σε κάτι που μόνο εσύ έχεις διαβάσει, μόνο εσύ ξέρεις ότι έχουν στηρώσει τα αρσενικά κουνούπια. Δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω δει πουθενά εγώ αυτό.
5: Εγώ βλέπω μπροστά, δεν σας είπα, δεν το ξέρετε.
1: Ναι,
0: βλέπεις πολύ μπροστά, αγόρι μου.
1: Αφού βλέπεις μπροστά, βλέπεις ότι αύριο 7 η ώρα θα είναι η Καριστιανού εδώ πέρα να πας να συναντήσεις.
5: Δεν έμαθα πού θα είναι.
1: Στην πρώην Ομαρχία, εκεί στην περιφέρεια.
5: Αχα, ωραία.
1: Μάλιστα. Για τα αρσενικά κουνούπια έμαθες? Ότι έρχεται η Καριστιανού αύριο δεν το έμαθες?
5: Σοβαρά θέματα έχω εγώ. Λοιπόν, άκουγα να σου πω τώρα.
1: Το λέω σε εσένα επειδή ξέρω μας έχεις πει, είσαι δηλωμένος υποστηρικτής της Καριστιανού. Γι' αυτό το λέω.
5: Ναι, κάργα. Μέχρι την ειδική στόχη. Λοιπόν, άκουγα μου τώρα. Αυτό το πράγμα τώρα.
1: Έλα να πας αύριο μπας και σε βάλεις κανένα ψηφοδέλτιο να γελάσουμε, άντε.
5: Άκουγα σου πω τώρα. Γιατί επιβαίνουν στη φύση? Χωρίς τα κουνούπια, ξέρεις πόσα ζωάκια ζουν με τα κουνουπάκια. Οι παππούλες, τα σπουργητάκια, τα χιλιδονάκια. Υπάρχουν τόσα ζώα στη φύση που άμα στηρώσουν τα κουνούπια...
0: Τα σπουργητάκια.
5: Έλλειψη
1: ο Ζουζουνίτσος και η Ζουζουνίτσα.
5: Ακούς, άμα θα έχουμε έλλειψη κουνουπιών, μετά θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Επήγαινε εσύ και ζήσει με τα κουνούπια, ρε.
1: Μη μας λες και για έλλειψη κουνούπιων. Κάθε βράδυ πανικόσχεται από κουνούπια. Εσύ που είδες έλλειψη κουνούπιων, αγόρι μου?
5: Άμα θα τα εξαλείψουν,
1: Α, τώρα μιλάμε πάνω σε ένα υποθετικό σενάριο. Άμα τα εξαλείψουν, θα υπάρχει πρόβλημα.
5: Άμα θα τα στηρώσουμε όλα τα αρχικά τα σκυλιά, θα μπορούν να αναπαραγωγούν μετά. Τελείωσε.
0: Άλλο τα σκυλιά, άλλο τα κουνούπια, ρε.
5: Γιατί και με τα σκυλιά τι κάνουν, τι είναι αυτό? Ποιος τους είπε να επιβεί στη φύση? Άμα θέλουν να τα μαζέψουν και να τα ταΐζουν. Όπως και τα κουνούπια. Τα κουνούπια είναι μέσα στη φύση, η οποία άμα θα χάσει η ισορροπία, η φύση την ισορροπία της, θα πάθουμε μεγάλα κακά.
1: Ακούσε.
5: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ακούς. Τι έχεις να πεις πάλι για σήμερα που πήρε και μας είπε για τα αρσενικά κουνούπια?
0: Τίποτα.
1: Τι να πεις πραγματικά?
5: Τι να πω. Τίποτα. Θα το δείτε τώρα αύριο. Θα το δείτε. Μπορεί και σήμερα θα τα δείτε στις διαβάσεις της εφημερίδες. Δεν ξέρω. Μπορεί και να το έχουν γράψει.
1: Θέλουμε να μας πεις πού το διάβασες. Ότι έχουν στηρώσει τα αρσενικά κουνούπια επιστήμονες.
5: Στις ειδήσεις το άκουσα.
1: Το άκουσες στις ειδήσεις?
5: Ναι.
1: Σε ποιο κανάλι?
0: Πού ρε?
1: Θυμάσαι?
5: Στο net.
1: Στο net. Α, στο κρατικό δηλαδή.
0: Άντε ρε.
1: Είπα στο κρατικό τέτοιο πράγμα. Μάλιστα.
5: Πρίβουλε λέει οι επιστήμονες στις 6 ώρα που σηκώθηκα. Λέει, οι επιστήμονες έχουν κάνει μεγάλη ανακάλυψη, έχουν βάλει ένα βακτήριο στα αρσενικά.
1: Έχουν κάνει μεγάλη ανακάλυψη, δηλαδή μπορεί να είναι στα σχέδια εννοείς. Όχι, το κάναν.
5: Αφού τα ρίξαν κιόλας.
1: Τα ρίξαν κιόλας, μάλιστα.
0: Τι λένε, φίλε?
5: Ναι, τα ρίξαν και τώρα νο σεξ κουνούπι με κουνούπι. Μάλλον θα κάνουν σεξ, αλλά δεν θα γίνει.
0: Δεν θα πιάνει κουνουπάκι.
1: Στην Ελλάδα, 28 Ιουλίου 2026. Ο τόπος καίγεται, έχουμε 1000 πράγματα, 1000 θέματα.
5: Έλα, ρε, φίλε,
1: και εσύ πήρες να μας πεις ότι άκουσα σήμερα το πρωί στις 6 ώρα που το πιθανότερο είναι να υπνοβατούσεις, δεν ξέρω, δεν έχεις ξυπνήσει καλά, ότι έχουν στηρώσει τα αρσενικά κουνούπια. Και μάλιστα ήδη το κάνανε, όχι το σκέφτονται.
5: Το κάνανε, αφού τα πετάξουν κιόλας. Γιατί με αφισβητείς? Είπα ποτέ καμιά βλακία?
0: Όχι, είναι
1: πότε
0: προς Θεού.
1: Πότε είπες? Έγινε, άντε καλημέρα.
5: Άντε,
1: γεια.
0: Ποιο οφείλει να μην σήμερα, παιδιά, άντε τώρα.
1: Αν το άκουσε κανένα άλλο, να μας πάρει να μας πει, παιδιά, γιατί εμείς δεν το ακούσαμε.
0: Γεια, παιδιά.
1: Και έτσι όπως το παρουσίασε, ότι έχουν ήδη προχωρήσει στη στήρωση των αρσενικών κουνουπιών. φαντάζομαι κάποιο ρόλο επιτελούν σίγουρα και τα κουνούπια. Αλλά ότι είναι ανυπόφορα το καλοκαίρι, μα γι' αυτό δεν ψεκάζουμε εμεί για να τα εξοντώσουμε. Γι' αυτό δεν παίρνουμε στο σπίτι υγρά διάφορα ή τέτοια για να μα πλησιάζουν. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ο συνονόματος του Σάκη, ο Σάκης έστειλε τώρα ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Συστήνω ένα επιβιβλίο ληστονοκρατή για τις διακοπές του, λέει.
1: Για τα κουνούπια.
0: Οι συνέπειες του αυνανισμού, λέει, πέραν κάποιας ηλικίας.
1: Το πέραν κάποιας ηλικίας κράτα, έτσι. Οι συνέπειες του αυνανισμού πέραν κάποιας ηλικίας. Έμα, σε παρακαλώ.
0: Ένας από τους δημοκράτες πήγε στο Πασόκ, λέει. Στο Πασόκ, που μπορεί να είναι εκπρόσωπος τύπου, λέει, του κόμματος Δημοκράτες, Μιχάλης Χουρδάκης.
1: Ο οποίος πρώτα είχε μπει στη Βουλή με την πλεύση ελευθερίας, με την Κωνσταντοπούλου.
0: Άιστο το καλό.
1: Έφυγε από την Κωνσταντοπούλου,
0: πήγε στους Δημοκράτες, και από τους Δημοκράτες έφυγε και πήγε στο Πασόκ.
1: Και τώρα πάει στο Πασόκ, μπα και εκλεγεί. Εσύ τώρα θα πας Electronet VK Καζάνα.
0: Τι κάνεις, τεράστια Καζάνα, τρελαίνεις κόσμο με τις εκπτώσεις φέτος το καλοκαίρι.
1: Όλη
0: Καζάνα,
1: μου, τεχνολογία μου, στα πόδια σου και με εκπτώσεις απίστευτες. Καζάνας. Τώρα. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Για απόλυτη δροσιά, βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and spirits.
1: Άνετη κάθε μέρα γιορτή, Καβατσίνας. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να είσαι το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Βλήμπουλη Κατζη Μιχάλη. Και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς Μεγάλο Θεσσαλέ μου και τούτες εκτός είναι ασυντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό. Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Ο μεγάλος πανικός στις εκτόσεις του καβάλου.
1: Πάνω από 50% τρέξτε να προλάβετε νούμερα.
0: Χαμός γίνεται στο καβάλο.
1: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Πού αλλού παραλία Αλεξανδρινής? Μοσκίτο Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής. Γίνεται μακελιό, 100 άτομα δεν χωρούσαν να μπουν προχθές.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, άρα 8 στη ξαπλώστρα. Βουτάς, μπαίνεις, βγαίνεις, τρως, πίνεις. Περνάς μια υπέροχη μέρα στη θάλασσα.
0: Και την Κυριακή έχει την Ήριδα.
1: Γιατί είδα...
0: έχει πάρει γενέθλια το μοσκίτο. Ναι,
1: γενέθλια το μοσκίτο την Κυριακή.
0: Έχει γενέθλια το μοσκίτο την Κυριακή με την Ήριδα.
1: Την Ήριδα κουφογάζω εδώ τη δικιά μας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω την Ήριδα, πολύ γνωστή Ήριδα. Τώρα μάλιστα. Που είναι η Ήριδα αυτή, θα γίνει χαμός. Ήριδα.
1: Την Κυριακή στο μοσκίτο.
0: Μοσκίτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πάμε από Στόμιο.
0: Από Στόμιο είσοδος έξοδος.
1: Στόμιο, στρίβετε δεξιά και πάτε. Παράλληλη Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι καλό τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Αϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Βάζω αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα, όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι εκτοσάρες.
1: Να! Τρέξτε να πάρετε βερμούδες, να πάρετε τισέρτ, να πάρετε μαγιό, να πάρετε σορτσάκια.
0: Cougar.
1: Πάμε, διαφημίσεις.
0: Πάμε.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
8: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
7: Electronet
9: ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
11: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
12: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
13: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
14: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
15: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
16: Θέλεις γυμναστική?
17: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
16: Περπάτημα ή ποδήλατο?
17: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
16: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
17: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
16: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
17: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
16: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
17: E-shop cougarsport.gr.
16: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
18: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
19: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
20: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
19: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
20: Αξιόπιστος. Το

0: Χαλαρά, φίλε μου, χαλαρά.
1: Και
0: χαλαρά.
1: Κάτι λέει ότι θα έχει και μελτέμια, λέει, θα έχει και μποφοράκια.
0: Ναι, ναι, θα έχει και μποφοράκια, 4-5 μποφόρα Σαββατοκύριακο και Παρασκευή, Σάββατο-Κυριακή κτλ. Αλλά φίλε μου, να ετοιμάζεις από τις 6 του μηνός 7, πάμε για 38-39.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, πατριώτη, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπω στη Σωτηρίτσα, βλέπω έτσι λίγο και ματάκι βλέπω εκεί τώρα.
0: Είναι λίγο έτσι, ελαφρώ.
1: Ναι. Μου στείλε αγαπητός φίλος
0: ο Σωτηρίτσος.
1: Βιντεάκι εδώ από τη Σωτηρίτσα, ο Θωμάς, καλημέρα. Κυματάκι βλέπω στη Σωτηρίτσα.
0: Συναγερμός για κατάλληλα κρέατα. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι μετά από έλεγχο στην Αττική.
1: Μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Της περιφέρειας εκεί, της η περιφέρεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Χαρδαλιάς.
0: Της κυβέρνησης.
1: Της κυβέρνησης.
0: Της κυβέρνησης.
1: Γιατί της κυβέρνησης είναι και ο Χαρδαλιάς.
0: Ναι, ναι. Τα λοιπόν, κλιμάκια της κυβέρνησης εντό. Γιατί λέει της περιφέρειας.
1: 6,2 τόνους.
0: 6,2.
1: Ακατάλληλο κρέας. Βλέπω, γράφω μερικές σχόλια από τη Βραζιλία, είναι από πού είναι, λέει.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυχτικούς θαλάμους, λέει, 6.047 κιλά προϊόντα, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα προς διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς. Τι τρώμε, ρε.
1: Αυτό ακριβώς. Τι τρώμε, ρε παιδιά.
0: Μεταξύ τα περισσότερα, οι φωτογραφίες είναι σε γύρους, αυτά που είναι τα γύρου, γύρι.
1: Κατεψυγμένα για τέτοια
0: κρέα. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι τρώμε, ρε παιδιά.
0: Κατασχέθηκαν 6,2 τρόφιμα ζωικής προέλευσης μετά από ελέγχου σε 20 επιχειρήσεις στην Αττική, λέει. Επιχείρηση στο ήλιο λειτουργήσε χωρίς νόμιμη άδεια και δεν ήταν εγγεγραμμένη στον κατάλογο.
1: Εγώ πάντα σκέφτομαι, μπορεί να κάνω λάθος. Για κάθε ένα που πιάνουν, σκέφτομαι άλλα 10 που δεν πιάσαν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι σκέφτομαι εγώ. Λέω, αν βρήκαν ένα 6,2 τόνους, πόσοι τόνοι έχουν πέρασει έτσι.
0: Πόσοι τόνοι πέρασαν έτσι, φίλε.
1: Τι τρώμε, ρε παιδιά, τι τρώμε, ρε παιδιά.
0: Κρέατα εδώ, μουσχάρια. Έχει εδώ, πω. Για μια ακόμη φορά, λέει, οι υπηρεσίες.
1: Γι' αυτό και εμείς λέμε πρέπει να ξέρεις που πας και τρως. Δηλαδή, γιατί λέμε πας στη φίλη μας, στη Σουράδα εκεί πέρα, στη φίλη μας.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Ξέρεις τι τρως στην Αμυγδαλέα.
0: Ξέρεις τι τρως, σύντροφε.
1: Πας σε κάποια χωριά, σε κάποιες ταβέρνες, σε κάποιους που ξέρεις.
0: Ξέρεις τι τρως.
1: Σου σερβίρουν καλό πράγμα. Άμα πας όπου να είναι, ειδικά τώρα διακοπές, καλοκαίρι, νησιά, εδώ, εκεί κοσμικά μέρη, το ένα το άλλο.
0: Συνελήφθη,
1: το καλοκαίρι του μεταξύ, δεν ξέρω για σένα, Ρενικό. Το καλοκαίρι κρέας. Δεν θέλω να φάω και καθόλου που λέει ο λόγος.
0: Είναι λίγο δεσμευμένο.
1: Προτιμώ τα καλοκαιρινά, δηλαδή. Τα γεμιστά, αυτά τις πιπεριές.
0: Τις ψαρούκλες.
1: Μπορούμε να τρώμε 4 φορές τη βδομάδα ψάρι.
0: Και να είναι και τσαμπατά, να έχει ένα φίλο ψαράρα.
1: Μα είναι τσαμπατά ακόμα καλύτερα, ναι.
0: Να σε φέρνει που τα ψαρούκλες, φίλε, μεγάλες έτσι. Όχι τίποτα κούτσικα. Ψαρούκλες.
1: Ψαρούκλες. Δεν μας είπαν τα παιδιά εκεί που γράψαν αυτή την ιστορική εκπομπή στο Ιπανήμα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Ιπανήμα. Είχαν και γενέθλια πρόσφατα από ό,τι είδα. Να τα εκατοστήσει το Ιπανήμα στο στόμιο. Λοιπόν, δεν θυμάσαι πως λέγανε τι ψαρούκλες βγάζουν εκεί στο στόμιο.
0: Πας στον ρύζι το ίδιο πρωί και τα παίρνεις 5 ευρώ το κιλό.
1: Και ψαρούκλες.
0: Ψαρούκλες τώρα, όχι ψαράκια παρακαλώ. Έτσι.
1: Και θα πας τώρα τον Αύγουστο διακοπές. Θα θες να πας με την καλή σου, με τον καλό σου να φάτε. Και θα σου έχουν το λαβράκι και το φαργκρί 50 ευρώ το κιλό. Την κουτσουμούρα τόσο την έχουν, 50-60.
0: Και εξωτροφείο κιόλας.
1: 50-60. Μου λέει ο κύριος, εγώ θα το πω έτσι. Μου λέει ο κύριος Γαϊδάς. Πέρυσι στην Εύβοια που είχε πάει,
0: ναι.
1: Έφαγε κουτσουμούρα 25 ευρώ το κιλό.
0: 25 είναι πολύ μεγάλη. 17 πιο με μισέα.
1: Ναι, 25 ευρώ το κιλό, ναι. Μεγάλη κουτσουμούρα. Ρεσί 50 σου λέω εδώ πέρα και 60. Και είναι και κουτσουμουράκι.
0: Κουτσουμουράκι, έτσι, μπράβο.
1: Δεν ξέρουν τι ζητάν. Μην πάμε πάλι στα ίδια τώρα.
0: Ποιο είναι αυτό.
1: Ποιο βαράει.
0: Για εδώ τώρα, ποιο βαράει εδώ πέρα.
1: Είμαστε στα ακροτελεύτια. 24 10 66 15 31 66 15 32. Για να μας ευχηθείτε καλό καλοκαίρι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει από φθινόπωρο, έτσι. Ακόμα αύριο και μεθαύριο θα μας έχετε. 24 10 66 15 31 66 15 32. Όπου και αν μας ακούτε. Στη Λάρισα, στο Δήμο Τεμπών, στο Δήμο Φαρσάλων, στο Δήμο Ελασσόνας, στο Δήμο Κιλελέρ, στο Τύρναβο, στο Δήμο Αγιάς. Καλημέρα παντού. Ήρωες και ηρωίδες.
0: Να, και από ό,τι με είπε, ξέρεις πως τη λένε οι Τούρκοι την κουτσουμούρα.
1: Πώς τη λένε?
0: Σακάτ Μουτζούρ.
1: Σακάτ Μουτζούρ.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί Σακάτ Μουτζούρ?
0: Ξέρω.
1: Σακάτ Μουτζούρ.
0: Σακάτ Μουτζούρ με πειλέ.
1: Φαντάζομαι οι Ιμπραήμ. Οι Τούρκοι την έχουν πολύ πιο φθηνή την κουτσουμούρα από την έχουμε εδώ πέρα.
0: 50 ευρώ αποκλείται.
1: Ναι. Αποκλείται.
0: Μπράβο, έτσι. Σακάτ Μουτζούρ.
1: Νίκο, δεν το ξεχάσω. 50 ευρώ και αν σου πω ότι θυμάμαι και πριν 3-4 χρόνια. Κάπου στην περιοχή, στην Πιέρια, κάπου εκεί στον Πλαταμό, να πατελεί μου να γει. Σε μια ψαροταβέρνα.
0: Άντε, μπράβο.
1: Γι' αυτό γάβρο σαρδέλα, γάβρο σαρδέλα.
0: Μαρίδα. Μαρίδα.
1: Γάβρο σαρδέλα.
0: Γάβρο σαρδέλα, Μαρίδα. Λιθρινάκι. Ωα, τώρα έχει και ωραία μπαρμπούνια. μπαρμπουνάκι special, φίλε.

0: Ποιος είναι αυτός ο γιος γνωστού ηθοποιού και τράπερ, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη?
1: Ναι. Ο πατέρας του έπαιζε στο κόκκινο κύκλο και έπαιζε, λέει, και ρόλους έτσι άγριος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και σε πολλές σειρές, λέει, ήταν άγριος ο πατέρας του.
0: Τον βρήκα, λέει, Κατσαβίδη μέσα. Τι βρήκα, λέει, είχε Κατσαβίδη. Προσπάθησε να διαφύγει.
1: Πολλά κατσαβίδια, φίλε, πολλά κατσαβίδια.
0: Εγώ διάβασα άλλον ένα λόγο σήμερα, νομίζω, δεν θυμάμαι που το είδα, που για ποιο λόγο, λέει, μπορεί ο Μητσοτάκης να φοβάται τις εκλογές του το Σεπτέμβριο, τώρα το φθινόπωρο. Όλα δείχνουν ότι πλέον ότι πάμε για άνοιξη. Ξαναλέω, όλα δείχνουν.
1: Μιγιά από τη βάψη.
0: Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Άκου τώρα τι λέει. Επειδή, λέει, πολλοί κόσμος δεν θα μπορέσει και φέτος να κάνει διακοπές, φοβούνται μη τυχόν όλοι αυτοί τέλη Σεπτεμβρίου, αν γινόταν οι εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, πάνε και δεν πήγαμε διακοπές εκεί που τα έχετε πάει όλα στα έψη. Μαύρο!
1: Μαύρο! Στο μαύρο γελό.
0: Οπότε σου λέει, άσε καλύτερα να τις πάμε προς την άνοιξη εκλογές.
1: Μπράβο, άσε εκεί πέρα να τους δώσω κανένα δώρο για τα Χριστούγεννα, κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, κανένα Βασίλη.
0: Ξαναλέω βέβαια ότι όλα αυτά είναι. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Όλα αυτά είναι. Εωρούνται ακόμα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται πάντως τις τελευταίες μέρες ότι απομακρύνεται το σενάριο των πρώων εκλογών το Σεπτέμβριο.
1: Να ηρεμήσουν τα παιδιά.
0: Φαίνεται λίγο ότι πάμε για άνοιξη του 27.
1: Να ηρεμήσουν λίγο τα παιδιά, να πούμε, γιατί είχαν πάλι πολύ μπροστά του μηχανή.
0: Κουράστηκαν πολύ, μωρέ, και αυτά τα παιδιά. Βουλευτές, υπουργοί, υπουργοί, κουράστηκαν τώρα.
1: Τώρα κοιτάω εδώ για τη μαφία της Κρήτης, φίλε, εδώ πέρα που λέει όπλα, εκβιασμοί, ζωοκλοπές. Μέχρι και ο μεγάλος Τζακ χθες έκανε ανάρτηση το βράδυ, λέει, έπαθε σοκ από τη μαφία της Κρήτης.
0: Μαφία της Κρήτης.
1: Ναι. Σοκ. Από τη μαφία της Κρήτης, φίλε.
0: Επειδή πέτυχα τον ιό Τζανακούλη, τον Γιώργο Τζανακούλη, χθες εκεί στο Ζιόγκα, στο μίνι μάρκετ, πρέπει να έπαθε ζημιά και ο Τζανακούλης τώρα με το χαλάκι αυτά.
1: Α, είσαι το καλό.
0: Έπαθε και αυτό ζημιά, ναι.
1: Ισχυρό σεισμό 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία.
0: Ναι, πριν από λίγο.
1: Ένα βίντεο εδώ πέρα, φίλε, που του βλέπω τώρα εδώ.
0: Προειδοποίηση για τσουνάμι.
1: Πόμπο.
0: Ναι.
1: 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία.
0: Εντάξει, δεν του φοβάμαι. Να σου πω, δεν του φοβάμαι του Ιαπωνέζου.
1: Αυτοί τα φτιάχνουν αμέσως σε δύο μέρες, φίλε.
0: Δεν του φοβάμαι του Ιαπωνέζου. Υπό την έννοια που ξέρω ότι αυτοί έχουν και έχουν σιδερένια τείχη και τέτοια εκεί στη θάλασσα για να μην πάει το τσουνάμι. Αλλά 7,1 ρίχτερ είναι σεισμό μαμούθ.
1: Ευχαριστώ, Στυλέρο θα είναι σήμερα ο Πρωθυπουργάρας και σε ένα άλλο νησί εκεί πέρα στα Δωδεκάνησα.
0: Πού, Στυλέρο?
1: Στυλέρο, ναι. Στυλέρο.
0: Είδες που συνομίλησε με τον.
1: Στην Κάσο και Στυλέρο.
0: Είδες που συνομίλησε με τον.
1: Αυτό έβλεπα τώρα.
0: Με τον Νόλαν, το σκηνοθέτη για την Οδύσσια.
1: Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργάρα Κυριάκαρο Μητσοτάκη στον Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Και είπε στον Βρετανό σκηνοθέτη, σε ευχαριστούμε πολύ γιατί διαφημίζει την Ελλάδα μας.
1: Μπράβο.
0: Κοίταξε. Δεν είναι απαραίτητο ο σκηνοθέτης να κάνει τα γυρίσματα στην Ελλάδα. Αυτός το επέλεξε.
1: Έτσι, ναι.
0: Θα μπορούσε να ξέρει πολύ, έχουν κάνει γυρίσματα που αφορούν, ξέρω εγώ, τον Αχιλλέα, τον Τροϊκό Πόλεμο. Έχουν κάνει γυρίσματα σε άλλες περιοχές. Στην Αυστραλία, στη Μάλτα. Αυτός ήρθε εδώ στην Ελλάδα και κάνει τα γυρίσματα. Να το βλέπω εδώ βίντεο, λέει, στιγμές πανικού στην Ιαπωνία με τον σεισμό 7,1 ρίχτερ.
1: Ναι.
0: Τι ώρα είναι τώρα στην Ιαπωνία, γε.
1: Ποιος ξέρει. Η πιο δύσκολη κατάσταση, λέει, στη Γαλλία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, φίλε, με τις πυρκαγιές.
0: Τα λέγαμε και χθες. Πονάει η καρδιά σου. Στη Γαλλία νομίζω έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ισπανία. Και στην Ισπανία έχουν, αλλά στη Γαλλία είναι.
1: Συνελήφθη καπετάνιος πλοίου του Κερατζίνη. Διαπιστώθηκε πως μετέφερε περισσότερους επιβάτες από ό,τι επιτρεπόταν.
0: Άντε ρε!
1: Ναι. Ενώ κατηγορείται και για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου. 53 ετών ο καλλιτέχνης του Μπαλαούρου.
0: Άσχετο, μην το ξεχάσω, επειδή το έλεγαμε και τις παράδειες. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα, τελευταία μέρα.
1: Ναι.
0: Μετά κλείνει για Αύγουστο. Ποιος ασχολείται, παιδιά?
1: Πάει. Πάει.
0: Κακά τα ψέματα, δηλαδή. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ποιος ασχολείται, ρε παιδιά?
1: Κοίτα που φτάσαμε, μπράβο.
0: Κατάλαβες? Κατάλαβα.
1: Τη έβαλε σε ψιλικατζίδικο με ρόπαλο του baseball μετά από καυγά, λέει, ένα στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα, στον Παλαουρού κι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάει κι αυτό.
0: Έχει αρπάξει ο κόσμος.
1: Άντε, μπράβο. Επιπλέον μείωση στην τιμή του ντίζελ τον Αύγουστο, λέει ο Πρωθυπουργάρας, φίλε.
0: Μπράβο. Ναι, Νίκο, αλλά άμα τα δώσει όλα τώρα στη ΔΕΘ μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έλεγε.
1: Μετά τι θα δώσει,
0: Μετά τι θα δώσει που θα έχουμε εκλογές στην άνοιξη. Δεν πρέπει να βγει, Μάρτι, ξέρω εγώ, κάτι να δώσει πάλι.
1: Α, μπράβο.
0: Θα μαζέψει.
1: Θα
0: πάρει από εμάς πάλι. Θα τσοντάρουμε εμείς στην προεκλογική εκστρατεία της κυβέρνησης. Στο Τόκιο είναι 17 και 37. Το απόγευμα, δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Άρε, όλε, καλημέρα, δεν σου ξεφεύγει τίποτα.
1: Το φθινόπωρο βλάπτειλε σοβαρά την κυβέρνηση στις κάλπες, γι' αυτό και έτσι πάει για την άνοιξη.
0: Όχι απλά κύμα, αρκετό κύμα σήμερα στο τυρίτσα, μου λέει εδώ ο Θωμασία.
1: Κυματάρα, το φθινόπωρο βλάπτειλε σοβαρά, λέει, την κυβέρνηση στις κάλπες.
0: Αυτό διάβασα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό διάβασα.
0: Αυτό διάβασα που λέει μέσα, νομίζω στο ειδήσεις, που λέει μέσα ότι φοβούνται ότι όσοι δεν πάνε διακοπές, που είναι και οι περισσότεροι Έλληνες πλέον, θα τους τιμωρήσουν στην κάλπη του Σεπτέμβρη. Οπότε σου λέει δεν το αφήνουμε για παραπίσω. Να μας έρθουν όλοι αυτοί που δεν πήγαν διακοπές, που έμειναν στο σπίτι, να μας μαυρίσουν.
1: Πάει και Μυρτό Κοροβέση από το κόμμα Κασελάκη, λέει. Αποχώρησε και αυτή, λέει.
0: Εγώ μπορώ, ο Κασελάκης είναι ακόμα στο κόμμα του.
1: Έχει κόμμα, ναι, έχει έναν εδώ από τη Λάρισα του Χριστάκη του Βαλαβάνη.
0: Και είναι ακόμα στο κόμμα ο Κασελάκης. Γιατί συζητιέται ότι μπορεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να πάει στο Πασό.
1: Τώρα που έχει καλέ σχέσεις με τον Άδωνη, κάτι μπορεί να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Βάλτε τον εκεί πέρα να μαζεύω καφέδες. Μπράβο.
0: Αχ, αναλαμβάνει την παρουσίαση του απογευματινού δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ ο Παναγιώτης Στάθης. Η ΕΡΤ, η οποία ενισχύεται, παίρνει και δύο πολύ όμορφες δημοσιογραφίνες.
1: Ναι, ο Στάθης,
0: τη Βελίκα Καραβάλτσου και άλλη μια ξαδιά κυρία, δεν θυμάμαι πώς λένε.
1: Και λέει, παίζεται, λέει, το όνομα του Μάνεση για να πάει στον Αντένα.
0: Πάτε, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Μάνεσης λέει στον Αντένα να βρει και τη. Α, όχι, ναι.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Δραγάνης του Σκάι έγινε.
1: Ο Νίκολα Γιώκητς γιόρτασε με σαμπάνι στη νίκη του αλόγου του στον υπόδρομο Σερβία. Έχει άλογο ο Νίκολα Γιώκητς.
0: Έχει άλογα, πολλά, ναι, δεν, ναι, έχει άλογο μόνο.
1: Αλογάρες.
0: Τι έκανε ο Μπέος, τρόλαρε, λέει, τους παίκτες του Βόλου.
1: Α, ήταν
0: σε βόλτα με ποδήλατα στην Ολλανδία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντί,
1: ναι,
0: να με φτάσετε, εγώ πάω πρώτος.
1: Όχι, ρε. Τον άφησε να πάει πρώτος. Ναι. Ήταν πρώτος με το ποδήλατο και πήγαιναν σιγά σιγά οι άλλοι από πίσω.
0: Παιδιά, η εικόνα είναι απολαυστική. Η εικόνα είναι απολαυστική.
1: Ναι, ναι, είδα χθες που ανέβασε το βίντεο ο Μπέος.
0: Και μάλιστα σχολίασε ο Δήμαρχος Βόλου. Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία.
1: Αλλά σαν το Βόλο δεν υπάρχει.
0: Αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας γενικότερα.
1: Ναι,
0: Ελλάδα, τίποτα, τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λαγοκέφαλος γίγας αλλιεύτηκε σε παραλία στο Ηράκλειο.
0: Το είδα χθες.
1: Έντονο προβληματισμό.
0: Πάνω από μισό μέτρο, λέει.
1: Ω, τόσος λαγοκέφαλος.
0: Πάνω από μισό μέτρο.
1: Αυτός, φίλε, σε τρώει όλο το ποδάρι.
0: Δεν ξέρω πως σε τρώει όλο το ποδάρι. Αλλά μόλις το είδα κι εγώ. Ωραία Παναγία μου, λέω.
1: Έντονο προβληματισμό προκαλεί εμφάνιση ενός πολύ μεγάλου λαγοκέφαλου σε παραλία στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Πάει κι αυτό.
0: Δεν πάμε Κρήτη φέτος ούτως ή άλλως για διακοπές.
1: Ναι, εντάξει, μακριά είναι και ακρίβεια να πούμε και τα λοιπά.
0: Δεν έχω ακούσει πουθενά άλλο για λαγοκέφαλο τόσο καιρό.
1: Μπα, όχι τώρα.
0: Θες είναι τώρα αυτό το λαγοκέφαλο στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ εμείς μέχρι στιγμής.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Απολύτως τίποτα. Στα δικά μας παράλια.
1: Όλα καθαρά.
0: Και του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Τεμπών.
1: Έτσι.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό. Mm. Δεν έχει κάνει κανένα παράπονο για λαγοκέφαλο. Αν και έμαθα τις προάλλες εδώ σε ένα μπιτσόμπαρο. Ήταν ένα πιτσιρικά. Που το μετέφεραν την Κυριακή που μου θάλασσα. Ο οποίος πήγε να κάνει πλάκα. Ένα μικρό παιδί τώρα, δημοτικού, 9-10 χρονών. Και φώναζε την παραλία. Λαγοκέφαλος, λαγοκέφαλος. Νικό.
1: Όχι.
0: Έφυγαν.
1: Με το
0: μαγιό γεμάτο στο σκατό.
1: Χιασκανόλι.
0: Έφυγαν όλοι έξω. Φυσικά δεν υπήρχε τίποτα.
1: Χιασκανόλι.
0: Και η μάνα και ο πατέρας του μάλωσαν πολύ το παιδί. Δεν είναι πλάκες αυτές.
1: Δεν είναι πλάκες.
0: Τώρα μάξε όλο τον κόσμο στην παραλία.
1: Σκόθηκαν όλοι από μου και φύγαν σαν να.
0: Άδειες μου λένε.
1: Τι βάλαν έξω κόσμο.
0: Αν έβλεπες πως άδειες η παραλία μέσα σε ούτε 10 δευτερόλεπτα. Πότε πρόλαβα και βγήκαν όλοι έξω τρέχοντας. Επειδή ένας πιτσιρικάς φώναξε λαγοκέφαλος, λαγοκέφαλος.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ τώρα που σου λάγες.
0: Μου θυμίζει ταινία του Στάθη Ψάλτη, που ψάλτησε κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν.
0: Έλα.
1: Αχ, καλημέρα, βοηθάω, λέει, μέχρι να βρεθεί γραφείο τύπου. Η ΑΕΛ φεύγει, αύριο φεύγει στις 9 μέρες στο Καρπενήσι. Τελευταίες προσθήκες, λέει, ο Καραγιαννίδης από την ΚΑΠΑ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν.
0: K19.
1: Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, τελευταίες πληροφορίες για την ΑΕΛ, η οποία φεύγει αύριο 9 μέρες για το Καρπενήσι. Τελευταίες προσθήκες. Ο Καραγιαννίδης από την ΚΑΠΑ του ΠΑΟΚ και ο Λέλεκας από τον Έστω Χρυσούπολης, 2 χρόνια βασικός, λέει. Αποστολή για το Καρπενήσι, λέει.
0: Λέλεκα, το είπαμε.
1: Λοιπόν, 2 νέες προσθήκες για την ΑΕΛ, ο Καραγιαννίδης από ΚΑΠΑ του ΠΑΟΚ και ο Λέλεκας από τον Έστω Χρυσούπολης. Η αποστολή.
0: Λες να μας δει ο Λέλεκας.
1: Λέλεκας και Πέλε. Η αποστολή, λέει, είναι Τσιγάρας, Πάρας, Νικοκυράκης, Μπούσης, Μελισσάς, Ρισβάνης, Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Τσελεπίδης, Μακρύς, Νίτσος, Καραγιαννίδης, Αραπάκης, Μαζουλούξης, Πινακάς, Αντράντα, Αλμπάνης, Ντούπης, Καραστέριος, Έξαρχος, Μπασδέκης, Ζαφυράκη, Ζαφυριάδης, Κυριακίδης, Γκούμας, Δρόσος, Δημηνίκος, Μπρισίμης και Λέλεκας. Ο Αλμπάνης αναμένεται, λέει, για εξετάσεις και έπειτα θα, να υπογράψει με το καλό. Ο Μακρύς προπονείται ήδη κανονικά. Η ομάδα φεύγει για Καρπενήσι αύριο. Φιλικό εκεί με Ζάκυνθο στις 6 Οκτώβου.
0: Μάλιστα.
1: Επόμενο φιλικό, λέει, αν δεν έχουμε κύπελο 12-8 στον Αστέρα Τρίπολης και 23-8 στο Αρένα με την Καλυθέα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ο Αποστόλης συνεχίζει στην ΠΑΕΑΕΛ.
0: Ο Αποστόλης Δαλιάνης,
1: έτσι. Ναι, τα βρήκε με τον
0: Τελιανό
1: στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ Δημοσίων Σχέσεων.
0: Μπράβο,
1: Αποστόλη, βάλτε την όλη.
0: Μπράβο, Αποστόλη.
1: Μας έδωσε πολύ καλό ρεπορτάζ.
0: Ωραία, ωραία. Με το καλό να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Με το καλό. Λοιπόν,
1: για να δούμε τι λέει εδώ ο παίχτης.
0: Καλημέρα σας, είμαστε στον αέρα στο ραδιόφωνο, θα τα πούμε μετά.
1: Δεν θα πιστέψετε ποιος αποχωρεί από τον Α. Δεν έχουν τέλος οι αλλαγή, λέει, στον
0: Μήπως λέει για τον Μάνεση.
1: Για εδώ.
0: Ποιος θα φύγει από τον Α.
1: Ο Σταύρος Φιωδωράκης αποχώρησε.
0: Α, ναι, πάει στο Sky.
1: Οι πρωταγωνιστές μετά από πολλά χρόνια, αν αληθεύουν οι πληροφορίες, άλλο ένα μεγάλο όνομα βρίσκεται, είναι αυτός
0: που στο Sky, πάει στο Sky. Και μπορεί να πάει και ο Μάνεσης, όντως.
1: Ναι. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, πού πάει, έτσι το.
0: Καλημέρα.
2: Πρέπει να πει και ο Μόργαν κάτι.
0: Έλα, Μόργαν. Πού σε ρε μεγάλη
1: Μόργαν.
0: Πού σε ρε μεγάλη Μόργαν, Μπαλαδόβατσα, τι κάνεις.
2: Συνάδελφο, δεν την κάνετε καλά, είστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ. Λες να μας βγει αυτός ο Λέλεγκας.
1: Λοιπόν, έχουμε.
2: Καταρχάς θέλω να δω. Παιδί, δεν άκουσε το όνομα Τσαλογιάννης, υπάρχει.
1: Τσαλογιάννης.
2: Ναι.
1: Για να δω. Όχι, δεν το βλέπω.
0: Δεν το άκουσα κι εγώ. Δεν το άκουσα. Είναι κανένα που λένε δικό σου Τσαλογιάννης, το πιστεύεις.
1: Από τα ψήγμα είναι Τσελεπίδης μόνο.
0: Τσελεπίδη.
2: Ανεξάρτητα το πω, επειδή είναι μαρμαρίνη μεριά ο πατέρας του, τον είχα ποδοσφαιριστεί. Είχε αναδειχθεί από όλους τους δημοσιογράφους στην. Την εντεκάδα, την καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος μέσα στη βασική εντεκάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και απορώ πως δεν είναι μέσα στην αποστολή.
0: Φαίνεται
2: βγάζουν γρήγορα τα συμπεράσματα οι προπονητές. Τέλος πάντων, ένα αυτό. Δεύτερο, σήμερα υπάρχει μια, από εδώ παίρνω μια έτσι λίγο την ατμόσφαιρα από κάτι φανατικούς που είναι εδώ κάτω στη δουλειά στην αποκέντρωση. Αυτό που έγραψε η Ελευθερία για 1 εκατομμύριο μπάτζετ. Κεραυνός, ας πούμε. Δηλαδή, καθίσαμε όλες τις καρέκλες και λέγαμε. Φίλε, τι μας ξεκίνησε ο πρόεδρος με στόχους ή άνοδο, ακριβά εισιτήρια κλπ. Πάρ' το αλλιώς, κύριε, δεν γίνεται, κύριε Στυλιανέ, αυτές οι προϋποθέσεις, τώρα και ακόμα και τις μεταγραφές που ακούσατε από την ΚΑΠΑ, από την ΚΑΠΤΕ, βγες και πες, κύριε, έκανα λάθος, είναι περισσότερα τα έξοδα.
0: Ας μην είμαστε βιαστικοί όμως, Μόργαν, δεν πρέπει να δώσουμε λίγο πίστοση χρόνου για να δούμε πώς θα πάει. Γιατί ο άνθρωπος τώρα ακόμα μαθαίνει, έτσι.
2: Ναι, μαθαίνει, αλλά δεν πρέπει να κάνει τα λάθη, πρέπει να κοπούν από τώρα. Πρώτο, διαφώνησα από τα ακριβά εισιτήρια. Δηλαδή, πας για 2.000 και να κόβεις εισιτήρια και να έχεις. Έπρεπε να έχει 10.000 εισιτήρια και η φιλοσοφία του να είναι να τη δει καλά και να πει. Παιδιά, είναι πολλά τα έξοδα, δεν ανταποκρίνονται, αφού δεν υπάρχει άλλος καλύτερος, πάμε για την ΑΕΛ της επόμενης τριετίας. Να σώσουμε την παρτίδα και να βγάλουμε 10 ποδοσφαιριστές Λαρισαίους. Μαζί σου, όσοι είναι υγιώς σκεπτόμενοι φύλαθοι, να έρθουν όσοι οι άλλοι που θέλουν.
0: Πρωταθλητισμό και.
2: Την επιτυχία, την 11 μαύρη και τέτοια, ας μην έρθουν. Εμείς μπορούμε να κάνουμε υπομονή, αλλά θέλουμε καθαρές κουβέντες.
1: Εν τω μεταξύ, χθες έβλεπα, Κώστα. Έβλεπα χθες. Κώστα, είδα χθες που έκανε με τον Ελ Αραμπί που πήρε το Μαρκό, φίλε.
2: Εντάξει,
0: το Μαρκό ρίχνει λεφτά ο νέος ιδιοκτήτης που έχει. Θέλει να ανεβάσει την ομάδα Super League αμέσως. Αυτό θέλει να κάνει.
2: Ναι, κοίτα, αν ξέρετε, αυτός που ήταν παλιά στις εφημερίδες, δεν το θυμάμαι, ήταν παλιά, ήταν. Πρόεδρος του Ρασιτέχνη Ολυμπιακού. Έχει τα κονέτο και έχει που να έχει χρήματα κλπ. Είναι και άλλο τσάτ. Γίνεται πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Τέλος πάντων, μαζέψαν αρκετά νεαρούς. Ας αλλάξουν, διαμορφώσουν λίγο την πολιτική στον κόσμο. Φαίνεται ότι τα χρέη του Νταβέλη είναι όσο δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Γιατί κάποιος μου πει έγινε και έσκασε και πρώτη προσφυγή του προπονητή. Άρα σε λίγο θα ακολουθήσουν κι άλλοι και άλλοι κλπ. Δεν κατηγορώ τον νέο πρόεδρο, τον κατηγορώ μόνο ότι δεν.
0: Του κατηγορεί ή δεν του κατηγορεί τελικά. Γιατί μου φαίνεται ότι του κατηγορεί λίγο, Μόργαν.
2: Τον κατηγορώ ότι πάει να διαμορφώσει μια εικόνα που θα είναι πούμερα και σβάρθος. Δηλαδή, όπως είπα. Δυστυχώς, κύριε,
1: πάμε να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί στα επόμενα χρόνια.
0: Πάμε να χτίσουμε μια ομάδα, να βγάλουμε νέα ταλέντα και στην πορεία.
2: Και θα κρατήσω εγώ στο βάθος του μυαλού μου, κάποτε αυτό ο μεγάλος Γιάτσεκ Μπόχ έλεγε: εγώ τέλειω σωστή ομάδα, όχι πάει καλά. Και πήραμε το πρωτάθλημα.
1: Έτσι. Η χρονιά εκείνη ακριβώς αυτό έλεγε ο Γιάτσεκ, φίλε μου Κώστα.
0: Εντάξει, απ' την άλλη είναι και ένα μέγεθος η ΑΕΛ, που το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, που δεν μπορεί στην δεύτερη κατηγορία να μην έχει ως στόχο την άνοδο. Κακά τα ψέματα.
2: Όχι, βέβαια. Κοίταξε και από την άλλη, παιδιά, να δούμε ότι η κατηγορία...
0: Απλά υπάρχουν και μεγάλα πορτοφόλια πλέον στην, ναι, και στην δεύτερη κατηγορία. Άκου να δεις, είναι ακριβώς σπορ το ποδόσφαιρο, Μοργκάν. Είναι ακριβώς σπορ. Αν δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να ρίξει χρήμα για την ομάδα, το να κάνεις απλά τη διαχείριση της ομάδας και να δεις πώς θα βγάλουμε από τα διαρκές για να βγάλουμε τη χρονιά, δεν γίνεται.
2: Όχι, έλεγε η Περουκιάνιο, μια και ασχολείται με τα καράβια. Ναι. Και θέλω να πω ότι τώρα που φύγανε οι Διόμολοι που ήταν πολλά εντός εισαγωγικών χωριά μέσα, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Καταρχάς είναι τρεις β' ομάδες που θα είναι πολύ δυνατές. Έτσι. Και κάποιες άλλες δεν υπάρχουν, οι αδύναμοι κρίκοι που τους λέει, αν ξέρεις, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, οι φίλοι μας στην Καρδίτσα που δεν έχουν κάτι. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει στο βάθος του μυαλού να κοιτάς και από πίσω τι γίνεται. Μήπως εκεί που δεν μπορώ να κάνω μια ισχυρή ομάδα, μήπως φτάσω να κινδυνεύω. Όλα είναι, τα ξέρω, μάλλον θα μπορούσα να μιλήσω πολύ πιο στά για το ψυχολογικό μετά από λίγα φιλικά. Εκεί που
0: θα φανεί στην πορεία, θα περιμένουμε και θα δούμε. Απλά λες τα πρώτα δείγματα γραφής έχουν απογοητεύσει ελαφρώς.
2: Ναι, έχουν απογοητεύσει γιατί με έβαλε ψηλά τον πύχη. Μην το βάζει τον πύχη ψηλά. Μην μα προδιαθέτει διατέτει όταν δεν έχει κάνει ούτε μία μεταγραφή. Α πούμε ακριβή. Το ακριβή δηλαδή, όταν δώσαμε 100.000 ο Νταβέλης, τα φάγανε για να σωθούμε στο δεύτερο γύρο. Εδώ πέρα δεν είναι ούτε 50 από ό,τι υποθέτας του. Άρα καταλαβαίνεις, δηλαδή, και δυστυχώς όταν βγαίνεις στο μπαζάρι, ό,τι δίνεις παίρνεις σχετικά, δηλαδή, άμα ξέρεις το αντικείμενο.
1: Πρώτο φιλικό με τη Ζάκυνθο στις 6 Αυγούστου, Κώστα.
2: Πρώτο φιλικό με...
1: Με Ζάκυνθο 6 Αυγούστου, ναι. Δεύτερο φιλικό με στον Αστέρα Τρίπολης 12 Αυγούστου και τρίτο στο Αρένα με την Καλυθέα 23 Αυγούστου.
0: Καλημέρα Μόργκα, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά Κωστάκη.
0: Εύλογη ανησυχία από έναν άνθρωπο που αγαπάει αποδεδειγμένα πολύ την ομάδα. Πάμε γρήγορα τώρα εμείς και 51. Electronet VK Καζάνα.
1: Τρέλα, ναι, μας κι άλλο μεγάλε καζάνα με τις εκτόσεις σου. Καζάνα.
0: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά.
1: Καζάνα.
0: Λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνα και πάλι καζάνα.
0: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας, το τζιν, τη βότκα, καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά. Γενικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits. Άρα την κάθε μέρα γιορτή Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Λιβούργα της Μιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτε τι εκτόσει ντύσου μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Τρελαίνουν κόσμο οι εκτόσει στο καβάλο.
0: Πάμε στην παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και το Mosquito Beach Bar.
0: Χαμός! Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Χαμός!
0: Τη ξαπλώστρα, τρως, πίνεις, αράζεις, περνάς μια όμορφη μέρα στη θάλασσα.
1: Μακελιό γίνεται.
0: Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
1: Μακελιό.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα!
0: Και τι καλό τρώμε!
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Αϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη βουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα!
0: Θα πας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα!
0: Κούγκαρ σπορ!
1: Και τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγκαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι από τους άρες.
0: Να!
1: Και κάτι εκ τους άρες.
0: Να! Χορηγή, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Να! Πέρα.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
8: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: TRT 95,1 FM στέρεο.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Λίγο πριν την εκπνοή τη εκπομπή, πάμε
1: για να δούμε.
0: Για γράμμα στον αέρα, παρακαλώ. Είμαστε στον αέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, είμαστε στον αέρα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Ναι, άλλο για μια πληροφορία πήρα.
0: Για μια πληροφορία πήρατε.
1: Τι πληροφορία, για πείτε μου. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, πάρτε με σε ένα πεντάλεπτο τηλέφωνο.
0: Οι πληροφορίες μετά του έλεγχου εκπομπή.
1: Σιγά μην βρει κανένα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα τώρα. Λέει στην ΑΕΛ θέλουν διαρκείας, αλλά πώς λέει στα γραφεία της ΠΑΕ δεν έχουν λεπτά.
0: Κάτσε, αυτό είναι σημαντικό τώρα. Περίμενε.
1: Ναι, ναι. Κάτσε, πάρω τηλέφωνο του Τόλι.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να πάει με την κάρτα ο άλλος.
1: Για να δω τώρα. Για μισό λεπτό θα το βρούμε αμέσως και αυτό, φίλε.
0: Μέχρι να το βρει ο Νίκος, διαβάζω εδώ το φετινό Ελνίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Έτσι.
0: Κακά μαντάτα για τον καιρό μέχρι το 2027. Έρχεται το Ελνίνιο. Σύμφωνα με τις προβολές κλιματικών μοντέλων, το φετινό Ελνίνιο θα ξεπεράσει το ρεκόρ με πραγματικά ασύλληπτη διαφορά. Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, μπορεί να φέρει και νέο ρεκόρ ζέστης. Μάλιστα. Λιμέρες να μην έχουμε. Καλημέρα στη Νίκη και στη Μαρία, στα κορίτσια στη Νέα Πολιτεία. Καλά μπάνια τον Αύγουστο, κορίτσια. Όλος ο κόσμος περιμένει. Γιατί κακά τα ψέματα, το 70 με 80% παίρνουν άδεια τον Αύγουστο. Είναι ο μήνας για ξεκούραση και τις παχές μύγες. Ξαναλέω ότι υπάρχουν σενάρια που γράφουν δημοσιογράφοι ότι ένας από τους λόγους που δεν πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης είναι γιατί φοβούνται το μαύρο από τους πολίτες που δεν θα κάνουν διακοπές. Θα είναι αγριεμένοι σου λέμε και το Σεπτέμβριο. Το Νοέμβριο το έχουν ξεχάσει.
1: Ναγκόνι, έτσι μπράβο.
0: Εντάξει, το όλοι στο θέμα έχουμε ή δεν έχουμε τελικά POS.
1: Μπορεί να είναι ένα θέμα, λέει τώρα με ποια τράπεζα θα συνεργαστεί η ΠΑΕ στην αυτό, γιατί τώρα έχουν τις εκλογές 31 του μήνα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Να το λύσουν και αυτό. Θα λυθεί και αυτό. Όλα θα λυθούν, μη φοβάστε τίποτα.
0: Για δώσετε καιρικά φαινόμενα.
1: Λοιπόν, πατριώτες, λεβέντες και καραμπουζουκλίδες, για να δούμε τι λέει τα κυρικά μας εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Αχ, πέντε ελληνικά νησιά για ίσχυες διακοπές. Αυτό θέλω φέτος. Ξενιασιά και μπάνιο σε κρυστάλλινα νερά.
1: Σε πόσο κρυστάλλινα?
0: Καστελόριζο.
1: Όχι, μακριά.
0: Μακριά δεν φτάνεται. Σίκινος.
1: Σίκινος.
0: Μεταξύ Φολέγανδρου και Ήου είναι η Σίκινος.
1: Όχι, μακριά και αυτή.
0: Νήσιρος. Ιδιαίτερο νησί. Στα 12 είσαι και αυτό μακριά. Κάνα πιο κοντινό νησί έχει τίποτα? Χάλκι, πού είχα, εδώ στο πλαντίκα από δίπλα.
1: Όχι, ρε, δεν είναι το Μαϊμούλι, αυτό είναι άλλο, ρε.
0: Εδώ ξέρω, το Μαϊμούλι. Ναι. Πλάκα κάνω, ρε. Ένα μικρό λιλιπούτιο νησάκι.
1: Αχ, το χρυσό μου.
0: Η Χάλκι και μετά Λέρος, εκεί που είναι ο Μητσουτάκης.
1: Ομπό, εκεί είναι και τα βαταράχια.
0: Εκεί.
1: Λοιπόν, σήμερα 3η 28 του μήνα τη ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, ηλιοφάνεια 36 βαθμοί Κελσίου.
0: 36 ημέρα.
1: 36 ημέρα. Ναι.
0: Λοιπόν, από αύριο πέφτει όμως.
1: Τετάρτη, αύριο 29 του μήνα, ηλιοφάνεια 33 βαθμοί Κελσίου.
0: Να τα.
1: 5η 30 Ιουλίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 33 με 33 κιμψό.
0: Ναι.
1: Παρασκευή, τελευταία μέρα Ιουλίου, ηλιοφάνεια 4-5 μποφόρ, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Σάββατο. 1η Αυγούστου.
1: 1η Αυγούστου, ηλιοφάνεια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ.
0: Πέφτει πολύ θερμοκρασία, ρε.
1: Λοιπόν, Κυριακή, 2 Αυγούστου. Ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφοράκια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Δευτέρα, παρακαλώ τώρα, 3 Αυγούστου, ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη
0: Τρίτη,
1: 4 Αυγούστου, ηλιοφάνεια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραία.
1: Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, πατριώτες.
0: Λοιπόν, αύριο είναι ο Θηδαίος, δεν είναι σήμερα.
1: Αύριο, παιδιά.
0: Από τις 8 πάτε στην Πινακοθήκη, μη σας πω από τις 7.30 για να βρείτε. Είναι χαμός. Άμα είναι δωρεάν η συναυλία.
1: Άμα είναι δωρεάν εκεί πέρα και ερωτικά, κάργα και το.
0: Μου μετέφεραν ότι η Μαρία Καριστιανού στην αφίσα που έβγαλε την καινούργια δεν αναφέρει τίποτα για το Θηδαίο.
1: Τίποτα τύπ.
0: Να υποθέσω ότι δεν περάσει καν ούτε μια βόλτα για να τον ακούσει.
1: Τίποτα. Θα πάρει μετά το κανένα καρπενισιώτη.
0: Μετά τα όσα έγιναν. Πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς για να χαιρετάμε.
1: Καζάμας, καζάμας, καζάμας!
0: Electronet VK Καζάμας.
1: Καζάμας!
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το
1: όνομα. Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
0: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
1: Απαντάς μεγάλο ασυντημένο του καβάλου.
0: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
1: Μακελιό γίνεται στο μοσκίτο κάθε μέρα.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ Σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουγαράκια.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις.
1: Παραπρώτη-τελευταία.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10.30 πρώτα ο Θεός. Να περνάτε καλά. Bye-bye. Bye-bye.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκοπό.

0: Ήρθε και η τρίτη, παιδιά. Πόπο, είμαστε στο καράκεντρο των διακοπών.
1: Είμαστε.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Πόσο έχει σήμερα ο μήνας, αφού χθες είχε 27-28 σήμερα.
0: Καλά, μην παράτε.
1: Πες στους χορηγούς, βιάζομαι να περιγράψω την ειδονική συνάντηση του στόματος με τη σοκολάτα.
0: Πώς του ήρθε τώρα αυτό. Αγαπημένη χορηγή, βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα, τα Markets Μασούτης και βεβαίως η Alpha Good με πάρα πάρα πολύ ωραία έπιπλα.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U, είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί η ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Σου αρέσει η σοκολάτα?
1: Αρέσει. Χωρίς τρέλα.
0: Εμένα με τρέλα. Με τρέλα. Και ευτυχώς έκανα τις προάλλες μια γενική, γιατί είχα καιρό να κάνω, και το σάχαρό μου είναι με όλο αυτό το γλυκό που τρώω.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχει να κάνει, ρε παιδιά,
1: δεν
0: τώρα
1: γι'
0: αυτό είναι μύθος. Έτσι είναι και η προδιάθεση, η κληρονομικότητα, το ένα το άλλο.
1: Ο Ματέος, δεν τρως πατάτες, δεν τρως μακαρόνια, δεν έχει ζάχαρο, τελεία.
0: Αν έφαγα μακαρόνια. Τώρα
1: πότε
0: μου πάει, 3 μέρες έτρωγα μακαρόνια.
1: Τώρα θα φας του χρόνου τέτοια μέρα.
0: Όχι, μπορώ να φάω το Σεπτέμβριο, ξέρω. Μπορώ να φάω και στις διακοπές μου, ρε παιδιά. Δεν κάνω συμβόλαιο ότι θα φάω. Τα πάντα τρώω, εσύ το ξέρεις ότι τρώω τα πάντα. Λοιπόν, ο Ματέος, αν κλίκα.
1: Τι είναι αυτός?
0: Δημιούργησε το Bottega del Cioccolato στο Τόκιο. Έγινε αυτό το ματέ, όπως το λένε οι Τοκιογέζοι, οι Ιαπωνέζοι του Τόκιο, διάσημο, γιατί έφτιαξε την πιο λεπτή σοκολάτα του κόσμου. Το γνωστό επιδόρπιο του ματέ ονομάστηκε κορτέτσια. Τι είναι κορτέτσια? Ο φλοιός του δέντρου. Είναι σαν να πάρεις αυτό το φύλλο του χαρτιού που κρατάω
1: και εγώ, να είναι σοκολατένιο.
0: Και να είναι, είναι 0,03 χιλιοστά
1: σοκολάτα. Αυτό γιατί έκανε στην Ιαπωνία?
0: Είναι επίτευγμα,
1: ναι,
0: για, και με μηχανικούς όρους, έτσι. Είναι εξαιρετικά λεπτό στρώμα σοκολάτας. Πιέζεται και τυλίγεται με τη χρήση μιας μοναδικής προσαρμοσμένης μηχανής που επί 1,5 χρόνο τη φτιάχναν για να εξυπηρετήσει αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που εξυπηρετεί το εμπόριο της σοκολάτας.
1: Και τι είναι, ένα φύλλο σοκολάτας αυτό τώρα, και είναι εντυπωσιακό που είναι τόσο λεπτό.
0: Γίνεται ένα κλαδάκι καθώς το τυλίγουν. Σκέψου λοιπόν μια σοκολάτα που με το που θα έρθει σε επαφή με τη θερμοκρασία
1: θα
0: του
1: λιώνει,
0: σώματος,
1: θα διαλύεται, έτσι.
0: Με τη γλώσσα σου,
1: ναι,
0: θα λιώνει.
1: Ναι, ναι, όπως διαλύονται τα αυγά από το χαβιάρι. Σκάνει φουσκίτσες. Τι?
0: Το πραγματικό χαβιάρι δεν έχει φουσκίτσες που σκάνε.
1: Τι σκάνε?
0: Έχεις φάει πραγματικό χαβιάρι?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Πού έχω φάει?
0: Πού? Σε Τσιπουράδικο.
1: Ποιο Τσιπουράδικο, ρε παιδιά, έχω πάει.
0: Παιδιά.
1: Είναι αυτά που με ρωτάει. Να του πω που έχω πάει.
0: Ναι, όχι, θα το
1: πεις. Μπελούκα, έχω πάει. Με ωραίο.
0: Και σκάγαν.
1: Ωραίο.
0: Και σκάγαν.
1: Ναι, έχει αυτή την. Σου δίνει την
0: ευκαιρία. Δεν σκάνε, τι είναι? Δες εκείνα.
1: Τώρα πιάνει.
0: Που βάζαμε, θυμάσαι, μικρά βάζαμε κάτι και κάναμε κάτι.
1: Όχι, παιδί μου, εκείνα τα sparkling, πώ τα λέγανε, τα μυστήρια που γαλοκοπούσαν.
0: Καλά. Μην το λες πάντως ότι σκάει το χαβιάρι.
1: Διαλύεται στο σώμα σου, μα.
0: Απλώς το μασάζ, δηλαδή.
1: Έχει φόβο, μόνο σίτρος. Δεν έχει.
0: Όχι, μα εγώ πού να τα βρω να φάω, ρε παιδιά. Πού να βρω, ρε παιδιά, εγώ είμαι φτωχός. Απλώς δεν σκάνε. Τι είναι για να σκάσω? Αυτό λιώνει.
1: Λιώνει, έτσι γίνεται και αυτό. Και σιγά τη σοκολάτα. Μας πενεύεις μια ώρα από τον Ιταλό που πήγε στο Τόκιο.
0: Και έκανε επιτυχία.
1: Και έκανε ένα. Σιγά.

0: Θα μπορούσες να είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να πεις, καημένη μου τώρα. Θα μπορούσα να είμαι εγώ, κάτι πρέπει να πεις.
0: Λοιπόν, επειδή είχες και αγάπη στο Βασίλη Καρά.
1: Μεγάλη, όντως.
0: Υπάρχει ένα βίντεο που έχει προκαλέσει και πολύ έντονες αντιδράσεις στα social media. Είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Ο οδηγός και συνοδηγός ενός αυτοκινήτου αποφασίζουν να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματος μέσα σε τούνελ για να ακούγεται πιο δυνατά. Παίζει μουσική το «Μην κρύβεσαι» του Βασίλη Καρά.
1: Αναγία μου.
0: Από ηχεία καταλαβαίνεις.
1: Και
0: έκαναν πίστα ρε παιδί μου, αγώνων το τούνελ τώρα. Πολύ επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, μακάρι να τους έχουν βρει. Μακάρι να τους τιμωρήσουν πάρα πολύ παραδειγματικά. Η Τούλα θα έλεγε ανόητα παιδιά, αφήστε τους και έτσι κι αλλιώς. Αν δεν μάθουμε όλες αυτές οι πειθαρχημένες χώρες πώς λειτουργήσαν. Με το φόβο. Ότι εγώ αν παρκάρω στο πεζοδρόμιο, πάω στο μάρκετ χθες και είναι ένα σε ολοφοριόδρομο του Βόλου, παρκάρει στο ολοφοριόδρομο. Κατεβαίνει, κάνει μια γύρα στο μάρκετ να ψωνίσει ένα γάλα, παίρνει τη σειρά που κάνα δυο και λέει ποιος έχει σειρά. Λέω εγώ, όχι λέω δεν είναι ο κύριος. Άρα θα μου πεις έναν άνθρωπο λέω, που παρκάρει και κλείνει τον λεωφοριόδρομο, τον ενδιαφέρει αν παίρνει τη σειρά του άλλου. Με κοίταξε σαστισμένος. Δεν ήθελα και να το χοντρίνω, ήταν και μεγαλύτερος από μένα σε ηλικία.
1: Καλά έκανες, συγχαρητήρια.
0: Εσύ δεν θα το έκανες όμως, γιατί είσαι γνωστό γλυφτρώνει.
1: Ναι, θα έκλειξα τον άγνωστο κύριο.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Αγαπημένοι χορηγοί, κυρίες μου και κύριοι, η Alpha Good με πάρα πολύ ωραία έπιπλα, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Δεν μιλούμε μόνο τώρα για έπιπλα για το σαλόνι, και υπέροχες κουζίνες, πόρτες, τα πάντα. Έχουμε τα markets Μασούτης με πάρα πολύ ωραίες προσφορές, εκπληκτικές. Και βεβαίως την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Στην παρέα μας έχουμε τη Μέλισσα.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρί

0: νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη, που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάκια.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
6: Σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
7: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Είμαστε στους 95,1 το ραδιόφωνο της TRT. Νομίζω ότι θα τρελαινόμασταν όλοι αν χάναμε λαχείο αξίας 14 εκατομμυρίων ευρώ. Το είχαμε πετάξει στα σκουπίδια.
1: Το χάσε ποιος?
0: Καταγγέλει Καθ Μέιν, μια 46χρονη Βρετανίδα, που λέει εγώ είχα το τυχερό λαχνό. Το πήγα να μου το τσεκάρει το μηχάνημα. Δεν έχουν κάτι μηχανήματα να μην κοιτάς ένα-ένα?
1: Ναι.
0: Μου λέει δεν εντόπισε την επιτυχία και το πέταξα.
1: Τι?
0: Η τύπησα λέει εμένα αυτό ήταν, το πήγα και μου είπαν ότι δεν. Εγώ λέει επί 20 χρόνια επιλέγω συγκεκριμένους αριθμούς 0, 08, 10, 26, 30, 35, 42. Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτή η ρουτίνα.
1: Το ίδιο κάνω κι εγώ.
0: Ναι. Εγώ τις λίγες φορές που έχω παίξει 20 χρόνια βάζω ό,τι να είναι.
1: 20 χρόνια βάζω.
0: Όπου πάει το χέρι βάζω τύπου.
1: Τους ίδιους 20 χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά εκείνη στα 20 χρόνια λέει κέρδισα 14 μοίρια. Εσύ?
1: Περιμένω κι εγώ στο ακουστικό μου.
0: Κερδίσαμε το λαχείο. Έχω ελέγξει, δεν υπάρχει κανένας νικητής. Η συσκευή λέει δεν έβγαλε κανένα ήχο που επιβεβαιώνει το θετικό αποτέλεσμα και του ζήτησα να το πετάξουν στα σκουπίδια. Όταν κατάλαβε ότι εκείνη προφανώς δεν είχε δει ποια αριθμή βγήκαν, αφού παίζει τους ίδιους.
1: Το είδε μετά.
0: Οι κάδοι είχαν αδειάσει, το επαθλό είχε εξαφανιστεί και τώρα
1: τι μπορεί να κάνει, πού να το βρει?
0: Αυτή έχει μια προθεσμία 30 ημερών για να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Πώς να το αποδείξει όμως, ρε παιδιά, χωρίς
1: το δελτίο.
2: Σε παίρνω για...

0: Δεν είπαμε σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας καθιερώνει ως νομισματική μονάδα τον Φίνικα. Το 1858 τα δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για την ταυτοποίηση ενός προσώπου από έναν Άγγλο δημόσιο υπάλληλο στην Ινδία. Ο Λούις Λάσινγκ δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει Hamburger το 1900. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει στη γαλλική πόλη Σεύρ, από την οποία πήρε και το όνομά της, τη Συνθήκη των Σευρών. Το 1929 υπογράφεται από 48 χώρες η Συνθήκη της Γενέβης, που λέει πώς θα μεταχειρίζονται οι χώρες τους εχμαλό τους. Και το 1945 στη Νέα Υόρκη ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό, το B-25, προσκρούει λόγω μίχλης τον 71ο όροφο του Empire State Building, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 26. Τέλος, το 76 σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ ισοπεδώνει τον Ταξάν στην Κίνα, σκοτώνοντας 240.000 άτομα. Πίστευτος αριθμός. Σαν σήμερα γεννιέται το 74 ο φίλος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Πολύ φίλος μου.
1: Και πεθαίνει πολύ. Το 35 ο Μελέτιος Μεταξάκης, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πατριάρχης Αλεξανδρίας και Κωνσταντινούπολεως.

0: Έκανε πρεμιέρα, είδες, 16 του μήνα, πριν 12 μέρες.
1: Ποιο?
0: Η Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει χαμός, παιδιά, έτσι. Χαμός. Έρχεται η ελληνική απάντηση στην Οδύσσια από μια πολύ αξιόλογη ερμηνεύτρια, την Ίνα Ινάκη. Είναι από ένα πορνοκάναλο που λέγεται Sugar Babes.
1: Όπα.
0: Και είναι τριλογία.
1: Όπα.
0: Ναι. Η τριλογία έχει τίτλο The Journey of Odysseus, το ταξίδι του Οδυσσέα. Η πρώτη ταινία που βγαίνει είναι η Ιλιάδα. Λέει το δελτίο τύπου ότι τα γυρίσματα έγιναν σε όλη την Ελλάδα, από τη Βόρεια Ελλάδα ως την Ιθάκη.
1: Mm-hmm.
0: Υπερπαραγωγή, λέει, με εξωτερικά γυρίσματα, σενάριο που σέβεται την ελληνική μυθολογία, αυθεντικά κοστούμια και εξαιρετικό cast. Έτσι. Είναι μια άλλη προσέγγιση.
1: Βασισμένη πάντα πάνω στον όμηρο όλο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Του ταξιδιού από την Τρία. Κοίτα, έχει διεθνές cast.
1: Όπα.
0: Δηλαδή σκηνοθέτης είναι ο Phil Strife.
1: Όλα αυτά κάνει, είναι ψευδόνυμα όλα αυτά.
0: Ο οποίος κάνει και τον Αχιλλέα. Τον Οδυσσέα παίζει ο Εμμάνουελ Τορκεμάντα. Ωραία Ελένη θα είναι η Μάγια Ρόζ. Μάγισσα Κίρκη Κρίστι Βάιτ. Δεν είναι ψευδόνυμο το Κρίστι Βάιτ.
1: Ψευδόνυμα είναι όλα αυτά. Και
0: Πινελόπη,
1: ο σκηνοθέτης πρωταγωνιστή
0: Δεβίνας.
1: Ναι.
0: Και δύο από τους συντρόφους του Οδυσσέα, τον Πενικλή και τον Τεστικλή, παίζουν ο Τεό και ο Κώστας Πετσάκιας.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είναι φιρμές.
1: Είναι μεγάλες φιρμές αυτές.
0: Θα πάει, λέει, στα Όσκαρ των ερωτικών ταινιών.
1: Α, μπορεί. Πού γίνονται αυτά, σε μία χρονιά.
0: Μπορεί η χώρα μας,
1: ναι, ναι,
0: να πάρει διεθνές βραβείο.
1: Να πάρει διεθνές βραβείο στο, ναι, πορνό. Γιατί όχι. Όλα είναι πιθανά.

0: Είστε πολύ νέοι. Τόσο νέοι που θέλετε να είστε συνέχεια στη ζωή της πόλης. Παίρνετε το πρωί το λεωφορείο, πάτε στις παραλίες, αλλά θέλετε από την ώρα που θα γυρίσετε από το απογευματινό σας μπάνιο, μιλώ για τη Σκιάθο, να είστε στον παλμό της πόλης. Υπάρχει το υπέροχο ξενοδοχείο Αλκιών της οικογένειας Δερβένη, που είναι πραγματικά στο πιο καυτό σημείο. Δεν είναι και μέσα στην Περατζάδα, δηλαδή διακόπτεται και η κυκλοφορία, οπότε δεν έχεις αυτό το πηγενέλα των αυτοκινήτων. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν όλα τα μπαρ, τα κλαμπ, τα εστιατόρια είναι εκεί. Πάτε μέσα στην πόλη, μέσα στη χώρα δηλαδή, στα στενά της, που θα βρείτε πάρα πολλές αφορμές για να διασκεδάσετε πιο έντονα, πιο ήσυχα, πιο ξέρεις, ιδηλιακά, να το πω έτσι. Αυτά λοιπόν τα βρίσκεται με την εγγύηση της ποιότητας που έχουν οι υπηρεσίες των ξενοδοχείων και όλων των άλλων εγκαταστάσεων, δομών που υπάρχουν. Λέγαμε τις προάλλες για τις παραλίες στην Αγία Ελένη,
1: ναι,
0: και τα Μάραθα. Και αύριο μεθαύριο θα σας πω για το Καρνάγιο. Για μένα είναι το top εστιατόριο της Σκιάθου.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι, με ωραία είδηση. Να είστε όλοι καλά. Αύριο στις 12 θα είμαστε παρέα. Αγαπημένοι χορηγοί είναι η Alpha Good με υπέροχα έπιπλα, η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα και βεβαίως τα Markets Μασούτης με πολύ πολύ ωραίες προσφορές. Να είστε όλοι καλά.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos. Παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Το σώζω με αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Οι ελεγκτές εντόπισαν παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Καμία ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια. Το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας με έναν νεκρό εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυτή την ώρα η κηδεία της άτυχης γυναίκας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βίντεο από κάμερα ασφαλείας με τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Κρίσιμες συναντήσεις σήμερα του Αμερικανού Πρόεδρου στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και τον Ουκρανό Πρόεδρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η πώληση των F-35 είναι δικό του θέμα. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση, μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός, τι βρέθηκε στην κατοχή του. Μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο Μακρόν. Στην Ισπανία, μέσα σε 5 ημέρες, κάηκαν 500.000 στρέμματα. Τουλάχιστον 50 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Εκτεταμένες ζημιές έχουν υποστεί υποδομές και οικίες. Σε 150.000 ανθρώπους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα αθλητικά, επέστρεψε στην Αθήνα από το Σίδνεϊ η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα είναι πιο έτοιμη από ποτέ για να φτάσει στην επιτυχία, δήλωσε ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζορτζάτος. Στις 7 το απόγευμα θα δεχθεί τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στην Ολλανδία, όπου προετοιμάζεται η ΑΕΚ, μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας που έπαιζε στη βελγική Γκένκ. Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύονται σταδιακά τα μελτέμια.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από το ύψος του Κηφισού μέχρι τον Ελαιώνα και το ανωδικό ρεύμα από Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
10: Το θέμα της ημέρας.
8: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το νέο μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς όμως να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη ιχνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει σχετικά.
11: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ακατάλληλων προϊόντων κρέατος των τελευταίων ετών, καθώς συνολικά αποσύρθηκαν από την αγορά 6,2 τόνοι κρέατος και παρασκευασμάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η υπόθεση Ελισάβετ ξεκίνησε ύστερα από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, στην επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι γινόταν επεξεργασία και διακίνηση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση λειτουργίας, ενώ η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων του ΕΦΕΤ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων χωρίς την νόμιμη επισήμανση ή μια μη έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την νόμιμη διακίνησή τους. Κατά τον αρχικό έλεγχο, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 6 τόνοι προϊόντων κρέατος. Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν σε διαδικασία ιχνηλάτησης, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να εντοπίσουν πού είχαν διατεθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν άμεσα και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κρέατος, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος των κατασχεμένων προϊόντων στους 6,2 τόνους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ σε βάρος των υπευθύνων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αναμένεται η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που έχουν διακινηθεί στην αγορά. Η υπόθεση Ελισάβετ αναδεικνύει τη σημασία των συστηματικών ελέγχων στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων, αλλά και της αυστηρής στήρησης των κανόνων υγιεινής και ιχνηλιασιμότητας. Οι καταναλωτές καλούνται να προμηθεύονται προϊόντα κρέατος από νόμιμα και αξιόπιστα σημεία πώλησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.
8: Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε μετά από τους ελέγχους ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
12: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με ιχνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
8: Μένουμε σε θέματα δημόσιας υγείας. Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, καταγράφηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας, αυτή τη φορά στην Αττική. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είχαν φάει κοτόπουλο από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης στο Περιστέρι. Ο Κωστής Αρδέλης έχει κάνει το ρεπορτάζ.
13: Συναγερμό σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 9 κρουσμάτων σαλμονέλας στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά που διακομίστηκαν στα επίγοντα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, διάρρεια, έμετο και κοιλιακό άλγος. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, έλαβαν την κατάλληλη θεραπεία και εφόσον διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία, έλαβαν εξιτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινός παρανομαστής στα άτομα που εμφάνισαν αυτά τα συμπτώματα είναι ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, με τις υγειονομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τροφιμογενούς λίμωξης, ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Το περιστατικό αυτό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την εμφάνιση κρουσμάτων σαλμονέλας το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά με την εμφάνιση κρουσμάτων στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 πολίτες πέρασαν από το νοσοκομείο με συμπτώματα και αρκετοί χρειάστηκαν να νοσηλευτούν. Από τους ελέγχους εντοπίστηκε σαλμονέλα σε παρτίδες κοτόπουλου, ενώ η διερεύνηση επεκτάθηκε σε προμηθευτές και καταστήματα εστίασης. Στη συνέχεια, ακολούθησαν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά και στην Καστοριά, ανάμεσά τους και παιδιά, θέτοντας το τοπικό νοσοκομείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κατάσταση συναγερμού. Για τα συμπτώματα της σαλμονέλας και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
14: Όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα: πολλούς εμετούς, διάρρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν, το καλύτερο θα είναι και αν κάνουν και πυρετό να το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση. Έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο. Ίσως δεν γίνεται καλή συντήρηση. Ίσως δεν γίνεται καλή κατάψυξη. Ίσως δεν γίνεται καλό ψήσιμο. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα πράγματα αλλοιώνονται.
8: Αλλάζουμε κλίμα. Τρία άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν από λίγο στον εισαγγελέα για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και το άτομο που επέβλεπε τη λειτουργία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση, Σοφία Γαλάνη, από παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.
15: Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν, όπως είπες, τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε λίγο πριν σημειωθεί η φωνική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου. Τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος γίνονταν, όπως φαίνεται, εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες μάλλον προκάλεσαν την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη. Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος όμως εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θράψματα της έκρηξης. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για ελλειπή μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση.
8: Πάντως, μιλάμε για μια πάρα πολύ σφοδρή έκρηξη, Σοφία. Έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στην περιοχή του Κιάτου. Λένε κάτοικοι ότι την άκουσαν. Συντρίμια του εργοστασίου εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που έδειχνε την στιγμή της έκρηξης και τη δημιουργία ενός τεράστιου μανιταριού φωτιάς πάνω από το εργοστάσιο. Να πούμε εμείς, επειδή αναφέρθηκες στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απευθύνει αυστηρή σύσταση προς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφαλείας και εργαζομένους. Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν χωρίς παρεκκλήσεις τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να αποφεύγουν εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μαρτυρία σχετικά με την φωνική έκρηξη.
16: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και, όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
8: Τώρα πάμε, Σοφία, και στην υπόθεση της Σύρου. Είμαστε εν αναμονή της απολογίας του ζευγαριού που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ενώ η ανακρίτρια διέταξε πριν από λίγο νέα αυτοψία. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Οι αστυνομικοί, φαίνεται, Σοφία, ότι στρέφονται όλο και περισσότερο προς το σενάριο της απόπειρας ληστείας. Πώς προκύπτει αυτό?
15: Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έκαναν λόγο για τη ληστεία ως το πιθανότερο κίνητρο. Ότι δηλαδή η 41 ετών διασώστρια, από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και έχει αποτυπωθεί ακριβώς το οποίο αναφέρεις στο βιντεοληπτικό υλικό, δείχνει το εξής. Φαίνεται ότι η ίδια, με φορώντας παντελόνι το οποίο παραπέμπει στην υπηρεσιακή της στολή, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορώντας μία μαύρη ζακέτα, φορώντας γάντια και κρατώντας σακίδιο στο οποίο βρέθηκε αεροβόλο και λωστός, φαίνεται επίσης ότι κρατάει μαχαίρι.
8: Με αυτή... Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
15: Ναι, φαίνεται η λάμα κάποια στιγμή και όλα είναι χαρακτηριστικό το καρέ στο βίντεο. Πάει λοιπόν όντως έξω από το σπίτι του ζευγαριού, κοντοστέκεται για λίγο. Κάνει την κίνηση σαν να φαίνεται.
8: Που προσπαθεί να ακούσει αν προφανώς υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο
15: σπίτι. Είναι ξεκάθαρη η κίνηση, γιατί βάζει το κεφάλι της κοντά στην πόρτα, κάθεται εκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Είναι χαρακτηριστική κίνηση του να δει ποιος είναι μέσα, αν υπάρχει κάποιος μέσα. Μετά από λίγο φαίνεται ότι χτυπάει όντως το κουδούνι, της ανοίγει κάποιος την πόρτα, η σύντροφος, όπως έχει προκύψει, η σύζυγος από την έρευνα των αστυνομικών, και φαίνεται ότι μπαίνει με ορμή μέσα στο σπίτι. Σχεδόν τρέχοντας μπαίνει μέσα στο σπίτι για να την ξαναδούμε μετά από
8: κάποια
15: δευτερόλεπτα.
8: Και εκεί αρχίζουν ουρλιαχτά και φωνές.
15: Εκεί ακριβώς φαίνεται ότι γίνεται μέσα στο σπίτι όλος αυτός ο
8: ρυθμός. Για λίγα δευτερόλεπτα, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
15: Μετά βγαίνει πάλι έξω, δείχνει η κάμερα εξωτερική, την απεικονίζει να ξαναβγαίνει τρέχοντας σχεδόν βιαστικά από το σπίτι. Φαίνεται ότι φεύγει, ότι κάποιος την κυνηγάει. Προλαβαίνει να ακουμπήσει το σακίδιο και μετά από λίγο βγαίνει ο 41 ετών ιδιοκτήτης του σπιτιού, εργολάβος, και φαίνεται ότι την καταδιώκει. Κρατάει και την καρέκλα, πετώντας στην καρέκλα, και μετά από λίγο έρχεται και η σύντροφός του, η οποία βγαίνει έξω εμφανώς αναστατωμένη. Ακούγονται φωνές. Όλο αυτό το βιντεοληπτικό
8: και εκεί χάνουμε τη συνέχεια, γιατί η κάμερα έχει καταγράψει μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που ακολουθούν, που την καταδιώκει και προφανώς την χτυπάει, δεν απεικονίζονται, δεν φαίνονται, δεν αποτυπώνονται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας.
15: Δεν φαίνονται αυτά. Φαίνεται όμως ότι οι αστυνομικοί έχουν ολοκληρώσει μία δικογραφία που έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, που όπως φαίνεται δέχθηκε, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ένα μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι, το οποίο τη στρίπησε και το θώρακα και στρίπησε το πνεύμα, να με συγχωρείτε, και ήταν αρκετό ώστε να αποβεί μοιραίο. Τώρα η ανακρίτρια, όπως είπες, ζήτησε νωρίτερα να γίνει νέα σύντομη αυτοψία. Μάθαμε ότι έχει ολοκληρωθεί.
8: Ναι.
15: Διήρκησε περίπου 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω, μια συμπληρωματική δηλαδή αυτοψία, γιατί είχε γίνει νωρίτερα και το Σαββατοκύριακο άλλη μία, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι συνέβη. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων μέσα στο δικαστικό μέγαρο στην Σύρο, και αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Να θυμίσω ότι η δίωξη δεν αφορά ανθρωποκτονία, αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη. Βέβαια, η υπεράσπιση, η πλευρά της οικογένειας της διασώστριας, έχει τοποθετηθεί, έχει πει ότι έχει ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Από εκεί και πέρα, περισσότερες απαντήσεις, να πούμε ότι θα δώσουν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, γιατί έχουν ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικές συσκευές.
8: Έχουν μιλήσει τα κινητά τηλέφωνα, για να το πω έτσι, Σοφία?
15: Έχουμε μάθει ότι έχουν βρει κάποια στοιχεία οι αστυνομικοί, τα οποία έχουν προσκομιστεί στην ανακρίτρια. Από εκεί και πέρα, το συμπέρασμα της αστυνομίας είναι ότι εδώ μιλάμε όντως, όπως φαίνεται, για απόπειρα ληστείας. Να θυμίσω ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν χρήματα.
8: Ναι, βρέθηκαν 13.000 ευρώ. Το θέμα είναι, Σοφία, ότι στο μικροσκόπιο μπαίνει, και δεν ξέρω πώς σχετίζεται αυτό, και μία άλλη διάρρηξη που έγινε στο ίδιο σπίτι λίγες μέρες πριν.
15: Θα πω μία πληροφορία που μας έχει έρθει από το νησί της Σύρου. Μας έχουν πει πηγές εκεί ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος, επειδή έκανε μεγάλες δουλειές, είχε κατά καιρούς αρκετά χρήματα στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτή τη φορά βρέθηκαν 13.000. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να υπήρχαν και περισσότερα, κάποιες φορές λιγότερα. Πάντως υπήρχαν
8: και γενικώς χρήματα.
15: Ακριβώς. Και επειδή είναι μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, και η διασώστρια με το συγκεκριμένο ζευγάρι γνωρίζονταν. Τα παιδιά τους, μάλιστα, όπως έχουν μάθει, και έκαναν παρέα. Πριν από ένα μήνα, λοιπόν, ξέρουμε ότι κάποιο άτομο είχε καταφέρει να μπει μέσα στο σπίτι, με σκοπό προφανώς τη διάρρηξη. Δεν έχει προκύψει να είχε αφαιρέσει τότε αντικείμενα ή χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας. Δεν ξέρει όμως η αστυνομία ποιο ήταν αυτό το άτομο. Δεν συνδέεται άμεσα δηλαδή με την διασώστρια. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν η ίδια πάλι, ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως, στο συγκεκριμένο σπίτι Φαίνεται ότι όντως κάποιοι γνώριζαν ότι είχε μέσα χρήματα. Κατά καιρούς βρέθηκαν επίσης και όπλα μέσα, βρέθηκαν και φυσίγγια.
17: Ναι.
15: Τα έχει παραδεχθεί βέβαια ο 41 ετών εργολάβας. Τα έχει παραδεχθεί όλα αυτά. Έχει πει ναι, εγώ κρατούσα στο σπίτι χρήματα. Είχα και τα συγκεκριμένα όπλα. Από εκεί και πέρα το ζευγάρι φαίνεται ότι επιμένει σε αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή, ότι ήρθε για να μας ληστέψει και ήμασταν σε άμυνα. Μένουμε να δούμε τι θα προκύψει τη διαδικασία.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τώρα, εκτός από τη φωτιά στα Εξαμήλια Κορινθίας που ακούσαμε νωρίτερα, την πυροσβεστική απασχόλησε μία ακόμα μεγάλη πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιολάδου και ελιών στο Αγρίνιο. Ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και παρόλο που δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, η καταστροφή των εγκαταστάσεων είναι ολοκληρωτική. Η Νανά Θεοδωροπούλου, η συνάδελφος από τον Energy FM, θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
18: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Ακριβώς μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα εξελίχθηκε χθες το βράδυ στην Ερμίτσα, στην περιοχή Πανετολίου του Δήμου Αγρίνιου, όταν ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ελιών. Το σήμα δόθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ και αμέσως κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρίνιου. Η φωτιά βρισκόταν, να πούμε, σε πλήρη εξέλιξη, με τους φόβους για επέκταση να είναι ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που οδήγησε την ενίσχυση των δυνάμεων από πυροσβεστικές υπηρεσίες του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Αμφιλοχίας αλλά και άλλων περιοχών. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το εργοστάσιο ήταν κλειδωμένο και δεν βρισκόταν κανείς στο χώρο. Αναγκάστηκαν μάλιστα να σπάσουν το λουκέτο, να εισέλθουν στο κτίριο και να ξεκινήσουν την κατάσβεση, δίνοντας μια πραγματικά δύσκολη και απαιτητική μάχη με τις φλόγες μέσα σε ένα περιβάλλον με πυκνούς καπνούς και με ιδιαίτερα αυξημένο θερμικό φορτίο και βεβαίως με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με λίγα λόγια, ήταν μια επιχείρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας που απέτυχε άριστο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση αλλά και την αποτελεσματική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου 2 ώρες, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι καθοριστική ήταν και η συμβολή έτσι των υδροφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου που ενίσχυσαν έτσι σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νανά. Στη διεθνή επικαιρότητα σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στις δύο κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν όλο και μικρότερη στήριξη των πολιτών στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
19: Ο Ντόναλντ Τραμπ περισσάβεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών του επαφών, την ώρα που η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με την Αμερικανική πλευρά. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ προωθούν πρόταση για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναμένοντας την τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου. Η απόφαση, ωστόσο, του Λευκού Οίκου θα οριστικοποιηθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω αυτών των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων. Το Ιράν έπληξε το Βόρειο Ιράκ παράλληλα, βομβαρδίζοντας το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη χώρα. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές για τουλάχιστον 10 αμερικανικά αεροσκάφη και ντρόνς πάνω από την Ερμπίλ ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση. Την ίδια ώρα, μόλις ένας στους 3 Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύραξη και μάλιστα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κρίνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα τους στόχους του. Στο μεταξύ, η σωρία αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο προερχόμενο από το Ιράν, το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες υποθετικά σχέδια για τη δολοφονία της πρώτης κυρίας της χώρας, της Μελάνια Τραμπ, ενώ στο τέλος βάζει στο στόχαστρο και τον γιο της, τον Μπάιρον. Πρόκειται για ένα βίντεο παρόμοιο με αυτό που είχε δημοσιευτεί για τον ίδιο τον Τραμπ πριν από λίγο καιρό. Ένα από τα πιο ακραία σενάρια που περιγράφονται είναι η χρήση κάποιου νευροτοξικού παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να μολύνει τα ρούχα που επρόκειτο να αγοράσει η Μελάνια Τραμπ.
17: Απίστευτα πράγματα. Τώρα, πάντως, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Τζένι, ο Τραμπ φαίνεται ότι αγνοεί τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Νετανιάχου σχετικά με την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών είναι δική του απόφαση.
19: Δήλωσε χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και τόνισε ότι κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε. Απέριψε δηλαδή τις αντιρρήσεις Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας επίσης ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα επαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Τουρκία, να θυμίσουμε, απομακρύνθηκε από αυτό το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτό στην ανατροπή αυτή τη απόφαση. Βέβαια, η τοποθέτηση αυτή του Προέδρου των ΗΠΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή του στο πρόγραμμα F-35.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά και χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία τους με τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τελικά μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε, όπως θα μας πει ο Γιώργος Λικουρέτζος.
20: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Φαίνεται πως το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό εξ αρχής ότι καμία πρόταση δεν πρόκειται να πάρει 180 θετικές ψήφους, αλλά και το ότι τα αντάρτικα είχαν περιοριστεί στο συγκεκριμένο άρθρο. Μιλάμε για την μία και εξαετή, την πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με δεδομένο ότι υπήρχαν θετικές ψήφοι και από βουλευτές της, από ανεξαρτήτους βουλευτές, έκανε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν και το είχαν κάνει αυτό γνωστό ήδη από τη συνεδριά της Επιτροπής, να μην τραβήξουν το σχοινί, να το πω έτσι, και να ψηφίσουν θετικά τις πρότασεις. Μόνο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως σωστά είπε, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε. Και αυτή όμως, χωρίς να καταψηφίσει, απλώς με την ψήφο του παρόν, επέλεξε να εκφράσει τη διαφοροποίηση της επιτροπής. Δεν είχαμε μεν καμία πρόταση να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, κάτι το οποίο περιμέναμε. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά άρθρα, λόγω της στάσης του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις, αρχίζουν να διαμορφώνονται γύρω από αυτές τις προτάσεις ένα κάπως θετικό κλίμα και μια αισιοδοξία ότι στην επόμενη Βουλή ίσως σε κάποιες
17: κάτι
20: από αυτές
17: να
20: δούμε να επιτυχάνεται. Μεταξύ αυτών είναι το άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστική και μεγάλη, διότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να υπάρχει φίλτρο της Βουλής στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να θέλει την αφαίρεση κάθε αρμοδιότητας από τη Βουλή σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και τρεις απουσίες, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του κυρίου Μάριου Σαλμά και του ανεξαρτήτου, του κυρίου Γιάννη Κόντι. Υπήρξαν κάποια άρθρα, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 16, στο οποίο υπήρξαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι το υπερψήφισαν, βρήκε δηλαδή θετικές ψήφους και πέραν της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ακολουθήσει μια ακόμα ψηφοφορία με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
17: Για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου, Ανδρέας Λοβέρδος.
21: Με ψυχρή λογική δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5. Ξεκινήσαμε, όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν.
17: Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα για αναβολή ή αναστολή της δίκης στην τελευταία δικάσιμο πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Η συνάδελφος Αναστασία Φίσα από το ΙΘΕΣΑΛΙΑ θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Καλησπέρα. Πραγματικά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναβολής, τα οποία υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Έχει απορριφθεί το αίτημα για το προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένσταση του απαραδέκτου ποινικής δίωξης λόγω του δεδικασμένου. Η ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 300ο κατηγορούμενο, έτσι τα έχει. Έτσι ήταν στη σειρά των αιτημάτων. Το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας. Απορρίφθηκε επίσης η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος. Η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αναβολής αναστολής κατά το άρθρο 59 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά έχει επιφυλαχθεί η εισαγγελέα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η τελευταία δικάσιμος. Κλείνει για λόγο θέρους τα δικαστήρια και η επόμενη δίκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αφορά φυσικά στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών, έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου. Παρόντες στο εδόλιο του κατηγορουμένου σήμερα ήταν 4 κατηγορούμενοι και κατά την απαγγελία του κατηγορουμένου, του κατηγορητηρίου, συγγνώμη, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στις ευθύνες τελεχών της ΕΓΟΣΕ, της ελήψης δικτύου και υπήρξε και ένταση, φορτισμένο το κλίμα. Μάλιστα. Από συγγενού των θυμάτων που ξέσπασαν και φώναζαν ότι πρόστιμα πλήρωσε κανένας για όλα αυτά, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει κάτι, φώναζαν οι συγγενείς. Συνεχίζει, παρέμεινε η ατμόσφαιρα να είναι αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη. Κατά

0: εαυτό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: 34 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας που θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας εξηγήσει τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
1: Ελισάβετε, σημαντικό τώρα γίνεται, διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων ουσιαστικά, καθώς εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου που απέκλειαν έτσι οι μητέρες και δεν μπορούσαν να πάρουν αυτή την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Έχει λοιπόν πλέον εκτός από τις φυσικές μητέρες, δικαίωμα αποκτούν και οι θετές, αλλά και οι τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσεις απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας, γιατί σε αυτές η άδεια μπορεί να χορηγείται όταν το παιδί εντάσσεται στην οικογένεια και ως την ηλικία των 8 ετών και παράλληλα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή αίτησης από γυναίκες που εντάσσονται για πρώτη φορά στις νέες

0: μίσεις, ενώ έχουν ήδη επιστρέψει την εργασία τους. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι 6 σημαντικές παρεμβάσεις. Προστατεύονται οι ανάδοχες μητέρες, που στη συνέχεια ολοκληρώνουν τη διαδικασία της υιοθεσίας, ώστε να μην χάνουν το δικαίωμα στην ειδική παροχή λόγω των καθυστερήσεων. Για τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση θα υπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη εργασία, πέρα από το συμβατικό τους ωράριο, ώστε η παροχή να ανταποκρίνεται στο πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Τρίτον, ξεκαθαρίζεται ότι ένας εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών κατά την άδεια κυοφορίας και λοχίας. Η εργαζόμενη δεν χάνει την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Τέταρτον, προβλέπεται οι μητέρες με δεύτερη εργασία μπορούν επίσης να λάβουν την ειδική παροχή, αρκεί να μην εργάζονται στο ωράριο για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια. Πέμπτον, προστατεύονται και οι εποχικά εργαζόμενες. Η ειδική παροχή θα συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί όλο τον χρόνο, εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή. Και η έκτη παρέμβαση, καταργείται ένας περιορισμός που απέκλειε τις μητέρες οι οποίες είχαν προηγουμένως ασφαλιστεί ως ελεύθερες επαγγελματίες ή ως αυτοαπασχολούμενες. Πλέον, εφόσον σήμερα εργάζονται μισθωτές, μπορούν και αυτές να λάβουν κανονικά την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.
1: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση η αργυρό θα λύσει όλα τα πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Στη σύλληψη του γνωστού ως Έντικ προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Μαζί του συνελήφθηκε ο ομογενής από το Ουσμπεκιστάν, που θεωρείται υπαρχηγός της οργάνωσης, Σοφία Γαλάνη.
2: Ακριβώς. Στα χέρια των ιδιωκτικών αρχών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας, ή αλλιώς τσιγαράδες, Ελισάβετο Έντικ, γνωστός και ως η φωνή, τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση. Ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia εδώ στην Ελλάδα, με τους οποίους φαίνεται ότι έχουν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει την πληροφορία, όμως προσπαθούσαν επί μέρες να το επιβεβαιώσουν μέσω της Ιντερπολ, τα οποία εν τέλει απαντήθηκαν και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη τώρα θα αναλάβει να κάνει και το αίτημα έκδοσης τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνονται ότι υπάρχουν και αρκετές αγγυλώσεις για αυτό το θέμα, γιατί έχει διπλή υπηκότητα ο Έντικ. Να πω ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι, είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι, γιατί και πάλι είχε ζητηθεί τότε η έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές, με αρνητική απάντηση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και για τους δύο. Πάντως, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, και τα εντάλματα των ελληνικών αρχών αφορούν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και άλλες πολλές εγκληματικές ενέργειες και ανθρωποκτονίες, καθώς θεωρείται ο ηθικός αυτούργος και εντολέας των συμβολέων θανάτου σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia, οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Να δούμε αυτή τη φορά εάν η απάντηση θα είναι θετική στο να εκδοθεί ο Έντικ και οι δύο, και ο υπαρχηγός του που φέρει το προσωνύμιο Λεωνίδας, αυτή τη φορά να εκδοθούν στην Ελλάδα, Ελισάβετ.
1: Τώρα, είχαμε και επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη. Η Σοφία Τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, επέβαινε σε μηχανή, δεν σταμάτησε όμως σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και μάλιστα λίγο παρακάτω άφησε τη μηχανή του και άρχισε να τρέχει, ωστόσο τον ακινητοποίησε. Λίγο αργότερα η αστυνομική.
2: Και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Περίπου στις 10 το βράδυ, χθες, στην οδό Αιγαίου, συνέβησαν όλα. Στη Νέα Σμύρνη, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης κάνουν σήμα στον τράπερ που επέβαινε σε δίκη και λέει για να σταματήσει και έλεγχο. Δεν συμμορφώθηκε όμως με τις εντολές των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Μετά από λίγο, στη συμβολή της οδού Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων, αφήνει τη μηχανή και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όπως είπες. Ακινητοποιήθηκε όμως από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Πάνω του βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Ο 23χρονος έχει οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξεχνίας εγκλημάτων Νέα Σμύρνη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απίθεια. Πριν από λίγο, όπως έχουμε μάθει, οδηγήθηκε και στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μάχη με τις φλόγγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Για την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο Μακρόν, ενώ στην Ισπανία μέσα σε 5 ημέρες κάηκαν 500.000 στρέμματα. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας.
0: Πολλαπλές ενιαστίες πλέον, Ελισάβετ, και στην Πορτογαλία, στα βόρεια και κεντρικά της χώρας, με περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό τους. Τα πιο ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Σανταρέμ, Γουάρντα, Μπράγκα και Μπραγκάνσα, όπου οι φωτιές έχουν επεκταθεί κυρίως σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σήμερα αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις κεντρικές και στις νότιες περιοχές της Πορτογαλίας, την ώρα που στη Γαλλία οι αρχές χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την κατάσταση, ειδικά στην περιοχή Ζιρόντ κοντά στο Μπορντό, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταστραφεί περισσότερο από 116.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων και βλάστησης, έναντι περίπου 70.000 συνολικά την προηγούμενη χρονιά. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά πάντως στην Ιδρυτική Γαλλία έχει ήδη καταστρέψει έκταση που αντιστοιχεί σε 4 φορές την επιφάνεια του Παρισιού.
1: Τώρα πάμε και στην μακρινή Ιαπωνία. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό εκεί, Τζέννη, 7,1 ρίχτερ. Είχαμε δεκάδες τραυματίες. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
0: Έχει προκαλέσει πάρα πολλές υλικές ζημιές και πολλούς τραυματίες αυτός ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας και συγκεκριμένα στην νήσο Κιούσου. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου. Όσοι βρίσκονταν στη θάλασσα κλήθηκαν να βγουν αμέσως από το νερό και να απομακρυνθούν από την ακτή. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε και έκρατες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουά και Σάγκα, όλο στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας, και περιμένουμε νεότερο απολογισμό τόσο για τις υλικές ζημίες όσο και για την κατάσταση τραυματιών.
1: Να πούμε και μια καλή είδηση, Τζέννη. Είχαμε μια ιστορική παγκόσμια ιατρική πρωτιά στο νοσοκομείο Μολινέτε του Τωρίνο. Μια 67χρονη γυναίκα ανέκτησε την όρασή της έπειτα από 5 χρόνια ολικής τύφλωσης. Πώς έγινε αυτό?
0: Μια γυναίκα 67 ετών που ήταν τυφλή για 5 χρόνια λόγω τροχαίου ατυχήματος μπόρεσε να δει ξανά χάρη στους γιατρούς. Για πρώτη φορά στα χρονικά οι Ιταλοί γιατροί έκαναν μεταμόσχευση με το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την οχά κοιλίδα, σε νοσοκομείο στο Τωρίνο. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γάλλος καθηγητής Μισελ Πακ και παρότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ασθενείς με αντίστοιχο πρόβλημα, η επιστήμη έδωσε για ακόμη μια φορά ζωή και ελπίδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μέρτ Σελίκ. Επανέλαβε τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Ελλάδα δυσχεραίνει τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης. Ο Νίκος Νανούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Ελισάβετ, για άλλη μια φορά, ο Μέρτ Σελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας Τράκης, όπως αποκαλούν τουλάχιστον τη μουσουλμανική μειονότητα, καθώς θες, μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, μίλησε για αδικίες που βιώνει η τουρκική μειονότητα, όπως χαρακτηρίζεται τη μουσουλμανική μειονότητα, επικρίνοντας ουσιαστικά την απόφαση για το κλείσιμο 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων. Κατηγόρησε παράλληλα την Αθήνα ότι επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις στη μειονότητα, κάνοντας λόγο για πίεση αφομοίωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο Μέρτ Σελίκ δεν έμεινε εκεί. Αναφέρθηκε γενικότερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που δήλωσε είναι ότι η επιθυμία της Τουρκίας είναι να καθίσει στο τραπέζι της διπλωματίας. Ωστόσο, δεν πρέπει η Ελλάδα να δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα επί του πεδίου. Ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γεωπολιτικοί σχετισμοί αλλάζουν, είπε ο Μέρτ Σελίκ. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Τουρκία θα συνεχίζουν να μοιράζονται το Αιγαίο. Παράλληλα, άσκησε και εξαπέλυσε πειρά, μάλλον κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά για το Κυπριακό, που δήλωσε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν την αφορά.
1: Μάλλον στην Τουρκία κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, εισέρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε κανονιστεί ένα ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα στη μία το μεσημέρι. Με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, ανακοινώθηκε έτσι η ένταξή του. Ο Μιχάλης Χουρδάκης εκτελέγει για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την πλεύση ελευθερίας τότε της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας τότε, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, είναι το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και είχε αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Ωστόσο, περίπου πριν από ένα μήνα, στις 29 Ιουνίου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από αυτό, λίγες μέρες μετά την παρέτησή της Θεοδόρας Τζάκρης, θα πω εγώ, αλλά ας το αφήσουμε να πες κάτω. Και μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, έτσι θεωρείται ότι αλλάζει για άλλη μια φορά πολιτική στήλη. Φαίνεται όμως ότι είναι αποφασισμένος να δώσει τον αγώνα με σημαία το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Τώρα φαίνεται, ότι, Μαριτίνα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο σε επίπεδο προσχωρήσεων. Ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετακινήσεων.
4: Πάρα πολύ σωστά. Λίγο μετά από μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε το Σαββατοκύριακο στοιχείο για την ακτοπλοεία. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει και κατόπιν την επομένη έγινε και πράξη την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων στην πραγματικότητα σχετικά με τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Εκτιμώντας ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει να το κάνει, στο ΠΑΣΟΚ πήραν την πρωτοβουλία προκειμένου να φτιάξουν ένα παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας, όπως το ονομάζουν. Έχουν ανοίξει μάλιστα μια ειδική σελίδα στην πλατφόρμα του, στο digitalsociety.gr. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να μπει στα ακτοπλοϊκά και αφιερώνοντας μόλις 3 λεπτά, όπως λένε, να σχεδιάσει μαζί με τους καθήλυνα αρμόδιους της Χαριλάου Τρικούπη αυτό το παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας. Πρόκειται για μια απλή ψηφιακή διαδικασία, όπου κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να καταχωρήσει στοιχεία όπως τη γραμμή και το λιμάνι αναχώρησης ή άφηξής του. Στοιχεία από την δική του εμπειρία, δηλαδή την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης, το εισιτήριο που έχει πληρώσει, την τιμή του εισιτηρίου του, την κατηγορία θέσης καμπίνας, έτσι ώστε να παρατηρηθούν τυχόν σοβαρές αποκλίσεις και να προσπαθήσουν με πίεση προς την κυβέρνηση να αλλάξουν τέτοιου είδους φαινόμενα, κυρίως όμως να υπάρχει ως βάση δεδομένων για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με την πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Πόλο. Έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
6: Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, η Εθνική μας Ομάδα έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο της Ελληνικής Ομάδας. Κατά την άφηξή τους λοιπόν στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο την Κυριακή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο που παίρνει η χώρα μας σε μεγάλη διοργάνωση. Συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι του Πόλου αλλά και εκπρόσωποι της αθλητικής ηγεσίας ήταν εκεί για να τους υποδεχθούν και να τους το χέρι, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και παλέμαχος άσος του Πόλο Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σίδωρος Κούβελος. Στις 7 το απόγευμα η ελληνική ομάδα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι Έλληνες διεθνείς θα γίνουν δεκτό, θα τους υποδεχτεί εκεί ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος.
7: Για να αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Φυσικά μεγάλη ικανοποίηση και οι αθλητές και εμείς οι προπονητές, πιστεύω και η ΚΟΗ και η διοίκηση. Γιατί ήρθε, είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε, είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή, πότε θα είναι η στιγμή μας. Αυτό κανείς το ξέρει. Αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ έτσι με μεθοδικότητα να προσπαθούμε, να επιμένουμε και είχαμε και υπομονή. Και φυσικά μείναμε και όλοι ενωμένοι. Ότι αποτυχημένη προσπάθεια έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν χάλασε την ενότητά μας και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά για τη συνέχεια και για να έρθει αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα, που σίγουρα μας διώχνει έτσι. Μια πίεση, ή μάλλον μπορεί να γινόταν αυτές οι σκέψεις, μπορεί να γινόταν και αιμονή. Και το αν γινόταν αιμονή, το θέμα του χρυσού θα ήταν πλέον κακό. Είναι κακό να έχεις αιμονή για κάτι. Νομίζω ότι τώρα θα παίξουμε πιο απελευθερωμένοι, θα αναδειχθεί και άλλο η ποιότητα της ομάδος και μακάρι να είμαστε συνέχεια να διεκδικούμε κάποιο μετάλλιο, ένα βάθρο και θα έρθουν και άλλα μετάλλια στη συνέχεια.
6: Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το Πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι. Το περιμέναμε, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ενώ ο τερματοφύλακας εθνικής μας ομάδας, που ήταν και κορυφαίος του τουρνουά, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, επεσήμανε ότι ήταν η ώρα μας να πετύχουμε αυτή την επιτυχία.
8: Το είχατε ρευτεί σίγουρα. Μα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό. Έχουμε προσπαθήσει. Έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας. Ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ. Η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά και στα τρία παιχνίδια. Με πολύ δύσκολο μονοπάτι, με τρεις πολύ δυνατούς παραδοσιακούς αντιπάλους. Και όλα τα μάτια στον γκολ, οπότε στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν εκεί. Κάτι που μας είχε λείψει κάποιες φορές στο παρελθόν και αυτό μας έδωσε την πρώτη θέση. Σίγουρα είδαμε και μόνοι μας ότι πλέον γίνεται, γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να γίνεται, όντως. Και μας ανοίγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας πάντα ήταν η κορυφή και θα συνεχίσει να είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να το ξανακάνουμε και όσο περισσότερες φορές γίνεται.
6: Θα προτιμούσα τον γκολ να είναι στο φινάλε του αγώνα και όχι 12 δευτερόλεπτα, γιατί είχαμε το άγχος μήπως ισοφαρίζουν οι Ούγγροι, δήλωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας στον τελικό με την Ουγγαρία.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε. Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
6: Και ο διεθνής αμυντικός ο Δημήτρης Κουμπάκης, πρώτο σκόρερ στον τελικό με την Ουγγαρία με 5 τέρματα, δήλωσε.
9: Εντάξει, είχαμε ώρες να το συνοπίσουμε, το συνοπίσαμε τώρα. Ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν πολλές οι δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον. Ανακούφιση σίγουρα και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που τα αφήσαμε.
1: Στα ποδοσφαιρικά τώρα έχουμε σούπερ μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
6: Σε συμφωνία έρθει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα. Αλλά έχει, ουσιαστικά περιμένουμε να επισημοποιηθεί η μετακίνηση. Ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο της 41 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Τώρα στην Ολλανδία αναμένεται σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ, που έπαιζε στη Βόλσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Ο Μάγερ ήταν μέλος της εθνικής ομάδας Κροατίας στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2022, ενώ στην τελευταία διοργάνωση δεν πήρε μέρος, δηλαδή σε αυτή που τελείωσε στις ΗΠΑ και έγινε στον Καναδά και στο Μεξικό. Δεν πήρε μέρος γιατί με την εθνική ομάδα της Κροατίας, λόγω της κακής πορείας και του υποβασμού της Βόλσμπουργκ από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στην Αθήνα σήμερα, σε περίπου μισή ώρα, αναμένεται ο Γερμανός τροματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που έμεινε ελεύθερος από Νότιχαμ Φόρεστ, για να περάσει και αυτός από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Χθες από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Κωνσταντής Τσολάκης και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην αγγλική Χαλ, νέο φώτιστη στην Premier League. Στον Ολυμπιακό, ακόμα να σας πω ότι πριν από λίγο υπάρχει είδηση ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου Άσου Γκουστάβο Σα, που αγωνίζονταν στην Φαμαλκάο ομάδα της Πορτογαλίας. Στην Τουρκία, για λογαριασμό της Καραγκιουτσούκ, θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μέσος Μανώλης Σιώπης, που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Τέλος, νέος προπονητής στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζιντάν στη θέση του Ντιντιά Ντεσάν, που αποχώρησε μετά από 14 χρόνια από τον πάγκο των Τρικολόρων. Ο Ζιντάν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.
10: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σταδιακή ενίσχυση των μελτεμιών. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι, ο Ελισάβετ, όπως θα λες, γενικά έφυγε ο ουρανός, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά θα συνεφιάσει λίγο, ενώ η πιθανότητα για κάποιες βροχές και πόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας είναι και αυτές λιγοστές. Στα δυτικά ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ ανατολική, στα ανατολικά βορειάδες 5 με 7, τοπικά ρηπές έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 32, στο Ιόνιο όμως, στα Δωδεκάνησα και το Νότιο και τη Νότια Κρήτη θα φτάσουμε τους 34 με 35. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια με ένα βοριά 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια αύρα, και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη τώρα ως και το Σάββατο, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η διατήρηση των μελτεμιών στο Αιγαίο, που θα φτάσουν τα 7 με 8 με ρηπές έως 9 μποφόρ, η καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές που δεν φτάνουν οι βοριάδες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή είναι η ροή στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Βουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκρά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε στο real.gr αντιστροφή, τα γυρίζουν στο ενίκιο και φωνικό στη Σύρο. Απολογείται το ζευγάρι σήμερα το τελευταίο αντίο στη 42χρονη, το βίντεο ντοκουμέντο και η μαρτυρία. Διαβάζουμε στο enikos.gr Γαλλία, πρώτων πυλών, το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα, τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό και κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική, η μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε από το Ήλιον και η ίχνη λάτιση σε 20 επιχειρήσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Λικούρης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά.
16: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
17: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
16: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις σε ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
20: TRT 95,1 FM Stereo.
21: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. πράγματα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
22: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
8: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό Σύλλογο Φωνήων,
10: υποστησία. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com.

0: Παρασκευή 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
4: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής που εντόπισαν παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Από την ιχνηλάτηση των προϊόντων διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Στο Λευκό Οίκο έφτασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κρίσιμη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη σκιά των ρητορικών αντιπαραθέσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι θα συζητηθούν η συμφωνία πλαίσιο για την ειρήνη στο Λίβανο και οι προσπάθειες επέκτασης των συμφωνιών του Αβραάμ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Gianni Infantino, όπως αποκαλύπτουν οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών και Γυναικών, καθώς και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20 με 30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν σε είχα λέει πολύ σε εκτίμηση δημοσιογραφικά μόνο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, δεν το καταλαβαίνω. Σήμερα σε έχω στην καρδιά μου, αφού άφησες τον καθρέφτη χωρίς να μιλήσεις. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε από το Δήμο. Γεια σας κύριε Δήμο, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου. Δύσκολη μέρα ήταν η σημερινή, ζέστη είχε πολύ. Και περίεργη ζέστη, ρε παιδί μου. Χωρίς να αναφόρητη, ήταν εκνευριστική, δεν ξέρω γιατί. Καλά, η ζέστη δεν είναι ποτέ εκνευριστική. Οι άνθρωποι γύρω μας την κάνουν να φαντάζει εκνευριστική. Επίσης ένα φοβερό πράγμα. Πώς γίνεται στις 5 ώρα να μην έχει κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας και στις 6 και 10 να έχει μποτιλιάρισμα? Γίνεται? Πράγμα, όχι. Ναι, εντάξει, είπα 6 και 10 γιατί 6 και 10 έτυχε να βρεθώ. Στις 5 ώρα όμως ο δρόμος ήταν άδειος. Σε 6 ώρα σχολάνε. Τι κάποιοι, εδώ μιλάμε για το μισό λεγανοπέδιο. Τρία φανάρια για να βγεις στην Κηφισίας και μετά. Μπορώ να καταλάβω. Δεν φύγατε. Δεν θα φύγετε. Δεν ήρθε η ώρα να φύγετε. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Άλλη μια μέρα που ο Θεός ή όποιος πιστεύει, όπου πιστεύει τέλος πάντων ο καθένας, μας φύλαξε από τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί από τους εχθρούς σας ξέρουμε να φυλαγόμαστε και μόνοι μας. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων απόψε και η κυρία Ειρήνη Κούρτη απόψε. Θα το συνηθίσω εν πάση περιπτώσει. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στις ειδήσεις και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο μικρόφωνο. Βράχνιασες, μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Ναι, κύριε Γιώργο. Και μαντέψτε, δεν είναι αποκρύωμα. Είναι αυτή η περίοδος, είναι περίεργη. Λοιπόν, απόφαση στην εκπομπή. Μέχρι νεοτέρας δεν θα παίζει Χατζηδάκης. Είδα το βιντεάκι με το Μητσιά. Δεν μπαίνω στα προσωπικά αυτά των οικογενειών και δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά ένα τραγούδι, ένα ποίημα εν προκειμένου, του Γκάτσου, το οποίο μελοποιήθηκε για να το τραγουδήσει ο Μητσιάς πριν από 50 χρόνια, το να απαγορεύει η οικογένεια του τεράστιου Χατζηδάκη να ακούγεται σε μια συναυλία, είναι τουλάχιστον τραγικό και αστείο. Τουλάχιστον τραγικό και αστείο. Ακούγα το Μητσιά να απαγγέλει, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει, γιατί είναι στίχος Γκάτσου και εκεί δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Και έλεγα, ρε παιδί μου, μπορούν να βγουν τέτοια στεγανά στην τέχνη? Γιατί υπάρχει το πώς το λένε, γιατί υπάρχει ας πούμε ένας προγραμματισμός για το έτος 2026 που έχει οριστεί ως, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Γεια σας κυρία Γιώτα, πιστεύετε και εσείς στα 7 χρόνια γρουσουζιάς για τους καθρέφτες? Δεν νομίζω ότι ισχύουν. Οι ηθαγενείς τα έχουν βγάλει. Οι φαν, μπράβο, μπράβο χιλίαρχε. Οι φαν, πομπή, ακολουθία και εσείς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μίλησα σήμερα με τον κύριο Λουράντο για το θέμα των φαρμάκων. Ο κύριος Λουράντος όμως πλέον δεν είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Μου έδωσε το τηλέφωνο του πρόεδρου, τον έχω καλέσει. Του έχω στείλει και μήνυμα, δεν έχουμε καταφέρει όλη τη μέρα να επικοινωνήσουμε. Δεν έχω εγώ καταφέρει να επικοινωνήσω μαζί του. Δηλαδή, τον έχω καλέσει αρκετές φορές.
του έχω στείλει και μήνυμα. Κάναμε μια κουβέντα με τον κύριο Λουράτο για το θέμα των φαρμάκων και μου είπε ότι το είχαν επισημάνει ως φαρμακευτικός σύλλογος το πόσο μεγάλη αδικία είναι ο ασφαλισμένος, εφόσον δεν υπάρχει το γενώσιμο, να πρέπει να πληρώσει συμμετοχή ακόμα και όταν είναι μηδενική η συμμετοχή, εφόσον πάρει το πρωτότυπο. Μου ανέλησε όμως πολλές περιπτώσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ όμως περισσότερο, γιατί θα περιμένω να μιλήσω με τον νυν πρόεδρο, οπότε να κάνουμε μια συνέντευξη που να θίξουμε όλα τα θέματα που αφορούν τα φάρμακα. Ναι, την είδα τη δήλωση του Μανώλη Μητσιά. Αν δεν λυθεί το θέμα, θα απαγγέλω γκάτσο σε κάθε συναυλία. Εντάξει τώρα. Τώρα μου πείτε, εδώ έχουμε ένα σκασμό ζητήματα γύρω μας, ναι, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα της επικαιρότητας. Ελάσσον σημασίας, δεν θα το αρνηθώ, αλλά είναι ένα θέμα. Καμία αγκάρια, Τζον Σμιθ. Καμία, πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις στη τιμή της ενέργειας. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, μετά τις 8. Και βέβαια έχουμε και τον κύριο Ρίζο απόψε στις 9.30 κανονικά. Για όλα τα τρέχοντα, οπότε μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας. Βλέπω ότι τα θέματα στην κορυφή της επικαιρότητας παραμένουν τα αστυνομικά. Έχουμε και αυτή τη φωτιά στην Πάρο με κένωση 4 περιοχών και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουμε την ιστορία στη Σύρο με τη 41χρονη που δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν οι αρχές, στα όποια συμπεράσματα καταλήξουν. Είδα το βίντεο. Ακούω και την υπεράσπιση, επειδή μου λέγε χθες ο Γιάννης, δες το βίντεο. Ακούω και την υπεράσπιση που λέει ότι μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο είναι ο χρόνος πραγματικά, δεν προλαβαίνει κάποιος ο οποίος κινδυνεύει να γίνει, δεν ξέρω. Είναι όμως προφανώς και η στάση του θύματος γεννά ερωτηματικά. Έχουμε μια εγκληματική ενέργεια στο Γαλάτσι με το θάνατο του 80χρονου που βρέθηκε αίμα στο μαξιλάρι του. Έχουμε την εισαγγελία να αποφασίζει για την επιμέλεια των ανήλικων κοριτσιών του Σταύρου Γεωργίου.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Άζω αρχίζουν να επιστρέφουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους γύρω από τη Μαδρίτη. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Τεράστια. Εν τω μεταξύ είχαμε πολλή ένταση σήμερα και στη Βουλή. Κυριαζίδης με Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου με Αραμπατζή. Τι πράγματα είναι αυτά πραγματικά. Και βέβαια είδηση φοβερή. Ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά την πλεύση ελευθερίας και τον Κασελάκη πήγε στο Πασόκ. Αυτό είναι. Μεταγραφική περίοδο διανύμου ούτως ή άλλως. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Γεια σου ρε Γιώργη Μπαλαμπάνη, γεια σου ρε φίλε. Υγεία να έχεις και κάθε καλό. Ο πρόεδρος της FIFA μου γράφει, κυρία Αρένα, Τζιάννη Ινφαντίνο σχεδιάζει να διαθέσει προς πώληση μερίδια του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ενός σχεδίου που θα μπορούσε να του αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους Times. Πώς θα το κάνει αυτό το σχέδιο, όπως αναφέρει το Sport24, προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα αναλάβει τον έλεγχο των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, Club World Cup. Μάλιστα. Α, μετοχές θα βγάλει στο σφύρι. Εντάξει. Real Blogger, το θέμα των κλειστών φαρμακείων σε ημέρα εφημερίας δεν το συζήτησα, γιατί περιμένω να το συζητήσω, το ξέρω. Τα γενώσιμα απασχόλησαν μεγάλο μέρος της εκπομπής με τους ακροατές που βγήκαν στον αέρα. Δεν το συζήτησα, το έχω σημειώσει για να ρωτήσω τον νυν πρόεδρο. Ο κύριος Λοΐζος εδώ μου γράφει, ναι, φαντάζομαι θα μιλήσουμε, αν όχι, καλά, σήμερα είναι λίγο δύσκολο για την εκπομπή μέχρι τις 12, φαντάζομαι αύριο δεν γίνεται. Τον ψάχνω και δεύτερη μέρα, θα τον βρω. Θέλω, λέει, να σας κάνω μια καταγγελία. Έγκυται στο ότι 100 καινοτόμα φάρμακα δεν παραγγέλνονται από την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία φάρμακα αυτά έχουν σχέση με πολύ δύσκολες ασθένειες όπως καρκίνο και πολλά άλλα. Για να μην πολυλογώ, ρωτήστε αν αυτό ισχύει, γιατί ο λόγος είναι το οικονομικό. 100 καινοτόμα φάρμακα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολλούς ασθενείς και να μην έχουν την ανάγκη να πάνε στο εξωτερικό, αν έχουν τα λεφτά για να μπορούν να ιαθούν. Δεν το ξέρω, κύριε Λοΐζο, θα το ρωτήσω. Τα δε μη σας ενοχλούν τα λάθη. Εδώ όλα τα μηνύματα είναι ευπρόσδεκτα, είτε έχουν είτε δεν έχουν λάθη, για όνομα του Θεού. Γραμμές, κύριε Γιάννη, θα ανοίξουμε πάλι πρώτα, θέλω μετά τις, όχι μετά, μετά το δελτίο των 10. Ούτως ή άλλως 9.30 ώρα έχουμε τον κύριο Ρίζο, οπότε θα πάμε σιγά σιγά μέχρι το δελτίο των 10 και μετά 10-12. Καλά να είμαστε, θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι τις 12 και απόψε μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Αύριο, λέει, είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού. Μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Η οποία, λέει, η Πανσέλινος του Ελαφιού έχει βγει έτσι γιατί, διάβασα, είναι η περίοδος που μεγαλώνουν τα κέρατα των που έχουν τα ελάφια. Έχει πάρει κι άλλες ονομασίες, εν πάση περιπτώσει. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του καλοκαιριού και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι, ποια είναι τα κίνητρα γύρω από αυτό που μου λέτε. 3 λεπτά για τους τίτλους, ωραία. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι, γιατί βλέπω ότι χτυπάει και το τηλέφωνο, γιατί δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος την εκπομπή 7 με 12 και παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι που ψάχνουν για συνεντεύξεις.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό?
6: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FE12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην Πάρο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Επιχειρούν 14 ενέργεια μέσα, ενώ μηνύματα εκένωσης εστάλησαν στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη.
10: Real FM.
14: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
15: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν δίνω αριθμό τηλεφώνου γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, είχαμε μια αλλαγή μικρή στο πρόγραμμα των προσκεκλημένων των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Έχουμε μεταφέρει τον Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο μας, για τις 8.30. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε ερωτήσεις, αλλά θα βγει νωρίτερα, 8.30. Και αν χρειαστεί λέω, θα τον έχουμε και αύριο. Αν χρειαστεί, θα το δούμε. Λοιπόν, για τις διεθνείς εξελίξεις και αυτά που γίνονται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με Νετανιάχου, επειδή διαβάζω και εγώ διάφορα και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο των 8 με τον κύριο Καλεντερίδη, για να δούμε λίγο τι γίνεται γενικώς. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα πριν πω στο στούντιο, άσχετο τώρα βέβαια είναι αυτό γενικώς με τα διεθνή, ότι μία αλυσίδα καταστημάτων ρωσικών συμφερόντων κλείνει στην Ελλάδα και 170 εργαζόμενοι θα μείνουν στο δρόμο λόγω των κυρώσεων οι οποίες διατηρούνται. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν την ήξερα αυτή την αλυσίδα, δεν ξέρω πού δραστηριοποιείται και δεν πρόλαβα να ψάξω, γιατί τώρα πριν, λίγο πριν πω το διάβασα. Δεν είχα τη δυνατότητα να ψάξω και να... Δεν πρόλαβα δηλαδή να ψάξω και να βρω πού ακριβώς δραστηριοποιείται. Αλλά όπως και να έχει, όπως και να έχει λέω, κατά την προσωπική μου άποψη λάθος τακτική είναι αυτή.

Ιδίως μετά από τόσα χρόνια, ακόμα και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, 170 θέσεις εργασίας είναι 170 θέσεις εργασίας, δεν είναι απλό πράγμα. Βέβαια δεν είναι η πρώτη επιχείρηση ρωσικών συμφερόντων που κλείνει στη χώρα μας. Όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, είχαμε πολύ περισσότερες περιπτώσεις μεταξύ αυτών και μέσω ενημέρωσης. Αλλά μετά από τόσα χρόνια, δεν ξέρω, το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, θα το ψάξω. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, είναι κρίσιμη, μου λέει, η συνάντηση του Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ υπήρχε και αυτή η δήλωση που είχε κάνει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ότι θα αναζητήσει, αν είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του, να προχωρήσει στη σύλληψη Νετανιάχου. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Επειδή μιλάγαμε για τα φάρμακα, μου το έχει στείλει εδώ ο κύριος Στάκης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει, μου λέει, στην Βρετανία αυτή τη στιγμή φάρμακο για την πίεση, το οποίο παίρνουν περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες, το οποίο βρίσκεται σε τρομακτική έλλειψη. Έτσι, οι συνταγές βγαίνουν με πλαφόν στον αριθμό των χαπιών. Απίστευτο. Ρωτάει εδώ ο κύριος Κώστας τι ακριβώς γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχε κάνα δυο κρούσματα, συμπήματα. Δεν ξέρω όμως κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι έχει προκύψει κάτι διαφορετικό. Με τη σαλμονέλα ακούσατε και πριν στο Γιώργο Παγάνη που ασχολήθηκε με το θέμα. Οπότε φαντάζομαι ότι η έλεγχη αυτή την κατά τη θερινή περίοδο θα ενταθούν. Οπότε φεύγεις, μου λέει εδώ ένας φίλος, θα σταματήσω πρώτο, θες να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία στις 10 του μήνα. Δηλαδή 10 του μήνα, επί της ουσίας 9, 10 του μήνα είναι πρώτη μέρα της περινής μου άδειας. Έχουμε καιρό ακόμα, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρώτο, θες πάλι με την κυρία Ελένη μαζί. Δεν θα είναι στη Νέα Υόρκη, βρε, αφού έχει συνάντηση. Ο Τσίπρας, όπως τι θα τον συλλάβει. Λοιπόν, έχει έρθει, κύριε Κώστα, η ερώτησή σας για τον κύριο Ρίζο. Την κρατάω για αργότερα. Το θέμα το οποίο ανέδειξαν αρκετοί ακροατές χτες για την ανάθεση από το κράτος της ευθύνης προστασίας αρχαιοτήτων, πολιτιστικής κληρονομιάς κτλ. Βλέπω ότι έχουν γίνει και δηλώσεις, κάποιες δηλώσεις βουλευτών. Δεν κατάφερα σήμερα πάντως να βρω κάποιον αρμόδιο να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μιλούν για ξεπούλημα του πολιτισμού, ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών της χώρας, κατάφορη παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος κτλ. Θέλω πάντως να σας πω ότι όλα αυτά τα άρθρα τα οποία ψηφίστηκαν χθες, αλλά θα επανέλθουν στο τέλη Αυγούστου, επειδή καθόμουν και διάβαζα ένα-ένα τους τίτλους και σε κάποια από αυτά μπήκα λίγο και στην ουσία, έχει πολύ ψωμί η υπόθεση, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, θα δούμε. Καλησπέρα, λέει, τελικά μάθαμε ποιοι μας ταΐζουν μολυσμένα κρέατα ή όλα είναι ψέματα, γιατί χωρίς ονόματα και διευθύνσεις δεν πάμε εισαγγελέα. Ναι, ονόματα και διευθύνσεις δεν δίνονται αν ο εισαγγελέας δεν ανάψει το πράσινο φως, αλλά υπήρχε σήμερα εξέλιξη, κύριε Γιάννη.
Έχουμε διακοπή. Πάμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Now.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 7. Λοιπόν, επειδή μου στείλατε 2-3 μηνύματα, επειδή δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, είναι αναστολή λειτουργίας στην αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων ΜΕΡΕ. Είναι 11 καταστήματα. Βλέπω εδώ ότι είναι στη Βόρεια, είναι στην Μπέλα. Λοιπόν, αυτά τα ρωσικά. Εγώ γι' αυτό είπα ότι δεν τα ξέρω. Είναι, λέει, 3 εμπορικά σήματα. Έχει και κάποιες φωτογραφίες. Προφανώς οι άνθρωποι που ζουν βόρεια τα γνωρίζουν. Έχει το υπαλληλικό κέντρο Πέλλας. Έχει κάνει ένα υπόμνημα και ζητά την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης, ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των περίπου 170 εργαζομένων. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια σε αυτή την κατάσταση, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, έχει πάντως οικονομικά στοιχεία, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, για να είμαι ειλικρινής. Αφού λέει, τι είπε εκπρόσωπος του Τσίπρα, ότι θα τον συλλάβουν τον Μπίμπι, πώς τους ξέφυγε? Πότε? Όταν αν και εφόσον γίνει κυβέρνηση, φαντάζομαι. Η κυρία Ζέτα λέει, δεν είναι, λέει, μόνο των ελαφιών οι πανσέλινους. Όχι, αλλά αυτή είναι η κύρια. Μου λέει εδώ ο κύριος Βαγγέλης. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα, μου λέει, έχει υποχρέωση να συλλάβει τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου. Εντάξει, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Κυρία Γενοβέφα, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σας, για να μην ειλικρινείς. Η κυρία Γενοβέφα έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω για λόγους που καταλαβαίνετε εσείς που μου το έχετε στείλει, όπου διαμαρτύρεται για όλους όσοι υποδέχονται σε ξενοδοχεία, δωμάτια, εστιατόρια, επιχειρήσεις Ισραηλινούς. Ακούστε τώρα, κυρία Γενοβέφα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχει λόγο να μην υποδέχεται και να μην εξυπηρετεί κανέναν πολίτη αυτού του πλανήτη. Η Ελλάδα κανονικά πρέπει να εξυπηρετεί άπαντες. Είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Ουκρανοί, είτε είναι Ισραηλοί, είτε είναι Παλαιστίνοι. Όχι για το κέρδος. Μην παρεξηγηθώ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί αυτό είναι η Ελλάδα. Γιατί υποτίθεται ότι εδώ, η Ελλάδα, εμείς, είμαστε η κοιτίδα, η χώρα είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, είναι η χώρα, η κοιτίδα της φιλοξενίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλο αυτό το πράγμα που ζούμε στο διεθνές περιβάλλον και το οποίο έχει συμπαρασύρει για τη χώρα μας, με ευθύνη για τις κυβέρνησεις, εγώ θα πω, της τωρινής και ενδεχομένως και της αυριανής, δεν θα μας πάει σε καλό δρόμο. Και το λέω αυτό διότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι, εντάξει, η εμπλοκή μας δεν μπορεί να μην υπάρχει από τη στιγμή που συμμετέχουμε σε διεθνή φόρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κτλ. Αλλά θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία Αν ξαναρχίσουμε τώρα βέβαια να συζητάμε σε αυτή τη βάση, θα το χάσουμε το παιχνίδι ακόμα περισσότερο. Όλη αυτή η ιστορία, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και τη λάθος πλευρά της ιστορίας, κάποια στιγμή θα γυρίσει εναντίον μας. Δεν ξέρω πότε. Το φοβάμαι. Ούτε μπορώ να πω ότι θα συμβεί. Εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει, δεν μου αρέσει. Σε αυτό λέει όντως την παραδέχομαι, την αριστερά είναι πάντα πιστή στον αγώνα που δίνει για να μείνει η Ελλάδα χωρίς συμμάχους. Κάνα τώρα. Μεταξύ μας, συμμάχους που αμολάνε θαλάσσια ντρόουν και που θα μπορούσαν να έχουν χτυπήσει σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ρωσικά ή άλλα πλοία, πολεμικά ή τουριστικά, δεν τους θεωρώ και πολύ συμμάχους μεταξύ μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Γιώργος από τα Τρίκαλα μου λέει, κάθε μέρα μας ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης πόσο γεμάτα φεύγουν με κόσμο αεροπλάνα και βαπόρια. Για τα τρένα, γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση? Λοιπόν, τώρα δεν προλαβαίνω νομίζω να το βρω. Διάβαζα χτες ότι 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί ένα σύστημα που έχει να κάνει, αν κατάλαβα καλά, με την πέδηση των τρένων. Θα ψάξω όμως να το βρω για να σας πω ακριβώς τι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα τρένα δεν είναι το μέσο εκείνο το οποίο θα προτιμήσει, και δεν έχει να κάνει εδώ με τα Τέμπη, ένας ταξιδιώτης για να μετακινηθεί στις διακοπές του. Θα πάρει αεροπλάνο, προφανώς για τους νησιωτικούς προορισμούς και τα αεροπλάνα και τα βαπόρια, κυρίως τα βαπόρια, και για την υπηρετική χώρα αυτοκίνητα αεροπλάνα. Το τρένο δεν ήταν ποτέ το μέσο εκείνο με το οποίο μετακινούνταν οι τουρίστες, ακόμα και στον εσωτερικό τουρισμό. Αυτή την εικόνα έχω εγώ, δεν θέλω να σας πω ψέματα. Με αυτό λέω Real Blogger, όχι, κατά βάση δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν Ισραηλινό οτιδήποτε. Δηλαδή αν κάποιος Ισραηλινός ή Ισραηλίνη θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας, εμείς τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε? Να τον περάσουμε από εξετάσεις για να δούμε τι πιστεύει και να αποφασίσουμε αν θα μπορέσει να επισκεφτεί την Ελλάδα? Ούτε για αστείο, Real Blogger. Δηλαδή εγώ σε πάω και ένα βήμα παραπέρα. Ως χώρα δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν γενοκτόνο ή σιωνιστή. Τι θα κάνουμε εδώ? Θα κάνουμε δικαστήρια κοινωνικών φρονημάτων ή ιδεολογίας ή πεπιθήσεων? Δεν θα ήταν όπως μου λες απλώς επικίνδυνη υπεραπλούστευση. Ορολογιακή βόμβα θα ήταν. Απ' την άλλη βέβαια, όταν έρχεται κάποιος και προκαλεί, ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Φύγαμε για δελτίο. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο, κύριος Καλεντερίδης, για να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ, να δούμε τι γίνεται με Ρωσία-Ουκρανία, να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε ησυχία αυτή την περίοδο, νομίζω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, και γενικώς έχουμε να συζητήσουμε διάφορα.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι...
6: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Συνδέω με τον κόσμο σου.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Tourismos της Eurobank.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μετέβησαν στην Πάρο για την αντιμετώπιση της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Επιχειρούν 14 ενέργεια μέσα, ενώ μηνύματα εκένωσης εστάλησαν στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Στο δικαστικό Μέγαρο Σύρου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του ζευγαριού που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Θετικές και παραγωγικές ήταν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς δηλώσεις.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA με αφορμή το σχέδιο του Gianni Infantino για την πώληση των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Στην ΑΕΚ, ο Κροάτης διεθνής Χαφ Λόβρο Μάγκερ βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου η Ένωση πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο στην Ένωση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Λουκάς, επειδή μου λέει δεν μπορείς να λες ό,τι θες. Κατά βάση μπορώ να λέω την άποψή μου. Αυτό λέει ορίζει δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μάθε ότι η Ελλάδα μπορεί να δέχεται άπαντες εκτός από φασίστες και ναζί σιωνιστές που σφαγιάζουν γυναικόπαιδα και καταπατούν εδάφη άλλων. Αιματοβαμμένα χρήματα δεν δεχόμαστε. Σταμάτα λοιπόν το αφήγημα, γιατί προκαλείς. Ποιον προκαλώ, κύριε Λουκά, δεν κατάλαβα. Από πότε η ελεύθερη έκφραση της άποψης στην Ελλάδα θεωρείται πρόκληση? Επίσης, για πείτε μου λίγο, όταν έρχεται κάποιος από το Ισραήλ, από τη Ρωσία ή από οπουδήποτε στον πλανήτη, εσείς πώς ακριβώς διακρίνετε αν πρόκειται για φασίστα, ναζί, σιωνιστή κτλ. Κτλ. Για πείτε μου λίγο. Έχετε κάποια γυαλιά μάλλον που βλέπουνε πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς. Βλέπουνε, πώς το λένε, σάρκα μέσα, ψυχή, ε? Όχι, πραγματικά απορώ. Εκτός αν θεωρείται συλλήβδιν όλους όσοι προέρχονται από κάποιες χώρες, φασίστες και ναζί σιωνιστές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αφήστε το αν προκαλώ εγώ και κοιτάξτε λίγο την άποψή σας και εσείς, όπως κοιτάω και εγώ τη δική μου, δεν έχω θέμα. Επίσης θα το ξαναπώ, την άποψή μου, όπως και εσείς τη δική σας, όπως και όλοι τη δική τους, έχω κερδίσει το δικαίωμα να τη λέω. Άρα απειλές τύπου σταμάτα το αφήγημα γιατί προκαλείς, καλό είναι να απευθύνονται σε καθρέφτη. Θα έλεγα. Δυτικέ. Αν παρατηρήσεις, όλα τα μέσα έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν μία σύνοψη της ιδιοσιογραφίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Η οποία είναι

0: πολύ κεντραρισμένη η ισοχοθεσία. Κατά βάση αυτό. Δεν διαφέρει από τη συμβατική ενημέρωση, απλώς είναι πιο πυκνή. Θέλω να πω δηλαδή, δεν αλλάζει το νόημα της σύνδεσης, είναι πιο πυκνή και πιο ευκολοδιάβαστη, αν μιλάμε για κείμενα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: συλλογική ευθύνη δεν εννοείται, ακόμα και να πρόκειται για κυβέρνηση και λαό που θα ισχυριστεί ότι ο λαός την ανέδειξε. Το κράτος του Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών, καθηγητές, επιτροπές για τις γενοκτονίες, όχι ο λαός του Ισραήλ. Σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος, οπότε δεν έχουν υποχρέωση να τον συλλάβουν θεωρητικά. Η Ελλάδα ναι. Αλλά και η Ελλάδα ναι, θεωρητικά πάλι. Γιατί πρακτικά δεν νομίζω ότι. Ούτε ότι έχει πρόθεση, ούτε ότι έχει και τη δυνατότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, στα 9 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και να καλησπέρισω τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, διεθνολόγο. Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς έχει ανοίξει πάλι αυτή η κουβέντα για το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά νομίζω ότι είναι το έλασον αυτό της όλης υπόθεσης. Γιατί εδώ βλέπω ότι ο Νετανιάχου είναι αρκετά αποδυναμωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σόβ αυτό των Δημοκρατικών. Είχε ξεκινήσει από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμντάνη, εσωκομματικού ενδιαφέροντος, πυροτέχνημα θα το έλεγα, να μην πω και εξαπάτηση για το Δημοκρατικό Εκλογικό Σώμα. Σίγουρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι πράγματι το Ισραήλ πλέον έχει την χειρότερη δυνατή εικόνα, όχι μόνο στους Δημοκρατικούς, κάτι το οποίο θα το περίμενε κανείς, αλλά πλέον και στους Ρεπουμπλικάνους νέους, νεότερους ψηφοφόρους, οι οποίοι βέβαια δεν θέλουν τους ξένους πολέμους, είναι εναντίον αυτού του επεμβατισμού, της επεμβατικότητας. Άρα γι' αυτό το λόγο, εδώ πλήττεται πραγματικά πλέον ουσιαστικά η εικόνα και η φήμη του Ισραήλ και βέβαια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν προέκυψε από τα όσα συνέβησαν με τους Παλαιστίνιους. Όλα αυτά προκύπτουν από τα όσα συνέβησαν με το Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι, σωστά. Στην πραγματικότητα δεν έχει φανεί η πραγματική δράση των Ισραηλινών στην Γάζα. Τα πραγματικά εγκλήματα δεν έχουν φανεί όσο θα έπρεπε ίσως στα αμερικανικά μέσα, όπου και εκεί καλώς κακώς υπάρχουν συμφέροντα και άνθρωποι που είναι κοινής καταγωγής, δηλαδή αμερικανο-ισραηλινής καταγωγής, και άρα στρογγυλεύουν τα εγκλήματα. Επομένως είναι μείζον ζήτημα αυτό, το πόσο δηλαδή η δημοσιογραφία καλύπτει τα θέματα όπως πρέπει. Βλέπουμε όλοι αφηγήματα δυστυχώς, αλλά ναι, όπως είπατε, επειδή η Αμερική βρήκε τείχος τελικά στην περίπτωση του Ιράν και από ό,τι φαίνεται η προηγούμενη φορά που συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες ήταν λίγο πριν τον πόλεμο, που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα ήταν περίπατος αυτή η επιχείρηση. Τελικά όχι απλά δεν ήταν περίπατος, μιλάμε για δεκάδες νεκρούς, μιλάμε για δισεκατομμύρια σε ζημιές και σε χαμένα αποθέματα, οπλικά συστήματα. Μάλιστα γι' αυτό δεν συνεχίζει και ο πόλεμος, διότι δεν μπορεί η Αμερική να πληρώσει τα κενά και θέλει να έχει τις δικλείδες ασφαλείας για τους πραγματικούς αντιπάλους. Άρα ναι, υπ' αυτή την έννοια το Ισραήλ αφέμαξε και κυριολεκτικά και οικονομικά τη ΣΥΠΑ και βέβαια η ενεργειακή κρίση.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα αυτή η συνάντηση στο Λευκό Οίκο είναι η πρώτη των δύο ανδρών μετά τον Φεβρουάριο. Δηλαδή είναι και μεγάλο το διάστημα και πάρα πολύ πυκνές οι εξελίξεις από τότε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να μπορέσει ο Νετανιάχου να πείσει τον Τραμπ να διατηρήσει ένα σκληρό προφίλ απέναντι στην Τεχεράνη?
1: Εγώ κράτησα μια δήλωση του πρώην συμβούλου του Τραμπ, του Steve Bannon, ο οποίος είπε ότι οι επισκέψεις του Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο είναι οι διπλάσιες μέσα σε 18 μήνες από ό,τι οι επισκέψεις του Τσόρτσιλ στην Αμερική επί Β' Παγκοσμίου Πολέμου, για να καταλάβουμε την ένταση αυτών των επαφών. Λοιπόν, εδώ να σας πω τι λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, πως φοβούνται αυτή την επίσκεψη, ιδίως οι άνθρωποι του πυρήνα του μάγκα κινήματος του Τραμπ, το τρέμουν. Τρέμουν μήπως μεταπιστεί ο Τραμπ για κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει περαιτέρω τις πιθανότητες τους να κρατήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Άρα όταν έχει τους ίδιους τους αξιωματούχους το Λευκό Οίκο να φοβούνται τι θα βγει, τι καπνός θα βγει, καταλαβαίνετε ότι είναι όλα στον αέρα. Θα θυμίσω βέβαια την τεράστια επιρροή που ασκεί πάνω στον Τραμπ όλο το Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι και οικονομικά βέβαια. Θυμίζω ότι ο πρώτος ο οποίος μετέφερε την πρωτεύουσα παρανόμως, την πρεσβεία παρανόμως στην Ιερουσαλήμ από το Τελαβίβ, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε πλήρως τους παρόνομους επικισμούς, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το παν διπλωματικά τη μεγάλη νίκη με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Άρα υπάρχει εδώ μεγάλος παράγοντας οικονομικός ο οποίος επηρεάζει τον Τραμπ, και βέβαια υπάρχουν και τα πιο έτσι σκιερά σημεία, οι σχέσεις με τον Έπσταϊν, άλλες πιο σκοτεινές πτυχές των σχέσεων μεταξύ των πιστών πληροφοριών και της πολιτικής ηγεσίας.
0: Ναι. Τώρα η αλήθεια βέβαια είναι ότι το τι συζητήθηκε στο Οβάλ γραφείο δεν θα το μάθουμε, τουλάχιστον όχι, θα μάθουμε επίσημα αυτό που θέλουν να μάθουμε, διότι ούτε η ημερήσια διάταξη υπήρξε, ούτε ήταν ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης, κατ' ελάχιστο η συνάντηση.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν θα δούμε τα αποτελέσματα, τα απόνερα αυτής της συζήτησης. Κοιτάξτε, ουσιαστικά εδώ είναι προφανές, πρέπει να περιμένουμε ότι ο Νετανιάχου αυτό το οποίο θα πίεσε τον Τραμπ ήταν να εντείνει τον πόλεμο, να επανέλθει στον πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το δόγμα στο Ισραήλ, άρα αυτό έκανε. Τώρα, πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα ο Τραμπ σε αυτή την πίεση? Στην πραγματικότητα οι επιλογές του είναι τρεις. Να τις πούμε για να είναι σαφείς,
0: ναι,
1: για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν. Πρώτον, ο Τραμπ μπορεί να πει ότι να δώσει τα κλειδιά του στενού του ορμού στους Ιρανούς και ουσιαστικά να παραδεχτεί την ήττα τους.
0: Δύσκολο, να δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Όχι. Να ξεπαγώσει δηλαδή τα παγωμένα κεφάλαια, τα παγωμένα δισεκατομμύρια, να τους επιτρέψει να δώσει κάποιο μορατόριο μίσο στο Ιράν στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά να τους αφήσει κυρίαρχους στους στενούς του ορμούς. Είναι δύσκολο, αλλά όλες οι επιλογές και οι τρεις δύσκολες είναι, διότι η δεύτερη είναι να προχωρήσει σε μια μονομερής ανακήρυξη νικής και να εγκαταλείψει την περιοχή στην πραγματικότητα πάλι στο έλεγχο του Ιράν, το οποίο θα είναι ακόμα χειρότερο το αποτέλεσμα, γιατί καταλαβαίνετε σε αυτή την περίπτωση το Ιράν θα χρειαστεί να δώσει και τίποτα,
0: ναι,
1: και θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο. Η τρίτη επιλογή είναι μια πολεμική συνέχεια. Καταλαβαίνετε ότι ο βομβαρδισμός δεν αλλαγεί πουθενά. Δηλαδή υπολογίζεται ότι έχουν βομβαρδίσει 13.000 στόχους από το Φεβρουάριο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί από κοινού, με μηδέν πολιτικά αποτελέσματα. Δεν πρόκειται τώρα άλλοι 100-200 στόχοι να αλλάξουν κάτι όπως φαντάζεστε. Άρα τα σενάρια της κλιμάκωσης, που αυτό είναι που θέλει να πουλήσει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, είναι πιθανότητα να καταλάβουν είτε μια χερσαία επιχείρηση που θα μιλάμε για εκατοντάδες πλέον νεκρούς Αμερικανούς, όχι δεκάδες όπως είναι τώρα, την ίσο Χάργ, είτε
0: νομίζω ότι αυτό είναι το μακράν το πιο αδόκιμο σενάριο σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να, πώς το λένε, να το υιοθετήσουν οι ΗΠΑ.
1: Ναι, ή το πολεμικό σενάριο το οποίο θα περιλαμβάνει την καταστροφή της νήσου, όπου εκεί από το Χάργ εξάγουν το 90% οι Ιρανοί, εκεί είναι οι δεξαμενές, εκεί με τα αγωγή, να καταστρέψουν δηλαδή ουσιαστικά την οικονομία του Ιράν, αν το κάνουν αυτό, από εκεί εξάγει το Ιράν, συγγνώμη, από εκεί εξάγει το 90% του πετρελαίου του. Άρα ένα τέτοιο βομβαρδισμό, ο οποίος βέβαια βομβαρδισμός αυτός θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία, διότι το Ιράν...
0: Αυτό ακριβώς, ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και δεν θα την επηρεάσει μόνο βραχυπρόθεσμα.
1: Ακριβώς, και όπως έχει πει το Ιράν, δεν πρόκειται, είτε όλοι θα εξάγουν, θα μπορούν να έχουν την ενεργειακή τους ασφάλεια, είτε κανένας, που σημαίνει ότι εικάζω καθώς θα πέφτει το καθεστώς, γιατί πράγματι μπορεί να πέσει το καθεστώς. αν καταστραφεί ο Σφάργκ, καθώς πέσει το καθεστώς, η Κάζο θα πάρει μαζί του όλη την, όλο τον κόλπο, θα καταστρέψουν όλες τις υποδομές. Φαντάζεστε, μιλάμε για παγκόσμια οικονομική παντολευθερία. Άρα στην πραγματικότητα, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι δύσκολη η επιλογή πρώτη, όλες οι επιλογές δύσκολες.
0: Δύσκολες είναι, σωστά.
1: Που βρίσκονται οι τρεις επιλογές που είπαμε, δηλαδή είτε να μονομερείς, ίσως είναι πιο εύκολη αυτή. Δηλαδή, μιας και είναι, υπάρχει μια τέτοια επιρμένη προσέγγιση από τον Αμερικανό πρόεδρο, mm-hmm. να πει μονομερώς τα καταφέραμε, και να, αλλά να παραδώσει αυτή την περιοχή στο Ιράν, και αυτό θα είναι μια στρατηγική αποτυχία.
0: Η εικόνα που έχετε για τις ενόψεις των ενδιάμεσων εκλογών, ποια είναι, κύριε Καλεντερίδη?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα απολέσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο του κάτω σώματος, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων, και υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα τι μέλη γενέστε στη Γερουσία. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία, πολλά στρατηγικά λάθη για την αμερικανική ηγεσία εδώ. Νομίζω είναι σχεδόν αμέτρητα, θα έλεγα, και εκλογικά. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί πως μέχρι και σε επίπεδο των πιο συντηρητικών ψηφοφόρων των ΗΠΑ, όπως είναι παράδειγμα η Καθολική, αυτή η διαμάχη που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Πάπα, πώς του στήχησε δηλαδή στους Λατίνους ψηφοφόρους κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι εκλογικά έχουν γίνει απανωτά λάθη, και βέβαια μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό τώρα το μέτωπο, διότι και από τα τρία σενάρια καταλαβαίνετε θα βγουν γυμνωμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι, ίσως να είναι και από τους πιο αποτυχημένους προέδρους των Ρεπουμπλικάνων ο Τραμπ. Μένει να δούμε τώρα τον Νοέμβριο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά, διότι διάγουμε μία περίοδο τουριστικής θερινής ραστόνης, γιατί από εκεί που υπήρχε μία σχετική ένταση, νομίζω ότι έπεσαν απότομα οι τόνοι στο Αιγαίο. Είναι εντύπωσή μου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα σενάρια εδώ, διότι δεν είναι μόνο αυτό το τουριστικό της περίοδου, είναι και το προεκλογικό και για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Mm. Η Τουρκία πολύ πιθανόν να διενεργήσουν, να διεξάγουν εκλογές το 2027, δηλαδή νωρίτερα, για να μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος ο Ερντογάν για την Προεδρία. Και βέβαια υπάρχουν και εσωτερικές ανακατατάξεις, δημιουργούνται νέα. Δημιουργείται νέο κόμμα, η αντιπολίτευση εξωματική είναι στη φυλακή, ο πρόεδρος της εξωματικής αντιπολίτευσης δημιουργεί ένα νέο κόμμα, άρα υπάρχει μια ευρύτερη εσωτερική, απαιτείται ευρύτερη εσωτερική διαχείριση, άρα θα λέω ότι ομφαλοσκοπεί σε έναν βαθμό η Τουρκία. Βέβαια υπάρχουν και διπλωματικές πηγές ελληνικές, οι οποίες έχουν πει ότι έχει ζητηθεί από την ελληνική πλευρά να παγώσει το λεγόμενο αυτό το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες που διχοτομεί στην πραγματικότητα το Αιγαίο. Διπλωματικές πηγές λένε ότι ζητήσαμε να παγώσει το νομοσχέδιο αυτό που πράγματι έχει παγώσει για μετά τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο, έτσι.
1: Όχι, υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο. Υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο, γιατί είχε παρουσιαστεί στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, δεν ήταν μόνο τα δημοσιεύματα δηλαδή στην Τουρκία που ήταν απαρήγαγε ο ελληνικός τύπος, πέρασε από τις αρμόδιες επιτροπές, δεν έχει διαρρεύσει, το περιμέναμε, θυμάστε, ναι. Έντρομοι όλοι, δεν ήρθε
0: περιμέναμε,
1: ποτέ.
0: Ναι, αυτό δεν υπάρχει σαφής εικόνα.
1: Ναι, βέβαια έχουν πει οι Τούρκοι ότι θα έρθει, ότι εκκρεμεί το ζήτημα. Υπήρχε μια ερμηνεία ότι δεν θέλανε λόγω της διάσκεψης του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και για να μην φανεί ότι δημιουργούν εσωνατοϊκές, ενδονατοϊκές έρδες οι Τούρκοι, ότι γι' αυτό το λόγο ανεβλήθη. Και υπήρχαν και δύο διπλωματικές πηγές που λένε ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε, δεν είναι η πρώτη που έχει κάνει, να σας πω για να μην φαίνεται ότι είναι. Το έχει κάνει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κατρούγκαλου, με τον κ. Τσαβούσοβλου. Αντίστοιχα, ζήτησε πριν τις εκλογές να μεταβληθούν οι όποιες πιέσεις καλοκαιρινές της Τουρκίας για μετά την εκλογική περίοδο. Άρα είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται συνηθίζουμε. Ξαναλέω, μένει να δούμε τι θα υπάρχει και ο παράγοντας εσωτερικός της Τουρκίας. Περιμένουμε.
0: Βέβαια, γίνεται απολύτως κατανοητό ότι εάν υπάρξει ένα τέτοιο νομοσχέδιο μετά τις εθνικές εκλογές στη χώρα μας, η κατάσταση θα οξυνθεί απότομα.
1: Ναι, και για να διορθώσω τον εαυτό μου, επειδή το περιμένουμε, κακώς το είπα, Στην πραγματικότητα το πιο ανησυχητικό, για να μην πω ύποπτο, είναι το γεγονός ότι όταν ακούσαμε περί τέτοιου νομοσχεδίου, δεν πράξαμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στείλουμε μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση θα είναι κάζους μπέλη πολιτικού πολέμου. Ναι. Δηλαδή, αν τολμήσει η Τουρκία να διχοτομήσει το Αιγαίο και να μην μπορούμε να βγαίνουμε από το ένα νησί στο άλλο, στην πραγματικότητα, στην καρδιά του Αιγαίου, δηλαδή στη Σαντορίνη, στην Τίνο, αυτά που βλέπει το νομοσχέδιο, τότε η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τον πλήρη οικονομικό και πολιτικό πόλεμο από την Ελλάδα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τέτοια μηνύματα έπρεπε να δοθούν στην πραγματικότητα.
0: Και ενδεχομένως θα έπρεπε να δοθούν και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με
1: βεβαίως,
0: κάποιο τρόπο.
1: Βεβαίως. Ήταν νομίζω πολεμοφόδη αυτά για την ελληνική πλευρά να θέσουμε ένα πλαίσιο ότι για μας είναι απαράδεκτο. Ότι ξέρετε, ξαφνικά δεν μπορεί να έρθει είτε αυτή η κυβέρνηση είτε άλλη μετακλογικά και να πει ναι, τώρα που το κάνετε αντιδρούμε. Όπως και στο τουρκολογικό μνημόνιο το 2019, που ήταν αυτή η κυβέρνηση, η οποία όταν άκουγε τους προβληματισμούς, κάποιοι κρούαν τον κόδωνα του κινδύνου, γελούσαν και υποβάθμιζαν το θέμα και τελικά τρέχαν να σβήσουν την φωτιά, να είχαν καεί τα σπίτια μας. Δεν γίνεται έτσι η εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος, να ενημερώσει τους εταίρους, τους συμμάχους σου, ότι υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα, πρώτον, και δεύτερον, τέτοιο νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και να πεις ότι σας ενημερώνουμε ότι αν έρθει αυτό, μην περιμένετε να μην ζητήσουμε αντίστοιχες κυρώσεις και χειρότερες, μην σας πω, με αυτές που ισχύουν κατά του Λουκασέγκο και του Πούτιν. Διότι εμείς δεν είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία δεν είναι. Αν τολμήσει η Τουρκία και προβεί σε τέτοιες κινήσεις, θα ζητήσουμε το ελάχιστο να εξισωθεί η Τουρκία με ό,τι ισχύει κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, για παράδειγμα. Και έτσι να έχουν γνώση οι φύλακες. Να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και οι Ευρωπαίοι αν έρθει η ώρα, να ασκήσουμε βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση, για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει τέτοιες κυρώσεις κατά της Τουρκίας, και οι Τούρκοι, και να μην φέρουν αυτό το νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Καλεντερίδη και ελπίζω το επόμενο διάστημα να είναι ήσυχο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, και βλέπω ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία και δυσεπίλητα μάλλον θα είναι και ενδεχομένως και κρίσιμα για την, και ακόμα και για την υπόσταση του Αιγαίου, φοβάμαι.
1: Ας ελπίσουμε να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση που θα έχει σαν γνώμονα και το εθνικό συμφέρον της χώρας, πέρα από όλα τα άλλα να βλέπουμε και το δικό μας συμφέρον, μια στο τόσο. Θα ήταν καλό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.

0: και μια δε.
1: TRT 95,1 FM στέρεο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Εστάλησαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Περισσότερα στο real.gr. Τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέας στο δικαστικό μέγαρο της Σύρου, προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση του ζευγαριού που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος.
7: Real FM.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 8. Δυστυχώς η κατάσταση με τη φωτιά στην Πάρο δεν πάει καλά. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Έχουμε 14 αεροσκάφη, έχουμε, ακούσατε τώρα και στους τίτλους ειδήσεων με τον Γρηγόρη Διδάνη, έχουμε την προληπτική εκένωση πεντηκισμών, έχουμε δυνάμεις που ενισχύονται από πάρα πολλές περιοχές. Γενικώς είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο εργατολόγος μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά εσείς?
0: Τι έχουμε?
1: Από επικαιρότητα είχαμε την τροπολογία για τη συντάξη κυρίας, κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ψηφίστηκε και τώρα έχουμε το θέμα των επαγγελματικών ταμείων που τίθεται σε μια προτεραιότητα σε αυτό το θέμα από το Υπουργείο Εργασίας, διατάξεις οι οποίες έρχονται να διορθώσουν κάποιες παλιότερες που δεν ήταν τόσο ευνοϊκές για τα επαγγελματικά ταμεία. Η κυβέρνηση τώρα φαίνεται ότι αλλάζει λίγο ρότα και θέλει να ρίξει ένα βάρος στο δεύτερο πυλώνα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και να ευνοήσει την ίδρυση επαγγελματικών ταμείων, πιο ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα και πιο εύκολη συμμετοχή σε αυτά. Και ανοίγει και ένα παράθυρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές να μπορούν να δημιουργήσουν ομαδικά προγράμματα τύπου επαγγελματικής ασφάλισης. Όλα αυτά βέβαια θα δούμε στην πράξη, γιατί η νομοθεσία για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υπάρχει από το 2002 περίπου, χωρίς να έχει μέχρι σήμερα εκμεταλλευτεί αναλόγως. Δηλαδή υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία στην χώρα, είναι ένα του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο έχει βάλει μέσα και σχεδόν όλους τους υπαλλήλους που επιθυμούν να συμμετέχουν, είναι των υπαλλήλων των φαρμακευτικών εταιριών, είναι των υπαλλήλων των σούπερ μάρκετ κλπ. Ο τουρισμός είναι εκτός και το συζητάει και το δευτεροβάθμιο σωματείο των εργαζομένων για την επαγγελματικού ταμείου. Θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Ναι. Τώρα αυτά βεβαίως είναι και λίγο προεκλογικά, έτσι? Όχι λίγο.
1: Είναι και έχουν ένα χρώμα προεκλογικής διαδικασίας σίγουρα.
0: Θεωρείτε ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη πριν τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ή εκεί θα δούμε το πακέτο?
1: Όχι, εκεί θα δούμε και αναμένεται και ένα ισχυρό πακέτο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χτες ζητήματα που αφορούν συντάξεις αναπηρικές και τα λοιπά και τα λοιπά, από κόσμο δηλαδή που δεν μπορεί να πάρει σύνταξη γιατί είναι αναπηρικό επίδομα, γιατί είναι στον ΟΓΑ. Γενικώς ανθρώπους που τους λένε, ας πούμε, με 90% αναπηρία, ότι για να πάρετε επίδομα πρέπει να είστε και τυφλοί. Δεν ξέρω, πρέπει σε κάποια στιγμή να το δούμε αυτό, κύριε Ρίζο.
1: Να το δούμε. Φυσικά έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή ότι έχει καθυστερήσει φοβερά να εγκριθεί ο λεγόμενος σημείος κανονισμών παροχών του ΕΦΚΑ που αφορά τέτοια θέματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει με τις παλιές καταστατικές διατάξεις, πολλές από τις οποίες είναι αποκλειστικές για αρκετά ζητήματα αναπηρίας και τη χορήγηση επιδομάτων.
0: Ναι, πρέπει να το δούμε, γιατί

0: αισθάνομαι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αδικείται αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα υπάρχει κόσμος που είναι εκτός προστατευτικού πλαισίου, για να μην πω κάτι.
0: Ναι, εγώ το λέω λίγο πιο, εγώ το λέω πολύ λαϊκά μάλλον, αλλά έχω δηλαδή είδα χτες περιπτώσεις που είναι εξόφθαλμο ότι είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη υποστήριξης και δεν τη δικαιούνται για κάποιους λόγους. Λοιπόν, μία ερώτηση λέει για τον κύριο Ρίζο, ο κύριος Κώστας. Το καλάθι της ΔΕΘ θα περιέχει την εξαγγελία για την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
1: Οριστική κατάργηση αποκλείεται. Κοιτάξτε να δείτε, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως και φορολογικά η προκαταβολή φόρου, είναι δύο τεράστια ποσά. Δηλαδή είναι κατά πολύ, είναι μεγάλη η συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό και του ΕΦΚΑ και του δημοσίου γενικά για την προκαταβολή φόρου αντιστοίχου στα φορολογικά έσοδα. Η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι εάν, γιατί προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνολική εικόνα, ναι, κάποιων εξαγγελιών. Δεν έχει ανοιχτά τεθεί θέμα αλλαγής της ειδικής φορά αλληλεγγύης από την κυβέρνηση, κάτι που θεωρητικά θα είχε τεθεί. Θα το ξέραμε ή θα είχαμε μια εικόνα ότι ίσως κρατιέται μυστικό για να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς θα υπάρχει και το στοιχείο της
1: εθνικιασμού της έκκλησης. Η ειδική φορά αλληλεγγύης λοιπόν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έλεγα να θα αλλάξει η αρχιτεκτονική της. Δηλαδή, αντί να παρακρατώνται ποσά από το πρώτο ευρώ, να οδηγηθούμε σε μια παρακράτηση από τα 1200-1400 που είναι σήμερα, ας πούμε, και πάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ίσως να πάμε έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε αναλυτικά στο επόμενο χρονικό διάστημα και όσο πλησιάζουμε προς το Σεπτέμβριο, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, πάντως εδώ μου λέει ο κύριος Κώστας ότι ο μέσος όρος ηλικίας των περίπου 400.000 συνταξιούχων που το 2010 ήταν 65 χρονών και με το πρώτο μνημόνιο επιβλήθηκε η άδικη περικοπή της εισφοράς αλληλεγγύης, σήμερα είναι 81 ετών. Αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα χρήματα τα έχουν χάσει, έτσι, δεν πρόκειται να πάρουν κάτι από αυτά.
1: Προφανώς αν αλλάξει κάτι θα πάει εφ' εξής. Έχει κρυφθεί και συνταγματική ειδική εισφορά.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι
1: σε αντίθεση με άλλες περικοπές μνημονιακές που κρύφθηκαν αντισταγματικές, όπως για παράδειγμα το 40-93 του 2012, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων κρύφθηκε συνταγματική. Αφορά ποσά πάνω από 1.400 ευρώ. Δεν αφορά δηλαδή τους χαμηλούς συνταξιούχους. Αφορά αθρηστικά κύριες συντάξεις ή κύρια σύνταξη που μόνη της είναι πάνω από 1.400 ευρώ. Και γι' αυτό το λόγο και κρυφτεί και συνταγματική, γιατί σου λέει ότι επιβαρύνει πιο υψηλές συντάξεις αναλογικά και πάει υπέρ του συστήματος. Και αυτή τη στιγμή όμως είναι στο σύνολο των συνταξιούχων, δεν είναι μόνο σε εκείνους που ήταν τότε 65 ετών, έχει περάσει στο σύνολο. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Μιλάμε πάντως για μία έως και δύο γενιές συνταξιούχων, οι οποίοι απόλυσαν αυτά τα ποσά τέλος.
1: Και
0: ναι. Και μιλάμε για σημαντικά ποσά, δεν μιλάμε για... Έτσι.
1: Το μεγαλύτερο ποσό που απολέστηκε από τους συνταξιούχους ήταν τα δώρα. Δηλαδή πρόκειται για δύο πλήρεις συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
0: ναι,
1: για όποιον έπαιρνε επικουρικό. Επομένως αυτή τη στιγμή αυτό ήταν το μεγαλύτερο ποσό που απολέστηκε και από ό,τι φαίνεται, επειδή το γνωρίζουν και αυτό πολιτικά φορείς, ρίχνουν το βάρος αυτή τη στιγμή στο θέμα της 13ης σύνταξης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, θα ανακοινώσει προσάυξηση της, αυτού του επιδόματος, του ετήσιου επιδόματος που θα χορηγηθεί τον Νοέμβριο, που ήδη το ανακοινώσανε ότι θα πάει στα 300 ευρώ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανέβει στα 400 ή να πιάσει το ποσό μιας εθνικής σύνταξης, που είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Ναι, πάντως, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι... Θα βαπτιστεί 13η σύνταξη, δεν θα αγγίξει τα δύσκολα, καταλαβαίνω δημοσιονομικά, θα αγγίξει το ύψος της πραγματικής σύνταξης για όλους.
1: Όχι, το έτσι ήταν το 12. Το 12 όταν καταργήθηκαν, πριν το 10 όντως ήταν μεγαλύτερο, αλλά το 12 όταν καταργήθηκαν τα δώρα και τα επιδόματα, η 13η σύνταξη ήταν 400 ευρώ. Δηλαδή χορηγούνταν 400 ευρώ σε όσους ήταν πάνω από 60 και 200 και 200 για το δώρο Πάσχα και το επίδομα Δία.
0: Δηλαδή
1: θα επανέλθουμε σε μέσα μνημονιακά επίπεδα. Δηλαδή μεταξύ του 10 και του 12 αυτά ήταν τα ποσά που χορηγούνταν ως δώρα.
0: Ναι. Δύο ερωτήσεις από, η ίδια μάλλον ερώτηση από δύο διαφορετικούς ακροατές, ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι και ο κύριος Δημήτρης. Ο κύριος Δημήτρης λέει έχασα 4 χρόνια παράλληλη ασφάλιση. Και ο κύριος Γιώργος τελικά λέει ότι αυτό το μήνα έγινε κάτι για την παράλληλη ασφάλιση των συνταξιοδοτηθέντων πριν το 16.
1: Γνωρίζετε. Εκεί αναμένουμε εγκύκλιο και ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι της ρύθμισης για τους πριν το 16. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή με το πώς νομοθετεί το Υπουργείο. Έχει βάλει μια ανωτελεία στο Μάιο του 2016 και διαχωρίζει πριν και μετά τους συνταξιούχους. Κάτι που για μένα δεν είναι ορθό και δικαστικά εφόσον επιδιωχθεί δικαίωση θεωρώ ότι θα δικαιωθούν όσοι το επιδιώξουν. Είναι σημαντικό να λυθεί το θέμα αυτό με τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης για όσους έχουν πάρει τη σύνταξη πριν το 2016, γιατί πολύ πολύ απλά είναι είναι άδικο κάποιοι να εκμεταλλεύονται όλες τις εισφορές που έχουν πληρώσει, ανεξάρτητα που τις έχουν πληρώσει, ανεξάρτητα που είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα όλα αυτά, και κάποιοι να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 χρόνια ασφάλισης για τα οποία έχουν πληρώσει εισφορές και δυστυχώς έκαναν την αμαρτία να συνταξιοδοτηθούν πριν το 2016.
0: Μάλιστα. Καλά τα πατέ, έκαναν την αμαρτία να συνταξιοδοτηθούν.
1: Δηλαδή το ίδιο τώρα και με τη συντάξη χειρίας. Βάζουμε το 16 ως χρονικό σημείο αφετηρίας και όσοι έχουν πάρει σύνταξη χειρίας πριν το 16, όπου σήμερα παίρνουν το 30% της σύνταξης, δεν θα ωφεληθούν από την αύξηση της σύνταξης χειρίας όπου θα τους πήγαινε στο 70% και τους αύξανε το εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και εκεί θεωρώ ότι είναι λάθος.
0: Μάλιστα. Τελευταία.
1: Εφόσον είναι κάτι, δεν μπορείς δηλαδή να οριοθετείς και να λες ήταν ο θάνατος πριν τον Μάιο του 16, άρα θα πάρει άλλος 30% τη σύνταξη του ανώντος. Είναι ο θάνατος μετά το 16, άρα θα πάρει 70%.
0: Ναι. Τελευταία.
1: Σας φαίνεται και σας λίγο λάθος.
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς είστε ειδικός, γι' αυτό και ρωτάω. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης, τελευταία ερώτηση, και δεν ξέρω αν μήπως έχουμε και αύριο τη δυνατότητα να τα πούμε, γιατί αλλάξαμε λίγο την ώρα.
1: Με
0: για
1: τα
0: να
1: σας.
0: Θα χαρώ κι εγώ. Ρωτήστε, λέει τον κύριο, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Ο αδελφός μου λέει απόφαση και πάω 81% αναπηρία. Χρήζει βοήθεια σε εταίρου προσώπου. Δεν παίρνει όμως επίδομα, γιατί δεν είναι τυφλός και όχι κατάκητος. 83 ετών.
1: Καταλαβαίνω. Είναι αυτό το κομμάτι που σου λέει ότι, όπως σας εξήγησα, που πρέπει να γράφει παντελώς τυφλός η απόφαση, ναι, για να σου χορηγηθεί το επίδομα.
0: Τι είναι αυτό όμως τώρα, μιλάμε για 81% αναπηρία.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και πρέπει να αναμορφωθεί λίγο αυτό το κομμάτι με την έκδοση του ενιαίου κανονισμού αναπηρίας.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω.
1: Δυστυχώς ακόμα είμαστε σε αναμονή από το 2017.
0: Μα είναι από το 2017, μιλάμε πια, πάμε για τα 10 χρόνια. Από τη στιγμή που ένα ρημαδοχαρτί λέει χρήζει βοήθεια σε εταίρου προσώπου και δεν το αποδίδει ένα επίδομα, πώς θα την έχει αυτή τη βοήθεια?
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Δηλαδή, αν η ίδια πολιτεία σου λέει ότι δεν μπορείς χωρίς βοήθεια, αλλά δεν σου παρέχει τα ηχέγγυα για να έχεις τη βοήθεια, τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος?
1: Όπως θα λέτε ακριβώς, και γι' αυτό πρέπει να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ριζό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Μέλι και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 54 λεπτά μετά τις 8. Τόρπι, αγαπητέ φίλε, το μήνυμά σας ήρθε αφού είχα κλείσει την επικοινωνία με τον κύριο Ρίζο. Το έχω όμως προωθήσει ήδη. Το έχω κρατήσει δηλαδή για αύριο. Κύριε Κώστα, αυτό το Γρεβενά Αθήνα 4 ώρες δεν ξέρω από πού προέκυψε. Κάπου το είδατε, κάπου το ακούσατε. Όχι από εδώ πάντως, όχι από την εκπομπή. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, η Ελλάδα δεν είναι υποχρέωμη να συλλέβει τον Νετανιάχου αν έρθει στη χώρα. Υπάρχει σχετικό άρθρο, αλλά δεν θέλω να ζαλιστούμε, λέει, με νόμους και άρθρα. Πάντως, για να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, θα σου παρουσιάσω και τις δύο θέσεις. Η μία πλευρά λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το καταστατικό της Ρώμης υπερισχύει και οι ηγέτες δεν έχουν ασυλία για εγκλήματα πολέμου ενώπιον του δικαστηρίου. Οι άλλοι, κρατικοί νομικοί επικριτές, λέει ότι το άρθρο 98 προστατεύει την ασυλία των ηγετών χωρών που δεν έχουν υπογράψει συνθήκη όπως το Ισραήλ, άρα η υποχρέωση σύλληψη ακυρώνεται λόγω αντικρουόμενων διεθνών νόμων. Εντάξει, ναι. Τα ακούω και τα δύο. Δεν ξέρω βέβαια ποιο θα μπορούσε να υπερισχύει. Θέλω να πω ότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα αν θα μπορούσε να υπερισχύσει το ένα του άλλου. Γιατί η μία λογική λέει ότι το ένα ακυρώνει το άλλο, η άλλη όμως μπορεί να πει ότι το ένα υπερισχύει του άλλου. Άρα δεν μπορεί να ακυρωθεί. Λέω, δεν ξέρω. Δεν είμαι νομικός. Έχει ένα ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άποψη είναι αυτή τώρα. Ασχέτως του τι πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει. Μου γράφει εδώ ο κύριος Τίτος. Πιστεύω ακράτοντα πως στην Ελλάδα η μόνη πόλη που μοιάζει με ευρωπαϊκή είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία και θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα της χώρας, όχι επειδή μοιάζει με ευρωπαϊκή, αλλά για πολλούς άλλους λόγους. Και η Αθήνα θα έπρεπε να θαυτεί στη χαβούζα του αρχείου της παρελθόντος, στη χαβούζα που της αξίζει. Είμαι άνθρωπος μεγαλωμένος στην Αθήνα, δηλαδή αν η Θεσσαλονίκη δεν είχε. Τώρα, δεν ξέρω πώς εξάγεται το συμπέρασμα, δεν είχε τόσο φασισμό, θα πω. Γιατί η ορολογία που χρησιμοποιείται, κύριε Τίτο, δεν είναι πολύ δόκιμη. Θα ήταν ο ιδανικός τόπος για να ζει κανείς. Εγώ νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη θα ήταν ένας ιδανικός τόπος για να ζει κανείς, αν δεν είχε κάποια προβλήματα που αφορούν την κυκλοφορία γενικώς. Από αυτά δηλαδή που ακούω από ανθρώπους που μετακινούνται στη Θεσσαλονίκη για να εργαστούν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, ευρωπαϊκή πόλη, χωρίς να θέλω να θίξω τη Θεσσαλονίκη σε καμία περίπτωση, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τα αεροδρόμια της με την ομίχλη, δύσκολα τη λες. Ίσως όχι τόσο πολύ πια, αλλά θυμίζω ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έκλεινε για ψήλου πίδημα με την ομίχλη. Το Sacrifice του Elton John, θα το δούμε, δεν ξέρω. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

0: είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά!
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.